0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

εδώ φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Des souliers noirs.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επί

πέρα τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

ήρθες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

Δεν ήρθες ποτέ και σλαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάρι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Θα κάνουμε καμία θυσία όπως μας προτείνει ο Έλτον Τζον εδώ πέρα.
1: Να σου πω ρε φίλε, ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι την Παρασκευή που έλειψες.
0: Εσύ το είχες βάλει.
1: Το είχα βάλει.
0: Διαλέξει, ναι. Το ξέρω, ναι. Και εγώ το κράτησα για πρώτο σήμερα.
1: Άντε, και λέω και εδώ, λέω
0: τιμή
1: πέσαμε μέσα.
0: Τιμή Σένεκιν. Πάρτα τα πήρε όλα μαζί του.
1: Και λέω, μπράβο, λέω, οπ, δες ότι συμπέσαμε. Τελικά ήταν έτσι. Ωραίο τραγουδάκι του Έλτον.
0: Ωραία, έτσι ξεκινήσαμε χαλαρά σήμερα. Χθες σας φάγαμε τα σηκώτια με το καλοκαίρι. Η χειμωνάκηδες μπορεί και να μας
1: τα μισήσει. Τα τζιέργια, πώς λένε. Και οι δικοί μου οι παππούδες.
0: Δεν μου λες, μας μισούν οι χειμωνάκηδες.
1: Φίλε, νομίζω ότι περνούν δύσκολες στιγμές στην προσαρμογή τους. Δηλαδή, μπήκαμε κατευθείαν γερά από τα τέλη Μαΐου και τους λέω όλους, κάνοντας και σταυρό σαν να κυνηγάς βαμπύρ, ότι παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, 36.
0: 36 βέβαια για νοτιότερα. Εδώ από ό,τι βλέπω.
1: 36 Νίκο. Και βορειότερα.
0: Εδώ ψηλά.
1: 36 Νίκο. Και το επιβεβαίωσα και εχθές. Με τον Χρυσόστομο.
0: Κατάλαβα, είδες, παρανόηση, συναντιέστε εκεί.
1: Τον πετυχαίνω στην αρχή και του λέω 36, ναι μου λέει. Λέω σίγουρα, ναι μου λέει.
0: Πάντως θα σου πω το εξής. Σκεφτόμουν με αφορμή ένα γεγονός ότι πριν δύο εβδομάδες.
1: Δηλαδή και Θεσσαλονίκη, έτσι δεν λέμε βορειότερα, λέμε και Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε, 36. Ο κάμπος της κεντρικής Μακεδονίας δίνει θερμοκρασίες. Δίνουν κυρίως οι κλειστές περιοχές. Λαγκαδάς, δίνει ο κάμπος των Γιαννιτσών, εκεί Σκίδρα κλπ. Δίνει πράγμα. Επανέρχομαι, λέω πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάσαι, είχαμε μουλιάσει από τις βροχές.
1: Ναι, και λέγαμε πότε θα έρθει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, πότε θα έρθει έστω η άνοιξη, λέγαμε.
1: Νίκο, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συμβαίνει. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις ακραίες μεταβολές από το χειμώνα κατευθείαν στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι κατευθείαν στο χειμώνα.
0: Τι θα είναι δηλαδή, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.
1: Πολύ
0: όπως
1: ωραία,
0: έλεγε
1: αυτό είναι κομματά,
0: η Σωτηρία ναι. Μπέλου, Λίας Ανδριόπουλος. Έλα, πιάστο, κυρία Σοφία.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Κυρία Σοφία, εδώ, over. Σοφία, σα καλή. Αλλά δεν ξέρω τι της έχει πάρει τα μυαλά. Λίγο ερωτευμένη
1: όχι,
0: μου φαίνεται.
1: Εγώ ξέρω τι της έχει πάρει τα μυαλά.
0: Εκτός από τις εξετάσεις της
1: κόρης. Όχι, πέρα από αυτό.
0: Γιατί σήμερα πάλι για σώστη την άκουγα που μίλαγε.
1: Αυτό που της έχει πάρει τα μυαλά, κατά την άποψή σου, δηλαδή είναι λίγο έτσι πεσμένη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το προηγούμενο τρίμερο που εμείς βουτήξαμε τα κορμιά μας στη θάλασσα, κάποιοι βουτούσαν εδώ στον υδρότα, φίλε, της ενημέρωσης.
0: Μπα, δεν έχει υδρότα. Έχει ένα κλιματιστικό από πάνω, την παγώνει. Τη βάζει άλγε και φοράει. Δεν έχει τέτοια
1: δούλευε
0: θέμα.
1: Δηλαδή, πώς να αντέξει. Τώρα φαντάζομαι ότι πάει σε από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Σοφία δεν τα αντέχει πολύ τα κλιματιστικά, να ξέρεις.
1: Εμάς δεν αντέχει που... περισσότερο
0: είναι
1: τα κλιματιστικά.
0: Είναι κάτι που επιβαρύνει τον οργανισμό.
1: Εμάς να δεις, δεν
0: στο μεταξύ το τραγούδι το άκουσες που είπαμε. Τα καλοκαίρια μας. Πώς... Και δεν θυμάμαι τώρα και τον τίτλο.
1: Ζεστά.
0: Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Αλλά πώς είναι ο τίτλος.
1: Το βρούμε τώρα.
0: Εμείς που ζήσαμε φτωχοί του κόσμου.
1: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
0: Η Ιαπωνιά δε μας. Αυτό εδώ είναι.
1: Μην κλαις. Αμπέλου, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Μην κλαις και μην λυπάς και μην φοβάσαι το σκοτάδι.
0: Μεγάλος ο Μπουρμπούλης, μεγάλος συνθέτης.
1: Και ο Κουρκούλης επίσης.
0: Τώρα μας σε περιλάβω, θα σε αρχίσω στις γρήγορες.
1: Το ακούσατε έτσι να καταγραφεί. Θα σου κάνω ρε φίλε καταγγελία, θα σε πάω στο αρμόδιο όργανο περί θεοντολογίας.
0: Επειδή σου είπα για τις γρήγορες, τι θα σου πω, στις αργές.
1: Όχι, είναι απειλή.
0: Καλύτερα στις γρήγορες παρά
1: στις αργές. Θα σε αρχίσω στις γρήγορες, τώρα ακούσατε φίλες και φίλοι.
0: Ναι ρε.
1: Να κρατηθεί, θα υποβάλω μηνύσεις.
0: Στις γρήγορες μπουγάτσες, αυτό πάει.
1: Άσε, δεν πάει εκεί φίλε. Στις γρήγορες μπουγάτσες. Κρέμα.
0: Σοφία Σακαλή το βρήκαμε. Άντε βάρα το τώρα. Αφιερωμένο σε όλους. Αφιερωμένο ναι. με τα αντίστροφα βέβαια και στη φίλη μας την Ευαγγελία που χθες η κατάπτυστη δεν της αφιερώσαμε ένα τραγουδάκι για τα γενέθλιά της. 2 Ιουνίου. Ναι. Γιόρτασε χθες το
1: είπαμε,
0: κορίτσι.
1: Τα χρόνια πολλά πάντως τα είπαμε. Τα είπαμε.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους και στην αφεντιά μας.
1: Ναι, έτσι τα πηγαίνουμε.
0: Πάμε.
1: Ακούστε το τραγούδι, έτσι ήταν το επόμενο διάστημα οι ζωές μας. Από χειμώνα, καλοκαίρι και από καλοκαίρι κατευθείαν σε χειμώνα.

0: Λοιπόν, και ενώ ο Μπάμπης εδώ θυμάται παλιές ελληνικές ταινίες και μας αναφέρει αποσπάσματα, συγγνώμη που σας ρίξαμε λίγο την ψυχολογία με τα μικρά τα καλοκαίρια και τους αδέλφους.
1: Είναι
0: ωραίο τραγούδι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: ωραίο τραγούδι.
1: Νάτι και η Ευαγγελία που τις χρωστάμε από εχθές. Μια αφιέρωση, ένα τραγούδι που θα ζητήσει η Ευαγγελία να το παίξουμε.
0: Ό,τι ζητήσει ακριβώς. Βέβαια, σήμερα είναι όλα αφιερωμένα στην Ευαγγελία και σε όσους γιορτάζουν, γιόρταζαν χθες, σήμερα έχουν γενέθλια κλπ.
1: Ναι. Ωραία,
0: για να ακούσουμε, για να ακούσουμε την Ευαγγελία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει. Ωραία η Μπέλου. Σαν να τα άκουσα πρόσφατα. Από την πόλη ξύπνησε, άραγε, δεν θυμάμαι. Έχω να προτείνω και Ρόκο. Τα καλοκαίρια.
0: Να, ορίστε, το πρότεινε.
1: Ο Ρόκος τα καλοκαίρια θα το
0: τα
1: βρούμε.
0: Καλοκαίρια,
1: πάντως, Ευαγγελία, νομίζω ότι καρφώθηκες. Η σχέση μας περνάει κρίση. Μάλλον ακούς και άλλα ραδιόφωνα και άλλες εκπομπές πέρα από εμάς. Ευαγγελία, εμείς δεν το έχουμε
0: κάνει, μα δεν είμαστε 24ωρη εκπομπή.
1: Τόσες ώρες
0: δουλειά, σπίτι.
1: Ή αγαπάς μια εκπομπή και κάποιους συντελεστές και δεν τους αναπληρώνεις μετά.
0: Ξέρεις τι εννοεί. Θα την γράφεις κάθε μέρα την εκπομπή και θα την ακούς κατ' επανάληψη κάθε τρεις ώρες. Αυτό θα είναι βασανιστήριο. Θυμάμαι τώρα ήταν μια παλιά ιταλική κωμωδία από αυτές έτσι που ήταν κάπου στα τέλη των 60's, κάπου στο 70, κάπου εκεί. Λοιπόν, ήταν μια κωμωδία από αυτές τις νεορεαλιστικές κωμωδίες της Ιταλίας, ξέρεις, ναι. Τις ιταλικές που λέει λίγο τα ισοπεδώνουν όλα. Ήταν σε ένα εργοστάσιο. Ναι. Οι εργάτες, οι οποίοι τέλος πάντων είχαν τα διάφορα μικροπροβληματάκια μεταξύ τους εκεί πέρα, με τη δουλειά και όλο. Είχαν ένα αφεντικό, ο οποίος αφεντικός ήταν πολύ καπιτάλας,
1: ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα αγαπούσε πολύ τον παλιό, τον κινηματογράφο και μάλιστα και κάποιες σοβιετικές ταινίες τύπου Eisenstein και Θορυκτό Ποτέμκι. Και τους έβαζε, ξέρεις, επειδή ήταν πολύ πολιτιστικός έτσι, τους έβαζε κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα κάθε πότε, να βλέπουν μια ταινία. Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν, αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας να μας το θυμίσει, για να την ψάξουμε να τη δούμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, για να τον εκδικηθούν, τον βάζουν εκεί στην αίθουσα προβολών που είχε στο χώρο του εργοστασίου, τον βάζουν, τον δένουνε και τον βάζουν να βλέπει συνέχεια το Θορυκτό Ποτέμκιν. Το μάτι της χείρας μάνας να πέφτει εκεί πέρα η κούνια με το μωρό. Δεν ξέρω αν έχετε ζει την περίφημη σκηνή εκεί στην Οδυσσό, στα σκαλοπάτια της Οδυσσού. Λοιπόν, το Θορυκτό Ποτέμκιν και τον βάζουν για να τον τιμωρήσουν. Αχ, του λέει, έτσι είσαι.
1: Τώρα
0: θα δεις.
1: Και θα παραδείς μάλιστα την ταινία.
0: Να τον βλέπει συνέχεια.
1: Λοιπόν. Πέτρος, καλημέρα. Τρομερή εναλλαγή από Elton John σε ατελείωτους χειμώνες και μικρά καλοκαίρια.
0: Έτσι οι άνθρωποι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Των αντιθέσεων και των αντιφάσεων.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι με αισιοδοξία για καλύτερα καλοκαίρια. Η Κατερίνα μας στέλνει τον κωδικό, το password για να μπει στην πρωινή ομάδα. Καλημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βέβαια ο Διαμαντής.
0: Το password για την ευτυχία.
1: Μακάρι άμα το βρει και το ανακαλύψει η Κατερίνα να το μοιραστεί και με εμάς.
0: Είπα μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Και ο Διαμαντής, ναι.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις.
1: Μην δίνεις την ερμηνεία, θα σε κυνηγήσω.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις που είπαμε πριν που είμαι στον αέρα, που γελούσες.
1: Όχι, αυτό δεν μπορούμε.
0: Για τις επταετίες και τις οκταετίες δεν μπορείς.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάλι ήταν το πρώτο μήνυμα της ημέρας. 2 λεπτά μετά τις 6.
0: Του Διαμαντή.
1: Α,
0: μπράβο, Διαμαντή. Σήμερα πέρυσι τα
1: η Ευαγγελία λοιπόν, Νίκο, που αναρωτιόταν πριν από λίγο αν το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι γιατί κάπου το ξανάκουσε, λέει πως όχι παιδιά, λέει, μόνο εσάς ακούω, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή στη ζωή μου. Πέρα από την πλάκα, μετά τις 8.30 είδος αποχωρώ γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνω να ακούσω κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς.
0: Τώρα είναι πιο χαλαρά, μπράβο.
1: Έπρεπε να πει η Ευαγγελία, παιδιά, όχι, δεν είναι αυτό που καταλάβατε. Η κλασική ατάκα που ξεκινάει όταν κάποια στιγμή κάποιο κάνει παρασπονδίες, Ευαγγελία.
0: Πώς το έλεγε εκεί στην Σοφερίνα η Τζόλι Γαρμπή, όρκερα στον. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Από τα ωραία όμως, την ωραία ατμόσφαιρα, με ωραία ατμόσφαιρα θα αναφερθούμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω θα χαιρόταν να μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Καλά, και εσύ έχεις κάτι βεβαιότητες, ρε φίλε.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Δηλαδή, να ζούσε να το επιβεβαίωνε. Τώρα το λες εκ των υστέρων. Δηλαδή.
0: Πήγε αμέσως στο μυαλό σου. Άρα είσαι μέσα στο μυαλό μου. Άρα μέσα στο μυαλό μου.
1: Συναντιόμαστε.
0: Μιλούσαμε, μιλούσα και ο Μπάμπης.
1: Στα σασέρ που
0: το κατάλαβε και ανταπάντησε για τον Νάσο Αθανασίου. Και ξέρεις, ο Νάσο Αθανασίου ήθελα να κάνω μία ειδική μνήμα.
1: Oh. Γιατί... Λοιπόν, περίμενε λίγο, βάλε ένα ξυπνητήρι, Σοφία, και ξεκίνα είναι μια μικρή που σημαίνει
0: γιατί,
1: τουλάχιστον ένα 25
0: μπάμπι
1: λεπτό.
0: Μπάμπι μου, ξεκίνησε μια εκπομπή το Φλεβάρι του 1976 με την οποία εγώ μεγάλωσα.
1: Εμείς μεγαλώσαμε.
0: Ναι,
1: ακόμα και εγώ που είμαι μικρότερος από σένα.
0: Το θυμάσαι. Δηλαδή.
1: Ήταν και μάλιστα από τις αγαπημένες
0: εκπομπή
1: εκπομπές.
0: Το κάθε μεσημέρι. Ναι, ναι. Το κάθε μεσημέρι.
1: Με σεμίνα διγενή.
0: Που έβαλε αργότερα και τη Φωτεινή Πιπηλή είχε βάλει. Και, τη Φωτεινή
1: και
0: Πιπηλή.
1: Είχαν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο κάτω τον Παπαδάκη τον Γιώργο και έπαιρναν τηλέφωνα και αυτό σημείωνε τα τηλέφωνα των τηλεθεατών.
0: Αυτό που λες ήταν η μετεξέλιξη μετά το Τρεις στον Αέρα. Αλλά εγώ τον θυμάμαι από μόνο του ακόμα.
1: Α,
0: όταν
1: μπράβο,
0: ήταν πρώτος. Οι Τρεις στον Αέρα ήταν ναι, σε μήνα
1: μπράβο,
0: και
1: μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τον θυμάμαι πιο πριν που ήταν μόνος του και θυμάμαι ότι είχε μία εφράδεια. Είχε μία, αυτός ο άνθρωπος είχε μία γλυκύτητα.
1: Ήταν μία πολύ, ηρεμία.
0: Μία ηρεμία. Και θα σου πω και κάτι έτσι. Αργότερα είδαμε ότι ο Νάσο Αθανασίου, αξέχαστος, ασχολήθηκε με την πολιτική. Ακόμη και με την πολιτική. Και ξέρεις, είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες μαζί του, και πολύ πιθανόν να διαφωνούσες και με την πολιτική του επιλογή, ήταν πάντοτε άνθρωπος γλυκομήλητος.
1: Ναι, ρε,
0: άνθρωπος
1: αυτό με που μας λείπει
0: των επιχειρημάτων. Και τον θυμάμαι.
1: Να είναι διαφορετικός, να διαφωνείς μαζί του, αλλά να μην σκοτώνεσαι μαζί
0: τον
1: του.
0: Τον θυμάμαι μετά στη δεκαετία του 90 και λίγο πιο μετά, που έκανε και μία εκπομπή, πάλι ήταν εκεί προς το μεσημέρι, γιατί του τέριαζε αυτή η ζώνη, στο Μέγκα. Στο Μέγκα.
1: Ναι.
0: Πλέον πιο μεγάλος επίσης ήταν εξαιρετικός. Θυμάμαι πως είχα παρακολουθήσει μία εκπομπή του όπου φιλοξενούσε στάρ εκείνης εκπομπής όπως την Κέτη Γαρμπή και κάπου εκεί μέσα είχε και την νεαρή τότε Ευρυδίκη. Και θυμάμαι πως, όχι ότι πιστεύω ότι και η μία κυρία και η άλλη έχουν πολύ έτσι καλές διαμορφωμένες προσωπικότητες. Και θυμάμαι και την Κέτη Γαρμπή, η οποία ήταν τότε στα ντουζένια
1: της. Κέτη Γαρμπή, καλημέρα Θεία Τάσο στην Αμερική.
0: Στα ντουζένια της.
1: Ένας γνωστός μου Ελληνοαμερικάνος που ζει εκεί. Πήγαμε λέει και είδαμε την Κέτη Γαρμπή. Είχε έρθει η Κέτη Γαρμπή.
0: Όπως την Γκάρμπο, έτσι, για να το κάνει έτσι κατά Γκάρμπο.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε εννοείς και τις δύο με τον ίδιο τρόπο.
0: Και πρόσεξε, βγάλανε τον καλύτερο εαυτό και ο ίδιος είχε ένα τέτοιο ταλέντο να σου βγάζει, ρε παιδί μου, τον καλύτερο
1: πράγμα,
0: εαυτό
1: ναι, ναι. Μα είναι πάρα πολύ
0: και
1: σημαντικό.
0: Έβλεπα και την...
1: Εμένα το μόνο που θα σου πω ότι έτσι με ξάφνιασε χθες την είδηση, τη διάβασα από ένα μεγάλο δισογραφικό site. Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή.
0: Σαν τίτλο την είδηση.
1: Και με χάλασε το εξής. Είδα ένα τίτλο. Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Και λέω, ρε παιδιά, ρε συνάδελφοι. Το γεγονός ότι.
0: Ήταν 50 είχε, χρόνια δημοσιογράφος.
1: Μπράβο. Ότι είχε μία βουλευτική θητεία, δεν ξέρω αν ήταν και δύο, ως βουλευτής, δεν τον κατατάσσει στους πολιτικούς. Πρώτα ήταν ένας δημοσιογράφος με μία τεράστια επαγγελματική διαδρομή και έτσι θα έπρεπε. Πρώτα να τον μπουν. Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής. Ή σκέτο ο δημοσιογράφος. Γιατί στη μνήμη είναι αυτό που λες, Νίκο. Δηλαδή, δεν μας έμεινε ως πολιτικός, αλλά ως ο δημοσιογράφος της νιώτης μας. Ναι. Και είχε μακρά διαδρομή στον χώρο.
0: Και θα προσθέσω και μία πρόταση από μία στενή συνεργάτη δάτου. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ και εγώ τον Νάσο Θανασίου. Ειδικά εγώ που μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου άνοιξε το δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου. Γράφει σε ανάρτησή της η Φωτεινή Πιπηλή. Και πολλά ακόμα συγκινητικά. Και πρόσεξε έτσι, η Φωτεινή Πιπηλή, η οποία ήταν σε απολύτως διαφορετικό πολιτικό χώρο, επίσης θήτευσε ως βουλευτής, όπως και ο Νάσος Αθανασίου, αλλά άνθρωποι που υποθέτω δεν μάλωσαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Δεν το ξέρουμε. Και... Μην κάνεις υποθέσεις. Ακόμα και εμείς που είμαστε
0: ναι,
1: σαν δύο σταγόνες νερού. Κάποια στιγμή μαλώνουμε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, μπορεί κάπως αλλιώς. Δεν μπορεί να μάλωσαν, αλλά δεν παρεξηγήθηκαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Και αυτό δεν το
0: ξέρεις. Δεν κρατήσαν. Όχι. Βγαίνει από τις κουβέντες, τις απογραφικές που κάνουν πλέον. Τώρα πλέον σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης πήγε χθες στο μυαλό μου είναι ότι μέσα σε δύο μέρες συνεχόμενες, χάσαμε δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας, γενικά των μέσων ενημέρωσης.
1: Εσύ πώς είσαι, Νίκο, πώς νιώθεις? Γιατί μιλάς για πυλώνες της δημοσιογραφίας και συνήθως λένε ότι τριτώνει το κακό. Είσαι καλά, αδερφέ μου?
0: Πρόσεξε. Κοίταξε, αλήθεια ότι.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί αλήθεια έτσι πάει. Πάει ένα, πάει δύο, στο τρίτο σταματάει και φρενάρει.
0: Λίγο δυσκολευόμουν το βράδυ, γιατί εκείνο το σνιτσελάκι το βράδυ.
1: Όχι, Νίκο, τι έγινε. Τώρα θα σε καταδώσω.
0: Να με καταδώσω. Αυτό κάνει από το πρωί αυτό.
1: Όχι, όχι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα σε βγάλω. Έρχεται ο Νίκο, λέει, ρε παιδάκι μου, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια ο καθένα για να ρίξει κανένα κιλό. Και λέει, να, λέει, χθες, λέει, δεν έβγαινε, λέει, με γιαουρτάκι. Όλα, ό,τι μιλάει για φαγητό για βράδυ, το κάνει μικρό.
0: Μικρό.
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Μικρό και ασήμαντο.
1: Να, η κόρη είχε φτιάξει ένα μικρό σνιτσελάκι για μένα. Και αντί για το γιαουρτάκι, έφαγα το σνιτσελάκι. Αλλά μόνη της δεν μπορείς, μόνη δεν το μπορείς να το φας. Είχε και μια μπυρίτσα. Και η μπυρίτσα και το σνιτσελάκι. Και το γιαουρτάκι. Και η τουρτίτσα.
0: Όχι τουρτίτσα. Όχι, τα πάμε αυτά. Γλυκό δεν φάγαμε. Αλλά τέλος πάντων λίγο δυσκολευτήκαμε. Ψάχναμε για ένα μαλόξ. Τέλος πάντων το πρωί πήραμε ένα ανέξιο για να μην έχουμε τα ίδια.
1: Τι ήταν έτσι κι αλλιώς? Ένα αγριογουρουνάκι ήταν τελικά. Σε μια μικρή να τόση εδώ σχάρα.
0: Αυτά είναι στη φαντασία σου. Γιατί όμως το ξεκίνησα? Α, που έλεγες.
1: Έλεγες ότι δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας φύγανε.
0: Όχι, δεν θα φύγουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στους πυλώνες. Λοιπόν, χάσαμε λοιπόν προχθές τον καλό φίλο και συνάδελφο εδώ και στην ΕΡΤ τόσα χρόνια και στην ΕΡΤ 3, τον Λευτέρη τον Κογκαλίδη, και πόσες αναρτήσεις είδα, ναι, και εσύ προφανώς, συναδέλφων, οι οποίοι είτε στον Ελληνικό Βορρά, είτε στην ΕΡΤ, είτε οπουδήποτε αλλού, ξεκίνησαν μαζί. Τους διόρθωσε πολλούς από αυτούς το πρώτο χειρόγραφο.
1: Να σου πω κάτι,
0: και ο
1: Λευτέρης
0: ο Κογκαλίδης.
1: Εγώ κρατάω πάντοτε μια απόσταση από τέτοιες αναρτήσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Που βγαίνει
0: αλλά ο
1: και που διεκδικούν όλοι ένα κομμάτι μιας λάμψης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Και να και μια φωτογραφία κάποτε, να εδώ κάπου παραβρέθηκα. Και για μένα ήσουν δάσκαλος. Ναι, εντάξει. Το κρατάω.
0: Εντάξει, κράτα το θετικά.
1: Ναι, αλλά εμένα, σου λέω, αυτού του τύπου οι αναρτήσεις εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνα.
0: Απλά, ρε παιδί μου, τώρα δες τον Λευτέρη Κογκαλίδη, μεγαλώσαμε, τον ακούγαμε στο ραδιόφωνο σε εκείνες τις εκπομπές μουσικές. Τον Άσο Αθανασίου τον βλέπαμε στην τηλεόραση επίσης.
1: Τι σημαίνει, Νίκο μου, ότι μεγαλώνουμε, αγαπητέ μου φίλε? Μεγαλώνουμε και σιγά σιγά κομμάτια που συνδέθηκαν με τη νιώτη μας φεύγουν πριν από εμάς.
0: Σιγά σιγά από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, όπως έχει καταλάβει εδώ και αρκετή ώρα. Λέει ότι ένας μαύρο ντυμένος κύριος με ένα δρεπάνι
1: θέλει να κάνει μια φιέρωση.
0: Τριγυρίζει εδώ από πάνω μας. Και ό,τι σβαρνίσει και ό,τι πάρει.
1: Και ξέρεις, ζητάει αυτό το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, του Βασίλη, που είναι από τα ελάχιστα λαϊκά που έχει πει. Και έχει παίξει στην ταινία που στο έχω πει αυτό που λέει: «Χάρε, εγώ σε σκέφτηκα».
0: Ναι, δεν είναι και πολύ λαϊκό. Αυτό μπορεί να είναι σε
1: ρυθμό. Πρώτο.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
1: Που καθαρίζει μόρτικα.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
1: Με μπέσα και
0: από τα πρώτα 45 που ηχογράφησε νεότατος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα με μπουζούκι σε καθαρά λαϊκό ρυθμό.
1: Γιατί αυτό που λέγω δεν είναι σε λαϊκό ρυθμό, ναι, φίλε.
0: Είναι σε ρυθμό ζεμπέκικο, αλλά χωρίς μπουζούκι.
1: Σε ρυθμό.
0: Είναι του Γιώργου Χατζινάσιου αυτό που λες εσύ. Από την ταινία του Παύλου Τάσιου. Το Knockout.
1: Μπράβο.
0: Το Knockout. Ξέρω τι εννοείς. Λοιπόν, επειδή όμως μιλάμε
1: μακάρι
0: για τα
1: μακάρι να ξέρεις, Νίκο, μακάρι.
0: Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα.
1: Πάμε, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ όμορφο με ήλιο καλοκαιρινό. Και θα ταιριάξει πάρα πολύ. Έβλεπα σήμερα, ρε παιδί μου, πια 5.30 ώρα. Κανονική μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: 5.30 ώρα.
1: Τι λοιπόν, ωραία, ρε παιδί μου.
0: Σάνι, ένα ύμνος εις τον ήλιο. Σάνι, ακούμε αμέσως τώρα, κυρία Σοφία, σας παρακαλώ, για να ανέβει λίγο η διάθεση.
2: Σάνι. Yesterday my life was filled with rain. Σάνι.

0: Λοιπόν,
1: Sunny, yesterday my life was filled.
2: Πάντως, φίλε, πρέπει να το πω και αυτό, θα τον προδώσω για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Με το Sunny, λοιπόν, να ξέρετε, την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι, πιάσαμε από μια ρακέτα, με ξετίναξε. Μία η μπάλα δεξιά, μία η μπάλα αριστερά. Τρεις φορές στους διπλανούς εκεί, στους λουόμενους δηλαδή. Μας φώναξαν οι άνθρωποι, λέω συγγνώμη, δεν θα ξανατύχει.
0: Με έδωσε ιδέα τώρα.
2: Ρε φίλε, δηλαδή, παίζουμε που παίζουμε ρακέτα, τουλάχιστον βελτιώσου λίγο,
0: να
2: μου βγήκε η ψυχή.
0: Στη διεύθυνση του σταθμού.
2: Δεν το ξανακάνω.
0: Να πούμε στη διεύθυνση του σταθμού, μία εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι, να την βγάλουμε από παραλία. Θα μου πεις βέβαια στις 6 ώρα θα είναι μόνο κάτι μοναχοί ψαράδες. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχει τότε.
2: Όχι φίλε, γιατί δίνεις ιδέα και θα πάνε οι επόμενες εκπομπές και θα βγουν από εκεί.
0: Πάμε εμείς, το είπαμε τώρα, το κατοχυρώσαμε. Copyright.
2: Τσακαπίκο.
0: Τσακαπίκο.
2: Το παλιό copyright ήταν το Τσακαπίκο. Το θυμάστε το Τσακαπίκο, Σοφία?
0: Λοιπόν, ας τα τσακαπίκα τώρα και πάμε να πιάσουμε τίτλους ειδήσεων, διότι μέσα στους τίτλους ειδήσεων θα δούμε μια πολιτική κινητικότητα που θα υπάρξει σήμερα και εντός Θεσσαλονίκης και εξαιτίας της οποίας, να προανακοινώσουμε στους φίλους, θα αναγκαστώ να αποχωρήσω από την εκπομπή.
2: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Σε ένδειξη
2: γύρω στις 8, να ξέρετε, τελευταία ώρα θα τη βγάλουμε τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Με δύο βασίλειδες και με τα καλύτερα. Και θα λείπω εγώ στα καλύτερα, κατάλαβες. Θα με έχεις εδώ μπούρου μπούρου μέχρι τις 8. Και μετά που θα είναι τα καλύτερα, εγώ θα πάρω το νοματιόν.
2: Λοιπόν, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πάλι θα σε καρφώσω. Είναι μια εκδήλωση στην οποία εδώ στη Θεσσαλονίκη θα
0: τώρα
2: συγκεντρωθούν
0: θα
2: οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των χωρών από τη Βαλκανική. Θα είναι και ο Υπουργός ο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Οδέδιας και ο Νίκος ως στρατιωτικός συντάκτης με μακρά εμπειρία και αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο είδος του ρεπορτάζ θα φορέσει τη φεοπράσινη και θα πάει να καλύψει τώρα, για τα δελτία ειδήσεων και για τις εκπομπές της τηλεόρασης τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Συσκονίζομαι.
2: Οπότε Νίκο Λαδιανό θα τον απολαύσετε μέχρι τις 8 παρά 3 παρά 4 λεπτά.
0: Αλλιώς αργότερα εις τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Όπως θα έλεγε
2: προσεχώς
0: και ο Νάσος Αθανασίου.
2: Προσεχώς λοιπόν, καλύτερα.
0: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι εις τους βαρύς τίτλους των ειδήσεων. Σε οριακό σημείο παραμένει
2: πάλι
0: η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, έτσι, πώς το λέει, Central Commandment, δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ της Αμερικής. Με δύο λόγια, πέφτει του φεκίδι.
2: Έτσι. Νωρίτερα, μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ σε νόμιμη άμυνα οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου.
0: Οι φουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Οι φουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική

0: Άσπερα, άσπερα τα πήρα. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα.
1: Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βόρειου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου, στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί χθες από τους νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.
0: Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα. Μπράβο στην Αχτσιόγλου για αυτή την κίνηση, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο, βουλευτής.
1: Και εδώ θα πω κάτι. Ιστορικός τέλεχος ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ήταν πρώτος επιλαχών και δεν ξέρω τώρα, έχει δηλώσει ήδη ότι θα είναι ανεξάρτητος. Άρα...
0: Ναι. Πάντως, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο, σε αυτό. Καταρχήν, αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ότι ανεξαρτητοποιούμε από την Νέα Αριστερά, την οποία την ίδρυσα εγώ και οι υπόλοιποι που αποχωρούμε, έχει μια αντίφαση. Δηλαδή, και ποιοι μένουν, οι υπόλοιποι που σας ακολούθησαν, αλλά εσείς τώρα ξαναγυρνάτε, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο. Γιατί έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία για να ξαναγίνει πάλι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού τύπου ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα μαζέψει όλα αυτά τα προηγούμενα στελέχη του, και δεν επέστρεφε απλά στο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος να τελειώνουμε?
1: Όχι, γιατί χρειαζόταν καινούργια εμβλήματα, καινούργια.
0: Και ενδεχομένως και δεν ήθελε
1: και
0: κάποιους τύπου Πολάκης και τα λοιπά να τους φορτωθεί εκ νέου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω
1: προφανώς
0: τα καινούργια πρόσωπα.
1: Κάποια στελέχη τα θεωρούσε βαρύδια.
0: Μπράβο. Αλλά δεν βλέπω τα καινούργια εκείνα πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Δηλαδή, βλέπω πάλι τα παλιά υλικά και τους παλιούς συνεργάτες να συγκεντρώνονται κάτω από το όνομα ενός καινούργιου πολιτικού φορέα, αλλά με τους ίδιους ανθρώπους. Okay, θα το δούμε στην πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μήπως κάποια στιγμή με διαψεύσουν. Δώστε σε μένα την επόμενη. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του πολύ γνωστού και πετυχημένου δημοσιογράφου Νικολάου Λαδιανού. Εδώ το γράφει, φίλε, μόνος μου, εγώ τα σκέφτομαι, νομίζεις. Να, εδώ τα γράφει στην είδηση.
1: Και εντωμεταξύ, μια που αναφέρεσαι σε αυτό, να πούμε ότι συνεχίζεται και η τουρκική δραστηριότητα, έτσι. Την ίδια στιγμή που προφανώς θα είναι σήμερα και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η αυξημένη δραστηριότητα.
0: Πες τον Χόσγελντι, καλώς ήρθες, Χόσγελντι.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η δραστηριότητα, έτσι, και να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας, στον χαιρετισμό που θα απευθύνει στην Σύνοδο των Αρχηγών, υπάρχει το θέμα προκλήσεις και καινοτομία στην πολιτική προστασία, προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου.
0: Και κρίνονται αναγκαίες αυτές οι προσαρμογές, γιατί τα συμπεράσματα από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι αλλάζει η κατάσταση, τα πεδία των μαχών, και πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στις απαιτήσεις των καιρών, Νικόλαε.
1: Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδους ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι.
0: Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ.

0: τον οποίο εχθές σε μια εκδήλωση.
1: Τον βλέπαμε έτσι να
0: του Μασούτη, θα πω το όνομα και ας είναι, για τα, για τα 50 χρόνια και τα λοιπά.
1: Της αλυσίδας.
0: Κάποιος σκέφτηκε και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου. Και δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Σε αυτές τις ρωτώντες τις στρόγγυλες, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ χιούμορ όποιος το σκέφτηκε, ή κάποιος σήμερα δεν θα κάθεται και πολύ καλά στην θέση του, αν ήταν ο υπεύθυνος. Τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι.
1: Η δε ρωτώντα είχε τον αριθμό 6.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και βλέπουμε. Ο
0: Κωνσταντοπούλου εδώ... θα είπε, άμα είδε νωρίτερα τους άλλους, σίγουρα είμαι στο 6. Μα ναι, κύριε μου, να κοιτάξτε. Είναι σαν εκείνες τους γάμους που σε βάζουν με το σόι το άλλο που δεν τους πολύ ξέρεις, λες ένα γεια σας, αλλά είναι αμήχανη και άβολη στιγμή.
1: Στο μεταξύ όμως χτίζονται σχέσεις. Τώρα εδώ δεν νομίζω να χτίσανε σχέσεις. Βλέπω αλλού κοιτάζει.
0: Ο ένας, ακούω κοιτάζει ο άλλος.
1: Κοιτάζει το προσκλητήριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάζει τον τοίχο. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βρήκε ωστόσο παρηγοριά, γιατί στο ίδιο τραπέζι ήταν και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και έπιασε κουβεντούλα μαζί του. Από ό,τι είδαμε σε κάποιο άλλο στιγμιότυπο, πήγε και χαιρετήθηκε με τον
0: πρώην
1: πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος. Μην ξεχνάμε ότι η αλυσίδα έχει και ένα θεσσαλονικιώτικο έτσι, πνεύμα.
0: Εγώ ξέρω τι βλέπω.
1: Είναι
0: το
1: και ο
0: κύριος
1: Αποστολίδης εκεί στη μέση, το πρώην στέλεχος εκεί του.
0: Νίκο,
1: το παλιό στέλεχος του Πασόκ.
0: Βλέπω το κουβέρ και τα λοιπά που είναι στα πιάτα, αλλά σκέφτομαι το εξής. Σου φέρνουν κρασί, ας πούμε λευκό, κόκκινο παραδείγματος χάρη. Και εσύ θες το κόκκινο. Αλλά το κόκκινο το έχουν τοποθετήσει δίπλα στην Κωνσταντοπούλου. Και εσύ είσαι μακριά. Φαντάσου ότι να μην είχε να πει, μου δίνετε λίγο ή μου δίνει, σε παρακαλώ, λίγο το κρασί. Κόνιο θα σου δώσω. Κόνιο, κόνιο.
1: Φαντάσου τώρα εκεί πέρα και να ξεφύγει η κατάσταση, μου δίνει λίγο το κρασί. Εσύ σε που με έβριζε, πάρτο.
0: Όχι.
1: Και να του το χύσει εκεί πέρα
0: πάνω. Να σου πω κάτι, και δεν είναι με έβριζε. Εδώ, αν θυμάσαι, ο Ανδρουλάκης έχει καταθέσει πρόσφατα μήνυση σε βάρος του Γεωργιάδη για την ιστορία με το ακίνητό του. Εν τω μεταξύ, παλιότερα έχω την αίσθηση ότι έχουν αλληλομηνηθεί με την Κωνσταντοπούλου και ο Γεωργιάδης.
1: Τους έχουν χοντρό τρολάρισμα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνουμε μία παρένθεση. Την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη. Την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο,
0: Μάκη,
1: τον Πάρη τον Καραγκούνη, ο οποίος με το μουσικό του σχήμα θα βρεθεί και σε αυτά τα στούντιο σε λίγες μέρες, όπως με ενημερώνει. Τακτικός ακροατής της εκπομπής μας. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Και φυσικά καλημέρα και στον Θείο Τάσο που μας θύμισε παλιές ζωγραφιές εδώ.
0: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα.
1: Για πες, Μπάμπη, κάποιον θέλεις να χαιρετήσεις?
0: Όχι, όχι, γελάω με τον Μάκη.
1: Α, τι λέει ο Μάκης?
0: Άνοιξε, μου λέει. Σε παρακαλώ, είμαι κάτω από το σπίτι σου.
1: Άνοιξε.
0: Πόσο έσκαψες, θείριο?
1: Αχ,
0: είναι
1: τα
0: μουδιώτικα. Θα γίνει ένα ειδικό αφιέρωμα, μια εκδήλωση. Θα λέγονται τα μουδιώτικα και όλα αυτά που στέλνει κατά καιρούς θα τα συγκεντρώσω. Φίλε Μάκη, μόνο εμείς που έχουμε βαθιά αίσθηση του χιούμορ γελάμε με αυτά. Να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησης από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή, για να πάμε στα πιο σκληρά της επικαιρότητας, ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Την κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές, την ώρα μάλιστα που σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι, γιατί τα πιτσιρίκια δεν πήραν ευτυχώς χαμπάρι για ό,τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο. Και μάλιστα, λέει, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τα πήραν ουσιαστικά μισοκοιμισμένα. Πώς τα παίρνεις για να τα μεταφέρεις από το αυτοκίνητο στο σπίτι, στο νοσοκομείο, χωρίς να καταλάβουν το τι είχε συμβεί στο σπίτι.
1: Θεούλη μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με δύο ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία, Δελα Εσπρέγια, υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν όψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
0: Στη Γερμανία, το είδα και αυτό νωρίτερα, κατά τις 4:00 το πρωί.
1: Άλλο όμορφο και αυτό, εντός εισαγωγικών.
0: Ένας 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ κρατάει, λέει, εχμάλωτες υπό απειλή όπλου τις τρεις κόρες του, 7, 10 και 12 ετών, καθώς έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο. και όταν έφτασε και η αστυνομία, τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και ταμπουρώθηκε στο σπίτι και κρατάει τα παιδιά του και λέει: μην πλησιάσετε, γιατί εδώ θα γίνει μακελιό.
1: Λοιπόν, και υπενθυμίζουμε μία είδηση από αυτές τις οποίες ξεκινήσαμε. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ένας από τους πρωτοπόρους ελληνικής τηλεόρασης, ο συμπαθέστατος σε όλους μας δημοσιογράφος, αλλά και πρώην βουλευτής, ο Νάσος Αθανασίου. Λοιπόν, αυτοί ήταν μερικοί από τους σημαντικότερους τίτλους της επικαιρότητας. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Θα έλεγα να πάμε στον Bruce Springsteen και σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Αφιέρωσε το λοιπόν στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, που σου έχω πει ότι του είχε τρελή αδυναμία στην εφηβεία της.
1: Της αρέσει.
0: Της αρέσει. Δεν το ξέρω αν της αρέσει ακόμη.
1: Και αυτό το τραγούδι έχω την αίσθηση ότι αρέσει και γενικότερα στο γυναικείο κοινό. Secret Garden λέγεται, ο μυστικός παράδεισος, και είναι πανέμορφο. Ίσως θα σας θυμίσει και μια ταινία στην οποία είχε ακουστεί. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, η πόλη ξύπνησε. Και η Κατερίνα είχα τη σταμάτη. Την έπιασε την αφαίρεση που της κάναμε. Λέει μας αρέσει ακόμα ο Μπρους. Μερικά πράγματα είναι χαραγμένα πάνω μας και δεν βγαίνουν εύκολα.
1: Έτσι ωραία, λέει, ωραία Κατερίνα. Ωραία Κατερίνα. Καλημέρα να έχεις. Και ευχόμαστε όλους την ημέρα να ακούς ωραία τραγούδια.
0: Καλημέρα και καλή τύχη και στους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
1: Μιλάμε των
0: γενικών λυκείων. Και στους γονείς των παιδιών αυτών που, όπως το ξαναείπαμε, δίνουν τη δική τους μάχη εκεί δίπλα για να στηρίζουν τα πιτσιρίκια τους.
1: Και φυσικά συνεχίζονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις και στις υπόλοιπες τάξεις
0: λυκείου. Πώς τα πήγαμε, δεν ρώτησα. Πώς τα πήγαμε, Νίκο.
1: Νομίζω ότι επικρατούσε ικανοποίηση και γι' αυτό έτσι μετά τις εκκλήσεις για μία βόλτα ήταν θετική η ανταπόκριση.
0: Ναι. Σοφία, εσείς πώς πήγατε? Μια χαρά, μπράβο ρε παιδάκι μου, μπράβο.
1: Βλέπεις, δεν πήγε τζάμπα ο κόπος της μάνας, της Ελληνίδας μάνας.
0: Μπράβο, μπράβο, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και με τι συνεχίζουμε?
1: Με τι συνεχίζουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Καταρχάς να σε ρωτήσω, έχεις δει καθόλου να έχουμε κάποια θεματάκια έτσι τοπικού χαρακτήρα? Δηλαδή κυρίως όσον
0: εννοείς,
1: αφορά
0: μήπως έχουμε καμία διακοπή υδροδότησης, ηλεκτροδότησης.
1: Όχι, καμία,
0: τα πράγματα
1: κανένα...
0: αλλάζουν, αυτή η πόλη πάει μπροστά.
1: Κλείσιμο
0: τέλος
1: δρόμου.
0: Τέλος οι διακοπές, ναι. Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.
1: Τέλος οι διακοπές.
0: Όλα δουλεύουν ρολόι. Ρολόι. Ρολόι.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε. Μη σου φύγει κανένας μηχανισμός.
0: Ωχ, Παναγίτσα μου, τι λέμε πρωί.
1: Λοιπόν, βλέπω εργασίες συντήρησης και σήμερα
0: και
1: σε περιφερειακό και σε εθνική μουδανίων.
0: Ναι.
1: Βλέπω εργασίες και στην επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας Κουφαλίων.
0: Εγώ είδα την Λία τη Χριστάρα νωρίτερα στο Earth News και πιθανότατα μετά τις 7 θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της. Γιατί είχε χθες το απόγευμα, είχε μια καταιγίδα με χαλάζι γύρω στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά.
1: Μας είχαν περικυκλώσει κάποια σύννεφα προς το απόγευμα, αλλά τουλάχιστον κάτω στην πόλη δεν έβρεξε.
0: Είδες κάτω στην πόλη, πώς
1: κάτω
0: το λες? Κάτω στη χώρα. Στη χώρα, παιδιά, δεν είδαμε βροχή. Πάνω εκεί στα ορεινά δεν
1: ξέρω. Εκεί ψηλά, εκεί σε εσάς.
0: Δεν έβρεξε, όχι, δεν έβρεξε χθες.
1: Δεν έβρεξε. Λοιπόν, πάμε, Μπάμπη, όσο προλαβαίνουμε ακόμη, να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, θα έλεγα, θα προτείνα για αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο 1789. Θυμάστε εκείνο, υπήρχε και ένα δημοτικό δημόδες άσμα που έλεγε Μπαρμπαλάμπρο, αν σ' αρέσει ξαναπέρνα από την Άνδρο. Αναφερόταν στο Λάμπρο Κατσόνι.
0: Και νομίζω το χόρευε αυτό.
1: Ο οποίος, ναι.
0: Σε παραδοσιακό ρυθμό.
1: Σε τσάμικο. Ο Λάμπρος Κατσόνις νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1789, σαν σήμερα 3 Ιουνίου.
0: Σαν σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Από εκεί βγήκε η έκφραση που λένε άντερε κουτσόβλαχε.
1: Υπήρχε θέμα εντονότατο τότε και με τη Ρουμανία για αυτούς τους πληθυσμούς. 1941, λέγαμε χθες για το Κοντόμαρι, για το χωριό.
0: Μπράβο.
1: Της Κρήτης που ήταν το πρώτο. Την επόμενη αμέσως μέρα, έτσι, τα είχαν πάρει όλα φαλάκι που λέμε οι Ναζί. Κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος και μάλιστα έτσι επιδεικτικά έβαλαν και μία πλάκα, μία ταμπέλα να θυμίζει αυτήν την καταστροφή τους. Οι ίδιοι οι Δήμοι. Στο χωριό Κάνδανος λοιπόν της Κρήτης σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
0: Για το θάνατο εγώ θα έλεγα, δεν νομίζω ότι είναι φόνος όταν πολεμάς.
1: Εντάξει, δεν ήταν φυσικός θάνατος, αλλά ήταν προφανώς οι άνθρωποι εκεί αντιστέκονταν.
0: Μπράβο.
1: Στους κατακτητές, έκαναν το αυτονόητο.
0: 20 χρόνια αργότερα, φίλες και φίλοι, αλλά την ίδια μέρα, σαν τη σημερινή, το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και μάλιστα όχι μόνο εκτίθενται, αλλά την χάνουν και ενθουσιώδης υποδοχής.
1: Ενθουσιώδης λοιπόν η υποδοχή του Λούβρου και του γαλλικού κοινού στον Θεόφιλο, τον οποίον είχαν αναδείξει Έλληνες καλλιτέχνες και συγγραφείς και συλλέκτες μετά από πολλά χρόνια. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης και βέβαια και άλλοι άνθρωποι της διανόησης. Εμένα έτσι ακριβώς επειδή το φέραμε μετά από το 1941 στο 1961, πως από ένα μεγάλο πόλεμο μέσα σε 20 χρόνια είχε αλλάξει η ανθρωπότητα και είχε στραφεί στα ειρηνικά έργα.
0: Πλάκα κάνεις, και άμα πάμε ένα 20 ετία, μετά θα πηγαίναμε στο 1981 που εκλέγεται για πρώτη φορά ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μετά θα σε πάω στο...
1: Εσύ αστείευεσαι τώρα. Απλά εγώ να σου πω κάτι.
0: Μιλάς σοβαρά, τι θα πει αστείο.
1: Ήθελα να τονίσω το εξής, ότι από εκεί που η ανθρωπότητα φάνηκε ότι βρίσκει ειρηνικά βήματα και πηγαίναμε σε έναν κόσμο συνεννόησης,
0: ναι,
1: ξαναγυρίσαμε στα ίδια και στα ίδια.
0: Τέλος πάντων. Κύκλους κάνει ιστορία, Νίκο. Κύκλους.
1: 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1967, έτσι.
0: Ναι, αλλά κανονικά η είδηση θα έπρεπε να λέει. Και ο πρώτος στον οποίο επέβαλαν πρόστιμο ήταν ο Τάδε Τάδε, ο οποίος είχε συλληφθεί με τόσα ποσοστά.
1: Πρέπει να άργησε εκεί το πρόστιμο και δεν ξέρω με τι συσκευές γινόταν η μετρήση.
0: Μπράβο. Φύσα, ρε, φύσα, υπερπάτα. 1972. Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός,
1: έτσι ήταν, όπως, το παρατσούκλι, μπράβο, ο δοντίατρος,
0: ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
1: 2000 και στο Βερολίνο διεξάγεται τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως δημοκρατία, κοινωνική συνοχή.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γεννήσεις 1922, Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης.
1: Δύο Γάλλους έχεις πάρει.
0: 1926,
1: Γάλλο και Αμερικανό.
0: Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50.
1: Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ το 1875, ο περίφημος Γάλλος συνθέτης, ο Γιώχαν Στράους επίσης περίφημος το 1899, και σαν σήμερα έφυγε το 2001 από τη ζωή ο πολύ γνωστός μας Άντωνι Κουίν. Εμείς αποχωρούμε από το στούντιο για τις ειδήσεις, το πρώτο δελτίο, και επαναρχόμαστε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα Τετάρτη υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ειδικότερα, οι υποψήφοι αναλόγως με την κατεύθυνση προσανατολισμού τους θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί για τις 8.30 το πρωί. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθροί, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, με την εξόβιο ακολουθία να έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να κατήχαν ηγετική θέση στο υποδιερεύνηση κύκλωμα, ενώ δύο είναι αδέρφια. Για άλλες τρεις κατηγορούμενες αποφασίστηκε η επιβολή κατοίκων περιορισμού, ενώ ένας άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δύο από τις γυναίκες είναι σύζυγοι προσώπων που φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν όλοι οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί, από τις 10 το βράδυ, ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Πρόκειται για εργασίες από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο της Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Παράλληλα θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου έως και την Πέμπτη από τις 6 το πρωί επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της εσωτερικής περιφερειακής από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Θα γίνονται εργασίες και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Ουδανιών από τη συμβολή της με τη Βούλγαρη έως και τον κόμβο Ρησίου, καθώς και στο αέρισμα της εσωτερικής περιφερειακής, στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας έως την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα η Παπακοσταντίνου. Μας ακούτε από τους 98,3 MHz στα FM. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ERT. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-62-7020 και 62-7021. ERT Larissa@ert.gr, το email για τα δικά σας σχόλια.

Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να δούμε το ορτολόγιο. Οσίας Ιερίας Αγίου Ιπατίου του Μάρτυρος. Η Ιερία με την Ιπατία. Οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο ποδήλατο. Έχει οριστεί η 3η Ιουνίου ως παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Στις 12 Απριλίου του 2018 έλειφθη η σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρες του ποδηλάτου, στην οποία αποστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δόκτωρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει και το σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΙΕ για την αηφόρα ανάπτυξη. Είπαμε, όλοι ομνίωνε στην προστασία του κλίματος, αλλά αν δει κανείς τι γίνεται γύρω μας και πόσες βόμβες πέφτουν, αντιλαμβάνεται ότι μόνο το κλίμα δεν σκέφτονται κάποιοι και τον πλανήτη.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε μια αναφορά, όπως είπαμε χθες, για την Κάνδανο. Γιατί στις 3 Ιουνίου του 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν ολοσχερό στο χωριό Κάνδανος Χανίων, εκτέλεσαν 180 τους κατοίκους σαν αντίπεινα για την αντίσταση που έβαλαν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα πολέμου των Γερμανών στην Ελλάδα. Και όχι το μοναδικό, να μην ξεχνιέμαστε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Από ό,τι βλέπω εδώ, με βάση ένα γράφημα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τον Μάιο, ήταν κάτω από τη μέση τιμή η θερμοκρασία στην Ελλάδα για τον Μάιο που μας πέρασε. Εδώ στη Θεσσαλία ήταν μείον 0,3 βαθμούς κάτω η μέση τιμή. Ομοίως και στην Μακεδονία με τη Θράκη, συν 0,1 βαθμούς στην Ήπειρο, μισός βαθμός στην Πελοπόννησο κάτω, 0,7 στην Κρήτη και 0,4 στο Αιγαίο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Σήμερα Τετάρτη, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά και ανέμους, 4 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά και 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα. Θα φυσάει για τα καλά. Μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν πάλι σε 4 μποφόρ. Δηλαδή έχουμε 4 με 5 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Χρειάζεται προσοχή, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτά για σήμερα Τετάρτη, αμιγώς καλοκαιρινή ημέρα. Αύριο Πέμπτη, 31 βαθμούς πέφτει κατά τη θερμοκρασία. Το πρωί θα έχουμε συννεφιά. Υπάρχει και πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ψυχάλα. Συννεφιά το πρωί, μετά προς το μεσημεράκι θα ρεώσουν τα σύννεφα. Θα έχουμε 3 με 4 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Θα αναλάσουμε 3 με 4 μποφόρ. Και όπως είπαμε, εκεί προς το μεσημεράκι, 3 με 6 το απόγευμα, θα έχουμε ενδεχόμενο έτσι και κάποιες ψηλής βροχόπτωσης. Την Παρασκευή πάμε για 33 βαθμούς, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 34, ακόμη περισσότερο, με αρκετά σύννεφα. Και την Κυριακή πάμε για 35. Μ' αρέσει η συννεφιά. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Είναι καθαρά καλοκαιρινό το σκηνικό και θερμοκρασίες. Και είπαμε προς το τέλος της εβδομάδας πάμε για 35. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα θα έχουμε 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, με μποφόρ 5 ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ οι άνεμοι. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά όπως είπαμε, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ θα έχουμε 5 μποφόρ μέχρι 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει για τα καλά δηλαδή. Και για αρκετή ώρα στα Τρίκαλα, από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Και όταν λέμε 5 μποφόρ, εννοούμε για ρηπές ανέμων που φτάνουν μέχρι και τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Αύριο Πέμπτη, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση έτσι τα ψυχάλα, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μετά θα έχουμε ηλιοφάνεια. 4 μποφόρ οι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά και 3 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει αύριο και στα Τρίκαλα πάλι. Την Παρασκευή 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 32 βαθμοί με λίγα σύννεφα. Αυτά με τα Τρίκαλα και να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί. Θα έχουμε πάλι και στην Καρδίτσα, είπαμε, Δυτική Θεσσαλία, 5 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Θα φυσάει για τα καλά δηλαδή και στην Καρδίτσα όπως και στα Τρίκαλα, από το μεσημεράκι τις 3 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Καθαρός καιρός. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αύριο 30 βαθμοί, Πέμπτη. Έχουμε ασθενή βροχόπτωση στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ψυχάλα, μετά στη συνέχεια έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά 4 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα, που θα αυξηθούν σε 5 μποφόρ και μετά τις 9 το βράδυ θα μειωθούν σε 5 μποφόρ πάλι. Θα φυσάει δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι 4 με 5 μποφόρ εναλλαγή μέχρι και το βράδυ. Μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής ουσιαστικά θα έχουμε 4 μποφόρ.
την Παρασκευή, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 32 βαθμοί. Και την Κυριακή 32 βαθμοί επίσης με λίγα σύννεφα. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο φορονοκομείο της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου τα πράγματα δεν λένε να ηρεμήσουν. Αυτό που λέμε όλοι για την για συνεννόηση μιλάνε, γίνονται και δηλώσεις αριστερά-δεξιά, αλλά στην πράξη άλλα βλέπουμε. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Είχαμε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμη του Ιράν από την κεντρική διοίκηση των δυνάμεων της Αμερικής, στη CENTCOM, και αναχέτηση ιρανικών πυράβλων κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς γειτονικές χώρες της περιοχής, δεν επλήγησαν οι στόχοι τους. Δύο πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Κουβέιτ δεν έφτασαν ποτέ στο στόχο τους. Τρεις πύραυλοι προς τον Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 3-1 επανδρομένα αεροσκάφη που σύμφωνα με την ίδια πηγή κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Σε απάντηση, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε ιρανική χερσαία εγκατάσταση ελέγχου στο νησί Κέσμ. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν υπήρξαν απώλειες αμερικανικού προσωπικού και ότι οι δυνάμεις της Αμερικής παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή νέων επιθέσεων κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχηρίας. Μάλιστα. Αυτό είναι. Που να μην είχαμε και εκεχηρία, δηλαδή, τι έπρεπε να γίνονταν. Τώρα η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο κόκκινο. Έχουμε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη εκεχηρία. Η κατάσταση βρίσκεται σε οριακό σημείο. Έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός, όπως είπαμε, στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν για την αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς. Ενώ οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο των άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Αμερικής. Για να δούμε λίγο συμπυκνωμένες όλες τις εξελίξεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, όπως είπαμε, η CENTCOM, δήλωσε ότι ένα επιπλέον κύμα από ιρανικά ντρόνς επιχείρησε να στοχεύσει αμερικανικές δυνάμεις του Κουβέιτ. Απέτυχε η επίθεση. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου της Αμερικής, καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα. Η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση της Αμερικής, απορρίπτει ισχυρισμούς περί επιτυχών ιρανικών πλήγματων σε βάση της Αμερικής σε χώρους του κόλπου. Τόνισαν ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος η Αμερική από την πλευρά της Αμερικής στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα των στενών του ορμούς και δεσμεύσεις για τα πυρηνικά. Είχαμε 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το μοναδικό εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει η Χεζμπολά. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου σε ένα καλοκαίρι που φαντάζει από όλες τις πλευρές, όπως είπαμε, αβέβαιο. Και θα δούμε, γιατί όσο γίνονται αυτά και διαρκούν οι συνομιλίες και έχουμε έτσι και κάποια χτυπήματα, κάποιες εχθροπραξίες που ανταλλάσσονται, ο εφοδιασμός των αγορών με πετρέλαιο είναι προβληματικός και τα όποια αποθέματα υπάρχουν σιγά σιγά μέρα με την ημέρα πέφτουν όλο και πιο χαμηλά. Για να δούμε αν θα αξίσουμε τον πάτο του βαρελιού, γιατί τότε θα μιλάμε για άλλες καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες για όλους μας.
Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα, γιατί οι αγρότες έβγαλαν χθες τα τρακτέρ. Στον Τύρναβο είχαμε και μια συμβολική κατάληψη εκεί του οδοστρώματος, στην αρχή του καλοκαιριού, σε μια περίοδο εχμής για τις αγροτικές εργασίες. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα είναι πολλά. Φως δεν βλέπουν οι αγρότες και γι' αυτό βεβαίως επιλέγουν να βγάλουν για μία ακόμη φορά τα τρακτέρ στους δρόμους. Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι και οι εκτινοτρόφοι. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα τα λέμε μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα βεβαίως. Πριν πάμε στους αγρότες, για τους οποίους βεβαίως κάναμε αναφορά και τους ξενοτρόφους, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στη συνέχεια. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις σε μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στα λατινικά για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη χημεία θετικές σπουδές και σπουδές υγείας και στην πληροφορική για οικονομία, σπουδές οικονομίας και πληροφορικής. 8.30 ώρα η έναρξη των εξετάσεων, θα πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 8. Αυτή την ώρα βέβαια στα παιδιά πηγαίνουν. Και η διαδικασία για τους μαθητές των γενικών λυκείων συνεχίζεται την Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας, της τρέχουσας εβδομάδας. Έχουμε τα λατινικά, χημεία και πληροφορική. Χθες οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάστηκαν στα μαθηματικά στην άλγεβρα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, τα θέματα ήταν σαφή και παρουσίαζαν ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, επιτρέποντας στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να ανταποκριθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, εκεί όπου τα πράγματα βεβαίως είναι δύσκολα. Είχαμε χθες ένα συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης στο ύψος του Τυρνάβου από τους αγρότες της περιοχής. Τρακτέρ έβγαλαν και οι αγρότες στον Πλατήκαμπο, εκεί στον Κόμβο. Ενώ το πρωί χθες είχαμε, τα είπαμε με τον Σοκράτη τον Αληφτήρα, τον αντιπρόεδρο της Νοτικής Ομοσπονδίας, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Και από τους αγρότες των Φαρσάλων, οι οποίοι θα τα στο κέντρο της πόλης αποχωρούν σήμερα, οι αγρότες των Φαρσάλων, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται σε μια περίοδο που οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο ζενίθ τους, στην κορύφωσή τους. Και τώρα το να παίρνει κάποιος το τρακτέρ του και να προχωράσει σε συμβολικό αποκλεισμό, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με την επίλυση θεμάτων τα οποία χρονίζουν, με υποσχέσεις που έχουν μείνει, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες και ένα γράμμα από τις τελευταίες κινητοποίησεις. Μιλάμε για 55 μέρες κινητοποίησεων. Ό,τι πήραν από αυτές τις κινητοποίησεις δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, τουλάχιστον αυτό λένε οι αγρότες. Και για να το λένε, προφανώς βλέπουν και τους λογαριασμούς τους τι γίνεται, είτε πρόκειται για το ρεύμα, είτε πρόκειται για την πλατφόρμα για την ενίσχυση για τα λοιπάσματα που δεν έχει ανοίξει ακόμη. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν και παρενέργειες σε πολιτικό αντίκτυπο. Έχουν πολιτικό αντίκτυπο, γιατί η δυσαρέσκεια των αγροτών είναι διάχυτη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Κυβέρνησης σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα.

Λοιπόν, η εισαγγελέα τη έδρα πρότεινε να απορριφθούν, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις καταρχήν υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα, συνεχίζεται η διαδικασία σήμερα. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι εκεί. Και θα έχουμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια βέβαια των εκπομπών που θα τρέξουν και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο να μας ενημερώσει αναλυτικότερα βεβαίως για τις εξέλιξεις. Είπαμε ότι μέχρι και την 1η Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί 10 συνεδριάσεις του ομικτού του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για τα Τέμπη και σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε στο... Κυρίως, στο κυρίως μέρος της εκδίκασης υπόθεσης.

Σήμερα θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και θα τοποθετηθούν στη συνέχεια οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για να αποφασίσει στο τέλος το δικαστήριο. Λοιπόν, είχαμε και δηλώσεις και από εκπροσώπους των δικηγόρων, βεβαίως, των συνηγόρων υπεράσπισης. Προχωράει η διαδικασία. Είπαμε, τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις, θα τραβήξει, θα έχει ένα εύλογο βάθος χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για το συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το πιο έτσι που συγκλώνησε την κοινωνία και το χειρότερο βεβαίως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πάμε σε άλλα θέματα, μιας και μιλάμε για το σιδηρόδρομο. Η πλήρης αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, η ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου. Λοιπόν, τέθηκαν στο επίκεντρο έτσι παρουσίαση του αναπληρωτού Υπουργού Μεταφορών του κ. Κυρανάκη. Λοιπόν, στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λάρισα Θεσσαλονίκη εξελίσσεται, όπως είπε ο ίδιος, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που τέθηκαν μετά τις καταστροφές, το έργο θα ολοκληρωθεί τον προσευχή Αύγουστο χωρίς να δοθεί καμία παράταση. Λοιπόν, οι βασικές παρεμβάσεις στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Λάρισα Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και λειτουργία διπλής γραμμής μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, την κατασκευή 23 νέων τρένων από την εταιρεία Alstom, την έναρξη εργασιών ανακαίνησης στους κεντρικούς σταθμούς της Αθήνας και Θεσσαλονίκης μέσα σε διάστημα 3 μηνών. Λοιπόν, και όπως αναφέρει το Earth News, στον τομέα ελέγχου εισάγεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της πορείας και της ταχύτητας των σειρμών από τους χρήστες, ενώ επιστρατεύεται και τεχνητή νοημοσύνη για τη μετατροπή των ηχητικών επικοινωνιών του προσωπικού σε κείμενο. Η εφαρμογή αυτή θα ελέγχει την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων εργασίας, μάλιστα. Αυτά και με την τις παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο που αναμένεται βεβαίως να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Χθες είχαμε θέμα και με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι πήγαν και διαμαρτυρήθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε

Το αντιπεριφερειακή του προγνωστού του κύριου Τσέτσιλα στη συνέχεια της εκπομπής. Έχει τελικά ισχύσει απαγορευτικό μέχρι και την τέλη Αυγούστου, μέχρι 31 Αυγούστου. Κάποιοι πρόλαβαν να μετακινηθούν προς τα Ιωάννινα. Τα γρεβενά εκεί προς τα χωριά, τα βλαχοχώρια που ανέβαιναν βεβαίως αρκετοί κτηνοτρόφοι, δεν έγινε εφικτό να μετακινηθούν, γιατί υπήρχε απαγορευτικό από την αρμόδια περιφέρεια εκεί. Δεν συνενούσε δηλαδή η περιφέρεια να μετακινηθούν κτηνοτρόφοι από εδώ από τη Λάρισα, μιας και υπάρχουν ζητήματα με την ευλογία ακόμη. Είμαστε βέβαια σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά μην ξεχνάμε ότι ειδικά ο νομός της Λάρισας έχει πληρώσει το πιο ακριβό τίμημα, αν δεν κάνω λάθος, αναλογικά με τις θανατώσεις έχω προβάτων λόγω της ευλογιάς. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε με τους κτηνοτρόφους να διαμαρτύρονται, γιατί δεν μπορούν βεβαίως να μετακινήσουν τα ζώα τους στα λιβάδια, στα ψηλά, στα βουνά, και θα μείνουν βεβαίως τα ζώα εδώ στον κάμπο, με συνθήκες βεβαίως που δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτλάρισες.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Τελεσίγραφο αγροτών με τρακτέρ, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Μήνυμα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τους αγρότες της Λάρισας. Προαναγγείλουν θερμό καλοκαίρι αν δεν γίνουν πληρωμές έως το τέλος Ιουνίου. Έβγαλαν τρακτέρ σε πλατήκα από Τύρναβο και Φάρσαλα. Αποδόμησε το δημόσιο. Η εισαγγελέα πρότεινε την απόρριψη παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη Δική για την τραγωδία των Τεμπούν. Βατά τα μαθηματικά στα ΕΠΑΛ, χθες τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα είπαμε, διψούν χωράφια στην Ελάτια. Οι αγρότες παραμένουν χωρίς άρδευση λόγω βλάβης του δικτύου. Τρακτέρ φωνικό όπλο σε αγροτική διαμάχη. Ποινή κάθριξη 9 ετών σε Βολιώτη. Κυνηγούσε δύο αδέρφια με τον ελκυστήρα. Στο κόκκινο η ψυκτική, πανικός για ένα ραντεβού συντήρησης κλιματιστικών εν μέσω του καύσωνα. Το θέμα είναι να έχουμε να αντέξει το δίκτυο για τη λειτουργία των κλιματιστικών, γιατί υπάρχουν βεβαίως και... Ας το αναφέρουμε και αυτό, έχει σχέση με τα πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού τύπου, το οποίο νομίζω αποτυπώνει την κατάσταση. Η εφημερίδα Δημοκρατία κάνει λόγο για σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών. Γιατί οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο την βουλγαρική οικονομία, όπως αναφέρει η εφημερίδα, από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες, να αποθηκεύουν αυτή την ενέργεια που παράγουν. Με αποτέλεσμα, η χώρα να μην μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει και για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια, σχεδόν τζάμπα, και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας δηλαδή, και φυσικά εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα. Είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στις Νέες Καριές βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη αποθήκη, μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες από φωτοβολταϊκά. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το ισχύον σύστημα δυστυχώς δεν αντέχει, με αποτέλεσμα βεβαίως να πληρώνουμε το ρεύμα πολύ πιο ακριβά. Τίμησαν τους 40 ήρωες στον Ορμάν Μαγούλα, εκδήλωση συγκίνηση στον δασόλοφο για τη σφαγή της 31ης Μαΐου του 1944. Απαγχωνίστηκαν από γερμανικά στρατεύματα. Αναγκαίες οι βαθιές τομές στη δικαιοσύνη. Αντώνης Τρουπακιώτης παρουσίασε το νέο του βιβλίο. Νέα ευκαιρία για οφειλέτες. Έρχεται ρύθμιση 72 δόσεων. Άρωμα παράδοση στη Φιλιππούπολη. Αθρώα συμμετοχή του κόσμου σε εκδηλώσεις και την Αγία Τριάδα. Νεκρός 70χρονος Φαρσαλινός οδηγός καρφώθηκε με το γιο ταχύτου σε κολόνα στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου. Ανοίγει ναός του 1778. Θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων Ραψάνης την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα τελεστεί η πρώτη θεία λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των τοιχογραφιών της. Ο ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Μαργαριτόπουλος θα τελέσει τη θεία λειτουργία. Τιμούν γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Στερνό αντίο στο γυροκομείο χθες για την Κατερίνα Ζιαζιά. Κινητές μονάδες υγείας στο Κιλελέρ. Το Λίκνο της Δημοκρατίας στη Δημοτική Πινακοθήκη, πολίτες, επιτροπές του Δήμου Ελασσόνας, βραβείο καινοτομίας για την ανακύκλωση, μερίδα για γλιώματα του εγκεφάλου και ξεδιπούν τα παλιά μπελα Ελασσόνας. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Η παράδοση μέσα στις προθεσμίες. Αθήνα Λάρισα Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή από τον Αύγουστο. Οι βασικές παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό άξονα. Τέμπη, ένταση για την απουσία κατηγορουμένων από το δικαστήριο. Αχελώς εκδικάζεται σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Μερική Εκτροπή των Νερών. Έβγαλαν τα τρακτέρ σε Φάρσαλα, Τύρναβο και Πλατή Καμπού οι Λαρισαίοι αγρότες. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία, στον ταχυδρόμο. Να ξεκινήσουμε την εφημερίδα ταχυδρόμος. Επιχειρήσεις ζητούν ρυθμίσεις για 120 και όχι 72 δόσεις, πιέζουν οι επαγγελματίες. Δεν σταματήσαμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες την 1η Ιανουαρίου του 2024, λένε. Καλούν να τους δοθεί ευκαιρία να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες και να προχωρήσουν σε επανεκκίνηση. Λογικό, λογικότατο, γιατί αρκετοί εξ αυτών, όπως είχε επισημάνει βεβαίως και η με σχετική επιστολή και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αρκετοί εξ αυτών χάνουν τη ρύθμιση και με αποτέλεσμα να πέφτουν σε ένα φαύλο κύκλο. Τρίμερο χωρίς πόσιμο νερό προκάλεσε αγανάκτηση σε Λεφό, Καστρο, Κάλαμο και Τρίκερ, κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Προβληματισμός για τους επαγγελματίες που δουλεύουν αποκλειστικά με εμφιαλωμένο. Περιπέτεια στο Πήλιο για ζευγάρι νεαρών τουριστών χάθηκε σε δάσος στον Άγιο Γεώργιο. Μετά από έρευνες τελικά ο 25χρονος εντοπίστηκε εξαντλημένος και γρατσουνισμένος. Παγώνουν πρόστιμα, ξεμπλοκάρουν αφημίνωμο, σχέδιο για Αιγιαλό και παραλία. Η ειδική ρύθμιση προβλέπεται για επιχειρήσεις επληγήσεις από τον Ντάνιελ περιοχές. Καιρός ήταν. Πήλιο για τις θάλασσες, άλπαρε καπετάνιος.
τρένο στο Βόλο για το θάνατο του 49χρονου Βαγγέλη Πολυκανδριώτη. Και τα χτυπήματα από τον χώρο του αθλητισμού, από την Αγία Άννα στον Παναθηναϊκό Δημήτρης Μπλέτσας. Μεταγραφή ζωής για τον 14χρονο Βολιώτη μέσω που γίνεται κάτοικος Σκορπίου. Α1 κάθε άνοδος πλέον θα κριθεί στο ΕΑΚ. Απόλυτη ισορροπία στους τελικούς για Ολυμπιακό Βόλου και Αγριά με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται το ερχόμενο Σάββατο. Ραφαήλ Πέτας αποχαιρέτησε την νίκη Βόλου με περσινός MVP. Συνεχίζει την καριέρα του στον Πανιόνιο ως ακινθινός μεσοεπιθετικός. Αυτά τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Ανάσα στην οικονομία, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μαγνησία. Ο καλός καιρός είναι σημαντικός παράγοντας για να γεμίσουμε κόσμο παραλίες και να τονωθεί η κατανάλωση επιχείρησης. Στην εστίαση, στο 60 έως 70% κοιμάθηκε η επισκεψιμότητα. Τροχαίο ατύχημα μετά την έξοδο της σύραγγας στη Γορίτσα. 19χρονος στο ίδρυμα ανηλίκων επιτέθηκε σε 15χρονο. Αναπροσαρμογή κόστους τηλεφωνικής κλήσης από το ραδιοταξί Βόλος Τάξη. Αμετάλλητες χρεώσεις σε τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο. Μελέτησαν την ιστορία και τη ζωή των Καπαδοκών στο 3ο Δημοτικό του Αλμυρού. Δυναμική παρουσία για νέα χοροδία στον Αλμυρό, στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Βατά τα θέματα στα μαθηματικά για τους υποψηφίους στα ΕΠΑΛ. Βολιώτες υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΛΑΣ, αποχωρήσει από την Αριστερά, κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 56 προσλήψεις σε ΙΣΑΕΚ, ΟΔΙΟ, ΚΔΑΠ, αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Βόλου. Τελευταίο μπάνιο για 24χρονο πίκο Ερυθρέα στη Σκόπελο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Βαγγέλης Πολυκανδριώτης. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Ψάχνουν τι κρύβει ο βυθός του λιμανιού. Μελέτη για το είδος των σκουπιδιών στον πυθμένο από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου και το Υπερταμείο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα γίνει η αποκομιδή. Τέσσερις οικογένειες με παιδιά ζουν μήνες χωρίς μισθό. Έκλεισε αλληλεγγύη στο Βόλο για εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι. Τρένο στο Βόλο για το θάνατο 49χρονου. Νέα δικαστική ήταν για τον Αχιλέα Μπέο. 29 μήνες φυλακή μετά από μήνυση της Εργίλ. Σαρωτική έλεγχη της ΑΔΕ στην εστίαση στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεν ξεκίνησε η σεζόν. Δύναμη ψυχής μέσα στον πόνο. Μαθήτρια συνεχίζει τις πανελλαδικές μετά την απώλεια του πατέρα της. Μειώσεις στην Αντλία φέρνει πτώση του πετρελαίου. Λουκέτο σε 17 πρατήρια υγρών καυσίμων. Μυστήριο για γεγονότα των φιλίου στο τρίγωνο Τζαναρλί Βόλος Λάρισα. Μαλινδρέτο στο ραδιόνα διασεπείλει το πρόβλημα η έλλειψη ογκολόγου στο νοσοκομείο. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Περιορισμοί στα Airbnb. Στεγαστική παρέμβαση με στόχο του περιορισμού στον Airbnb βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζονται επισκέψεις της αντιπεριφέρειας πρωτογενού τομέα σε συνδεσμούς και φορείς της Θεσσαλίας. Συνάντηση εκπροσώπων της διοίκησης του επιμελητηρίου Καρδίτσας με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Εκπαιδευτική εκδρομή για τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό πρωτοτυπό εθελοντικά της περιφέρειας Θεσσαλίας. Και με Νίκο Παπανικολόπουλο, ο αθλητικός σύλλογος Καρδίτσας Ιαπωνική, βρίσκεται στην ανακοίνωση την επέκταση της συνεργασίας. Πάμε και στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε, να ξεκινήσουμε με τον πρωινό λόγο. Επιτυχημένο σεμινάριο στα Τρίκαλα για πανελλήνιες, σπουδές και επαγγελματικό προσανατολισμό. Ειδικοί ανέλησαν τις επιλογές σπουδών, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τη διαχείριση του άγχους. Δημήτρης Παπαστεργίου, μέσω για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ελληνική Στατιστική Αρχή Τρίκαλα. Ποιες επιχείρησεις παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών? Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε αύξηση 3,2%. Με λαμπρότερο εορτασμό της Αγίας Τριάδος στο βαθύρεμα της πύλης, το 77% των μαθητών δηλώνει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι αρκετό ή πολύ εύκολο να βρεθεί. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31/5. Διαχρονικό Μουσείο Τρικάλων, στην τελική ευθεία το έργο με την αξιολόγηση των προσφορών. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του πρωινού λόγου και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Δήμος Μετεώρων συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση, γράφει στο πρώτο θέμα η εφημερίδα Η Έρευνα. Ισχυρό δωρεάν ίντερνετ σε Καλαμπάκα και τοπικές κοινότητες. Συνταξιούχοι προσκλητήριο για το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Την Πέμπτη, αύριο είναι το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο, 4 του μηνός, στα Τρίκαλα. Συνεργασία σχολής ξυλογλυπτικής και Δήμου Μετεώρων. Συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις και τρίτο φεστιβάλ περιβάλλοντος στο πάρκο του Αγίου. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Έσιο τέλος είχε η κατάσταση ομηρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Το θέξαμε το θέμα στην αρχή της εκπομπής. Χθες είχαν και μια παράσταση διαμαρτυρία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέας, ο κύριος Δημήτρης Τσέτσιλας, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Καλημέρα, κύριε Τσέτσιλα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Υπάρχει απαγορευτικό από το Υπουργείο τελικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει απογορευτικό. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Είναι η δεύτερη χρονιά οι οποίοι μετακινούμενοι θα φύγουν να πάνε στα χυμαδιά τους. Είναι πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά για αυτούς, σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι τεταμένα όσον αφορά την κτηνοτροφία. Αλλά ο κόσμος πολλές φορές, επί δικαίων και αδίκων, επειδή μάσει κοντά, σε μάσα έρθει να γκρινιάξει.
0: Οπότε
1: αυτό που έγινε χθες, αντιλαμβάνεστε, απλά θέλω να πω το εξής.
0: Εδώ ισχύει αυτό που λέει ο Θυμός ο Φουσλάος, τα παράπονα στον Δήμαρχο ή στον Περιφερειάρχη ή στον Αντιπεριφερειάρχη. Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι γίνεται
1: αυτό
0: τώρα.
1: Είναι γεγονός. Δηλαδή το βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει ότι όλες οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι από το Υπουργείο και την ιατρική του Υπουργείου, του Υπουργείου Γενικής Ανάπτυξης. Εμείς εδώ είμαστε ένα έργο εκτελεστικό. Εφαρμόζουμε τους νόμους που βγάζει το Υπουργείο. Δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε, ούτε να πούμε ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει ή ποια δεν θα θεωρούν τα ζώα. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση έγινε το εξής. Ενώ πέρυσι το Υπουργείο είχε κόψει διαπαντός από την αρχή, δεν μετακινείται.
0: Το ξέκοψε, ναι, ακριβώς.
1: Μπράβο. Τώρα στην αρχή άφησε το ενδεχόμενο να μπορούν να φύγουν οι μετακινούμενοι υπό προϋποθέσεις. Δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε περιοχή που δέχεται τα πρόβατα, βλέπετε δική Μακεδονία, δηλαδή Σαμαρίνα, Περιβόλια,
0: ναι, ναι.
1: Ή στην Ήπειρο, Μέτσοβα κτλ. Όπου η περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 95% να μην πω 99%. Διώχνουμε κόσμο προς τα βουνά. Εμείς είμαστε δηλαδή η περιφέρεια που φεύγει ο κόσμος. Έτσι. Έχει δώσει λοιπόν το δικαίωμα, άμα ήθελε να σε δέχεται ή να μην σε δέχεται, ανάλογα με την επικοινωνία. Εκεί λοιπόν, όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, και μιλάμε τώρα για Σαμαρίνα που φέρει το πιο μεγάλο όγκο.
0: Ναι, ναι, πολλοί κόσμοι.
1: Είχαμε αρνητική απάντηση. Δηλαδή η Δυτική Μακεδονία, παρόλο που δεν δεχόταν να του πάμε. Οπότε δεν μπορούσε να πάει κανείς εκεί, δεν του δεχόταν οι ίδιοι. Αντιθέτως με τα Γιάννηνα, όπου δεχόταν να πάνε υπό προϋποθέσεις. Εκεί λοιπόν. Σε αυτό το καθεστώ που διάρκησε σχεδόν λιγότερο από μια εβδομάδα, κάποιοι λοιπόν πήγαν στα Γιάννηνα, ήταν 8 άτομα από τη Λάρισα και 6 άτομα από τα Τρίκαλα, από εμά δηλαδή, έτσι προλάβαν και φύγαν και πήγαν εκεί. Βλέποντας λοιπόν οι υπόλοιποι ότι φύγαν αυτοί στα Γιάννηνα, αλλά τα Γιάννηνα τους δεχόταν.
0: Ναι, άναψαν το πράσινο φως, μπορείτε να έρθετε να κερατρήσετε τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο.
1: Κάναμε, τους μετρούσαμε τα ζώα και κάναμε ένα τεστ εδώ πέρα, αυτό ήταν σύμφωνα με την τελευταία κύκλιο, και φεύγουν και πηγαίνουν στον τόπο τους εκεί που πηγαίνουν. Λοιπόν, ξαφνικά την Παρασκευή που μας πέρασε, έρχεται νέος κύκλος, νέα κύκλο του Υπουργείου και λέει το εξής. Τέρμα. Από ό,τι κατάλαβα, θα πρέπει να τους έβαλαν χέρια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους είπαν, δεν φεύγει κανείς, επιτρέπεται μόνο από ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες ζώνες. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς, σαν περιφέρεια Θεσσαλίας, είμαστε μολυσμένη ζώνη. Και είμαστε ζώνη υπό επιτήρηση, είμαστε ζώνη που έχουμε μέτρα μέχρι 30 έκτου, και τώρα μάλιστα παρατείναν μέχρι 38 να βγάζουν τα πράγματα, να μεταβοσκάνουν. Οπότε λοιπόν εμείς δεν μπορεί πλέον να φύγει κανείς. Ούτε ακόμη και τα Γιάννενα. Αυτή που πρόλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν δηλαδή μέσα σε αυτές τις ελάχιστες
1: ημέρες. Τώρα τα Γιάννενα που τα Γιάννενα δεχόταν, δεν μπορεί τώρα να πάει.
0: Δεν μπορεί ακριβώς. Είναι καθολική απαγόρευση που ισχύει.
1: Μπράβο. Όχι, μπορούν να πάρω από ελεύθερες σε ελεύθερες. Δηλαδή κάποια περιοχή που δεν έχει κρούσμα, περιφέρεια. Το να πάει σε περιφέρεια που δεν έχει κρούσμα, πηγαίνει. Εμείς όμως πλέον την περιφέρεια τη δικιά μας την κόβουν απ' όλα. Έρχονται λοιπόν οι χθες οι μετακινούμενοι να κάνουν παράσταση μαρτυρίας κλπ. Το καταλαβαίνουμε, εμείς εδώ είμαστε, σε εμάς συνήθως πάνε, αλλά εντάξει, πρέπει να καταλαβαίνόμαστε. Δεν μπορεί να πει την ιατρική της περιφέρειας για την απόφαση που βγάζει το Υπουργείο.
0: Ναι, βέβαια. Εφόσον ισχύει η απαγόρευση, πρέπει να εσείς καλείστε να την εφαρμόσετε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα γιατί λέγανε κάποιοι για τις 51 μέρες. Οι 51 μέρες που πρέπει, γιατί εμείς είχαμε κρούσμα που είχαμε μήνα, ενάμιση που είχαμε κρούσμα. Έτσι, ισχύει μόνο γιατί το ρωτήσαμε και αυτό. Λέμε, μπορούμε να διώξουμε και εγώ. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε για τα Γιάννα. Είναι όλοι οι περιφέρειες μολυσμένοι επειδή δεν κάναμε ένα κρούσμα. Είναι μόνο οι ΠΕ, Λάρες,
0: Πρέσβη. Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Είναι μόνο στα 5 χιλιόμετρα το κρούσμα. Και μας είχαν απαντήσει ότι είναι μόνο στα 5 χιλιόμετρα το κρούσμα. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα αυτό ήταν καλό για μας, δεν μπορούσαν να φύγουν. Μακάρι να το άφηνε και το προηγούμενο καθεστώς, να φεύγουν όσοι θέλαν για τα Γιάννα και μακάρι να δεχόντουσαν και η Δυτική Μακεδονία. Γιατί κάπου τώρα άκουσαν, αφού βγήκε βέβαια η απόφαση εκ περιστέρων, ότι είπε η περιφέρεια από εκεί και εμείς τώρα που ετοιμαζόμαστε να τα αλλάξουμε. Βέβαια το είπαν αυτό αφού βγήκε η απόφαση που δεν μπορεί να πάει κανείς. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ετοιμαζόμαστε να σας δεχτούμε, αλλά μας προλάβει η απόφαση του Υπουργείου, ναι.
1: Ναι, αλλά δύο εβδομάδες τώρα εμείς είχαμε αρνητική απάντηση. Να σου πω κάτι, εγώ τους καταλαβαίνω και αυτούς. γιατί έχουν την πίεση δικιά τους σε κάθε κτηλιατρική της άλλης περιφέρειας. Διότι είναι ελεύθερη ζώνη. Σου λέει, άμα έρθουν αυτοί και κολλήσουμε κι εμείς,
0: ναι,
1: θα μας φωνάζουν οι δικοί μας. Ναι. Αντιλαμβάνεται, δεν είναι τόσο εύκολη η απόφαση.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Να ρίξει τον παλάκι στις περιφέρειες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι πήγαιναν αυτοί, πάλι τον παλάκι ή το Υπουργείο του είχε ρίξει στην περιφέρεια. Mm. Εσείς θα πάρετε απόφαση. Απλά τώρα το σταμάτησε. Μετά από μια εβδομάδα το σταμάτησε και αυτό, οπότε δεν μπορεί να φύγει πλέον κανείς. Είναι όπως ισχύει πέρυσι, τουλάχιστον από τη δικιά μας περιφέρεια.
0: Οπότε μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τέλος Αυγούστου, ισχύει, παραμένουν τα περιοριστικά μέτρα τουλάχιστον για τη Θεσσαλική περιφέρεια, έτσι δεν είναι, κύριε Τσέτσι?
1: Ναι, ναι, θα πάει μέχρι τον 8ο και να σου πω κάτι και πέρα, σας λέω ότι θα πάει και αργότερα. Γιατί βγαίνει ένα κρούσμα ξανά και δεν το ξαναπαρατείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο. Δηλαδή πάμε για 2 χρόνια αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή, εντάξει, λες ότι αυτό που γίνεται τώρα προχωράει, γίνεται κάτι ή είναι τέρμονο. Προσωπικά για μένα είναι τέρμονο. Δηλαδή πότε θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πότε θα κοιτάνε την κατάσταση του κεφαλαίου. Πότε θα πάρουν πρόβατα, όσο εσύ του δεν του επιτρέψει να πάρει καινούργια πρόβατα, αυτοί που έχουν θανατωθεί τα ζώα του εννοώ, ή δεν του επιτρέψει να βγει έξω να βοσκήσει. Και μετά το πιάνει και όλα αυτά βγαίνει έξω γιατί δεν αναγκάζεται πολλέ φορέ στην αυγό να παρονομήσουν. Του βάζει και ένα πρόστιμο 9.000 ευρώ. Εντάξει, κάπου πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, ακόμα και αυτό για τα πρόστιμα, να ξέρει ο κόσμο ότι άμα σε πιάσουν έξω, να αποσκάνει τα πρόβατα και σου κάνει αστυνομία, γιατί υπάρχει το ποινικό κομμάτι το οποίο είναι.
0: Ναι, ακριβώ. Βγαίνει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία, ναι.
1: Υπάρχει το διοικητικό σε εμά. Έχουμε ένα αλγόριθμο από το Υπουργείο να ξέρει ο κόσμο ότι με νέα κύκλη που βγήκε που έκανε εξάμεινο. Τα πρόστιμα μας έχουν δεκαπλασιαστεί. Δεν ήταν 9.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε?
0: Σοβαρά μιλάτε, δηλαδή ένας...
1: Δεν μιλάω πολύ σοβαρά.
0: Ένας φθινοτρόφος που βόσκει, όπως αναφέρω περιπτώσεις στην Ελλάδα, είτε στον Τύρναβο που βρέθηκα 150 μέτρα έβοσκει έξω από την σταυλική του εγκατάσταση. Αυτός μπορεί να φάει 9-10.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί ξέρετε, γιατί έχουμε ένα αλγόριθμο από το Υπουργείο, στο οποίο σύμφωνα με τα πρόβατα που σε πιάσανε έξω, βάζει τον αριθμό και βγαίνει μόνο του.
0: Α, βγαίνει έτσι, κατάλαβα. Η λυπητερή βγαίνει από τον αλγόριθμο, δεν είναι
1: έκανε. Ναι. Οπότε τα πρόστιμα φτάνουν εκεί. Και μετά πάνω από 6.000 πρόστιμα έκανε θέση στο Υπουργείο. Θέλω να σα πω δηλαδή, ο κόσμο το ξέρει, γιατί παλιά πριν το εξάμεινο που βγήκε από την εγκύκλιο, πάλι άτομα του πιάνα μαζί πράγματα ήταν λιγότερο, ήταν 7-8 εκατοστάκια, ήταν λιγότερο το πρόστιμο,
0: κατάλαβα.
1: Τώρα το κάνουν αυτό βέβαια, εννοείται ότι το κάνουν το Υπουργείο για να φοβήσει τον κόσμο να μην βγει για να τελειώσει επιτέλους η φλογιά. Είχε μια λογική. Αλλά η λογική όμως είναι και εξωτερική, έτσι.
0: Και βέβαια. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο που περνάει. Υπάρχουν ζητήματα γιατί έχουν προκύψει, τουλάχιστον όπως λένε και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, αυξήσεις λόγω του γεγονός ότι μένουν έγκλειστα τα ζώα, χρειάζονται περισσότερες ζωοτροφές, δεν έχουν πάρει τις ενισχύσεις για τις ζωοτροφές κάποιοι, άλλοι δεν έχουν αποζημιωθεί. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα κρεμότητας, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Καταγράφω τον κατάστατο άλλων μέσα, παίρνω την αποζημιώση, ζωοτροφές. Ναι. Δεν έχουν αποζημιωθεί για την πέση νημονιά. Αγία ακόμα και αυτά που δώσατε την προπέρση ήταν και ψίχουλα. Καταλάβατε. Ο κόμμα δηλαδή, όταν βλέπει έξω να είναι το κορτάρι πάνω και στο έχει μέσα, εσύ, ο άλλο θα κάνει την παρονομία, δεν σημαίνει, είναι σύμφωνα με τον νόμο και το Υπουργείο, είναι παρονομία.
0: Ναι,
1: αλλά πάλι πε στη θέση του, να μην έχει λεφτά να πάρει ζωοτροφές και τα ζώα να είναι μέσα και απέξω να είναι το γρασίδι, δεν θα πάρει σε πειρασμό να τα βγάλει.
0: Ναι, βέβαια. Να πεινάει. Λογικό.
1: Όχι, σημαίνει ότι αυτό είναι νόημα, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Οπότε λοιπόν, άμα σε πιάσει ο άλλο, αυτό γίνεται.
0: Κατάλαβα.
1: Και έρχεται
0: ο αλγόριθμος να στείλει.
1: Έτσι είναι, δεν μπορεί να κάνει. Γιατί πολλές φορές λέει γιατί του βάζει το πρόσωπο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ακούει και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι, ότι ξαναλέω πάλι όπως είπα στην αρχή, τους νόμους, τους εγκυκλίους, δεν τους βγάζει η περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Τους βγάζουν στο Υπουργείο, έχοντας εμάς και εμείς τους εφαρμόζουμε όπως όλες τις περιφέρειες.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Το λέω γιατί τα τελευταία 2 χρόνια. Δεχόμαστε συνεχώς παράπονα γιατί εμάς έχουν δίπλα και εμάς τα πούν. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Στα τελευταία 2 χρόνια έγιναν άπειρες συγκεντρώσεις με κτηνοτρόφους για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Σε όλες τις συγκεντρώσεις η περιφέρεια ήταν εκεί. Δεν υπάρχει μία που να μην ήταν η περιφέρεια. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που δεν πατούσε ποτέ κανένας. Αντιλαμβάνεστε εννοώ.
0: Κατάλαβα.
1: Και το παράπονο μου κιόλας το λέω σαν την περιφράξη της ιατρικής είναι αυτό. Ενώ έχει την ιατρική μου. Δίνει το καλύτερο σε αυτό. Έχουν 2 χρόνια οι άνθρωποι να πάρουν άδεια. Καταλαβαίνετε πως
0: γίνεται. Ναι, βέβαια.
1: Στο
0: υπάρχει...
1: τέλος, είμαστε και ψυχοθεραπευτές, είμαστε γιατί τους ακούμε, αλλά δεν μπορεί τώρα να έχεις να κάνεις παράδειγμα τρία και να τα βάζεις στην κεντρική ή με τους ανθρώπους της κεντρικής, λες και φταίνει αυτή για την απόφαση. ναι. Ενώ γνωρίζει, ενώ όταν έρχονται αυτοί που βγάζουν την απόφαση, δεν μιλάει κανείς μετά. Καταλαβαίνετε το.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μπροστά στους πολιτικούς και τους αρμόδιους, κάποιοι το παίζουν καλά παιδιά, ενώ όταν βλέπουν εσάς ή τους, τα στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας, που και αυτοί υπερβάλλουν αυτόν, γιατί υπάρχει και υποστελέχωση, να το πούμε και αυτό. Εκεί βεβαίως βγάζουν όλο τον ανδρισμό τους, να το πω έτσι.
1: Το καταλαβαίνω, είναι επικραμμένοι. Είχα την εντύπωση ότι εμείς δηλαδή δεν ήξεραν ότι διώξαμε κάπου και δεν τους διώξουμε. Ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, αλλά δεν μου θέλουν. Και να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε περιφέρεια που φεύγουν από εμάς. Πείτε μου ένα λόγο γιατί δεν θέλουν να τους διώξουμε.
2: Ναι, έτσι.
1: Όλοι να φύγουν. Δηλαδή να πω ότι είμαστε περιφέρεια που δεχόταν και ήμασταν ελεύθεροι, γιατί το πρόβλημα της Δυτικής Μακεδονίας, ναι, μεν αυτοί είπαν δεν σας δέχονται, αλλά αν πει και στη θέση τους, είναι δύσκολο.
2: Ναι, βέβαια. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους εκεί. Αν έχουμε ένα κρούσμα.
1: Ναι. Άρα εμείς, όποιος ήθελε να φύγει και έφυγε στον τρόπο, γιατί να μην το διώξουμε. Μπορώ να καταλάβω. Να φύγουν όλοι. Ναι. Αλλά δεν είμαστε εμείς που θα σε αφήνουμε να πας στα Γκρεβενά, στα Μαρίνα, στο περιβόλιο. Έτσι. Δεν σε αφήνουν οι άλλοι που θα σε δεχόταν. Και τώρα πλέον θα σε αφήνει το Υπουργείο συνολικά.
2: Ναι, υπάρχει
1: αυτή
2: καθολική απαγόρευση.
1: Και πρέπει να την καταλάβει.
2: Τώρα, επειδή έχει τεθεί, κύριε Τσέτσιλα, και χθες από τους κτηνοτρόφους, τους μετακινούμενους, ότι τα μέτρα έτσι όπως εφαρμόζονται δεν αποδίδουν, η δική σας η αίσθηση τι λέει, έχουν αποδώσει τα μέτρα αυτά, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, δεν ξέρω.
1: Άχτε,
2: πώς το βλέπετε?
1: Το θέμα είναι ότι εμείς το τελευταίο τρίμηνο τράμε ένα κρούσμα. Έτσι, ναι. Είχαμε ένα μάλλον στο Τρίλουφο και ένα είχαμε στο Σταμπελώνα. Έτσι, δηλαδή τα κρούσματα έχουν μειωθεί σχεδόν στο μηδέν. Ακόμα και όταν βγαίνει ένα κρούσμα, βέβαια παρατείνονται αυτοί το τρίμηνο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η ευλογιά. Μπορώ να πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λόγω των μέτρων, λόγω οτιδήποτε άλλο, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι το εξής όμως. Βγαίνει ένα κρούσμα, ξαναπαρατείνουν. Βγαίνει ένα κρούσμα, κάποιος δεν μπορεί να βγει.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί ο κόσμος να προχωρήσει αντικατάσταση εγώ κεφαλαίου.
2: Ναι.
1: Άμα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να πάρω ξαναπάρω πρόβατα και να τα ξαναφτιάξω. Και δεν με αφήνει να βόσκω έξω, αλλά πρέπει να τα έχω κλεισμένα μέσα και να πληρώνω συνέχεια ζωοτροφές κλπ. Πότε θα τερματίσει αυτό?
2: Ναι, βγαίνουν,
1: ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ναι. Όλοι θα φύγουν όλοι από το επάγγελμα, καταλαβαίνετε.
2: Ακριβώς, ναι, κατάλαβα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Βγαίνουν, φεύγουν πολλοί κτηνοτρόφοι από το επάγγελμα.
1: Άρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Δεν είναι γιατί. Έχουμε και τον Αφόδη στη Μυτιλίνη που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εκεί και τρέχουμε να μην φύγει από εκεί. Θεωρεί.
2: Ναι.
1: Τον αλλού, ειδικά τώρα με τον τουρισμό και τα λοιπά. Ξέρω,
2: αν περάσει από τη Μυτιλίνη στην Ενδοχώρα ο Αφόδης, τότε τη βάψαμε κυριολεκτικά δυστυχώς.
1: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται ότι πάει καλά και αυτό είναι. Άρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται όμως ένα καλό moment. Έτσι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι με το Υπουργείο, αυτοί έχουν τους δικούς νόμους, ελεγχόμαστε και από τους Ευρωπαίους Επιτροπούς όσον αφορά τις κινήσεις μας, γιατί και αυτοί δεν κάνουν ό,τι θέλουν το Υπουργείο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά άμα η αίσθηση είναι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό, παραταμένα μέτρα, παραταμένες παρατάσεις των μέτρων,
2: ναι.
1: Μέχρι πότε.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή και για μένα οι μετακινούμενοι πρέπει να φύγουν. Γιατί οι μετακινούμενοι πρέπει να φύγουν, ναι, βάλε προϋποθέσεις, βάλε αυτά που έβαλες να εξετάσουμε εμείς, να εξετάσουν αυτοί τρεις φορές πάνω, με τη λογική ότι θα φύγουν και θα πάνε πάνω στα βουνά. Δεν θα είναι ένα μετακινούμενο στον
2: ναι,
1: άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα πάρουν οικονομική ζημιά οι άνθρωποι. Σου λέω, τους δικαιολογώ να έχουν τα νεύρα τους, γιατί οι άνθρωποι και κάπου να ξεσπάσουν, αλλά
2: ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι. Ότι δεν βγάζουμε τις αποφάσεις. Το είπα τρίτη φορά και το καταλάβω.
2: Έχει εξαντληθεί η υπομονή και βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νευρικής κρίσης και εσείς και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βιώνουν τον παθόν τους στον τάραχο. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου δεν θα έχουμε κάποιο άλλο κρούσμα για να μπορέσουμε να, από το Σεπτέμβριο και μετά να αντιμετωπίσουμε κάπως διαφορετικά και με περισσότερη αισιοδοξία την όλη κατάσταση. Τι να πει κανείς μόνο αυτό.
1: Μακάρι να βλέπετε όμως ότι συνεχίζεται στους δυνικές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα
2: ναι.
1: Πάμε μέχρι 38 και ποιος σας λέει ότι δεν βγαίνει ένα κρούσμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να βγει ένα οποιοδήποτε κρούσμα.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Okay. Και να σου πούμε πάμε μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Κατάλαβα. Για να δούμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, κύριε Τσέτσιλα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συμβολικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης αγρότες από τον Τύρναβο χθες το απόγευμα. Οι συνάδελφοί τους παρέταξαν στον κόμβο του Πλατικάμπου τα τρακτέρ τους την ίδια ώρα. Στην πλατεία του Φαρσάνου για 24 ώρες τα τρακτέρ από τους αγρότες της περιοχής. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λοιπάσματα των επιδοτήσεων λόγω monitoring των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογιάς, αλλά και τις χαμηλές τιμές που προϊόνιζονται για τα σιτηρά. Την συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να αρθεί υπό προϋποθέσεις η καθολική απαγόρευση για τη μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίση μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους τους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Ηπείρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μικόπουλος, αναδεικνύοντας τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής της άρδευσης χιλιάδων ελαιόδεντρων και αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή της Αγριάς και της Δράκειας εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Αφορά το ποιους προτείνει εισαγγελέας να παρασταθούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορούμενους και για ποιες κατηγορίες. Στο Μονομελές Πλημμυριοδικείο του Βόλου εκδικάζεται σήμερα η μήνυση που είχε καταθέσει το 2020 ο τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης κατά τριών κατοίκων στις Σταγιάτες. Στη δίκη θα παραστεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά ενώ ο Σύλλογος Σταγιάτες Ελεύθερο Νερό ζητά καλή σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεφε τους μετασχηματιστές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατουμένου του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές. Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη δηλώνοντας όμως ότι δεν μετανιώνει επικαλούμενος προσβολή κατά της μητέρας του. Εντατική προετοιμασία από τις Θεσσαλικές Συνταξιουργικές Οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του ΚΚΕ με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Το αίτημα υποστηρίζεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, το Εργαστηριακό Κέντρο και τον Δήμο Αλμυρού, αφορά 26 υποψηφίους ενήλικες μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να στερηθούν τη δυνατότητα φοίτησης των τόπων τους και να αναγκαστούν σε καθημερινές μετακινήσεις προς τον Βόλο. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτιού Πηλίου για την καθαριότητα ασκεί η παράταξη αντιπολίτευσης δυναμικά μπροστά με επικεφαλής τον Γιάννη Σολίνη. Ο κ. Σολίνης τονίζει ότι ο Δήμαρχος κ. Μιτζικός ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης όταν δεν υπάρχει καμία υποδομή στο Δήμο. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας στο Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την ΙΤΡΙΚΑΛΑ και τον Δήμο Τρικαίων. Εντός του Ιουνίου πιθανότατα η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Το έργο περιλάμβανε τη βελτίωση με ασφαλτώσεις των οδών Μικράς Ασίας, Τραντελένων, Καποδεστρίου και Θοκυδίδου. Παράλληλα, στην οδό Καποδεστρίου κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων για τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Σε τροχιά εκλογών, ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων στις 14 Ιουνίου στείνονται κάλπες με τρεις συνδυασμούς και έναν μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε το συμβόλαιο παραχώρησης ακινήτου της Εκκλησίας Κρυονερίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν οι επισκέψεις σε χωριά του Δήμου Κιλαδέτα από τις κινητές ομάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, γλυκόζης, χοληστερόλης και άλλα. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων στο Δήμο της Πύλης στις πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης. Εγκρίθηκε η αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Ελληνόπυργου στο Δήμο Μουζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργανώνουν σήμερα περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιομετρικά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρώτων βοηθειών ανακύκλωσης, μεταφυτεύσεων και δημιουργία δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων. Ο Δήμος Καρδίτσας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου Τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του Δήμου Καρδίτσας, παιδικές βιβλιοθήκες, σε συνεργασία με την Τροχέα και τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, οργανώνει και φέτος δράσεις για να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδηλατό ασφαλώς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο της επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Οπότε, προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Ο Curtis Mayfield, που μόλις τον ακούσαμε στο Move On Up, γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1942 στο Σικάγο και ξεκίνησε να τραγουδά σε ηλικία 7 ετών. Ο συνθέτης, μουσικός, ερμηνευτής και παραγωγός άσκησε μεγάλη επιρροή στη μουσική σκηνή του 60 και του 70, αρχικά ως μέλος του συγκροτήματος The Impressions και από το 1970 ως solo καλλιτέχνης. Ο Curtis Mayfield διακρίθηκε για το γεγονός ότι έφερε στην soul μουσική επίκαιρα κοινωνικά θέματα όπως τα γκέτο των μαύρων, η εγκληματικότητα, η φτώχεια και το πρόβλημα των ναρκωτικών. Το 1995 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy για τη συνολική του προσφορά στον χώρο της μουσικής, ενώ είχε εισαχθεί 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, το 1991 ως μέλος των Impressions και το 1999 ως solo καλλιτέχνης. Έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 1999. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύ αμέσω τη συνάδελφο την Ελπίδα την Κουτσουγιάννη να μα πει περισσότερα βεβαίω για τα όσα συμβαίνουν στο συγκρότημα Αγιώπολη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα αναμένεται βεβαίω να ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ελπίδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. 8η συνεδρίαση σήμερα του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την μεγάλη και πολύκροτη υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Από χθες μπορεί και κοινό

0: να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις.
1: Είμαστε ακόμα ωστόσο στα διαδικαστικά, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε μπει στην ουσία της υπόθεσης.
0: Ναι, ακόμα συζητάμε τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Χτες είχαμε την εισαγγελική πρόταση επί των παραστάσεων. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις σε ό,τι αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους. Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλο θέμα πραγματικά από τους δικηγορικούς συλλόγους ότι έγιναν δεκτές παραστάσεις εξηγώντας η εισαγγελέας ότι είναι ένα θέμα μείζωνος κοινωνικής σημασίας. Επίσης πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις συγγενών, προφανώς συγγενών, γονιών, θυμάτων, καθώς επίσης και των επιζώντων. Πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού δημοσίου υπό την έννοια ότι δεν υπέστη υλικές ζημιές στο ελληνικό δημόσιο παρά μόνο ο ΟΣΕ. Και επίσης πρότεινε να απορριφθούν οι παραστάσεις από την πλευρά της, του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Παρότι οι μηχανοδηγοί, να θυμίσω, είχαν νεκρούς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, σημείο αιχμής της εισαγγελικής πρότασης, οι παραστάσεις επί της κατηγορίας παρέβαση καθήκοντος. Πρότεινε να απορριφθούν συλλήβδινοι παραστάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά σε τρεις κατηγορούμενους, τα δύο μέλη δηλαδή της Επιτροπής που ενέκριναν τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη κόντρα στο νόμο που όριζε το όριο ηλικίας, καθώς επίσης και του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, του κ. Πατέρα, ο οποίος έχει βεβαίως κακούργημα, αλλά έχει και την παράβαση καθήκοντος. Αυτό ήταν το σημείο αιχμής της εισαγγελικής πρότασης. Επ' αυτού διαφώνησαν δηλαδή οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων και των επιζώντων, λέγοντας ότι ήταν μία παράβαση καθήκοντος, ήταν μία πράξη τέλος πάντων η μετάταξη του σταθμάρχη που παρήγαγε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το οποίο δεν ήταν άλλο από τη σύγκρουση των δύο τρένων και το θάνατο 57 ανθρώπων. Λοιπόν, σε αυτό βρισκόμαστε σήμερα. Δηλαδή, σήμερα αναμένεται να τοποθετηθούν οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση. Και θα συνεχιστεί αυτό με την τοποθέτηση και των συνηγόρων υπεράσπιση των κατηγορουμένων πάντα επί της εισαγγελικής πρότασης. Στη συνέχεια θα αποφασίσει η έδρα ποιες τελικά παραστάσεις θα κάνει δεκτές και ποιες θα απορρίψει.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, οπότε συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία και μετά πάμε από την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη.
0: Όλο τον Ιούνιο θα έχουμε Τρίτη-Τετάρτη.
1: Τρίτη-Τετάρτη είναι η συνεδρία.
0: Όλο τον Ιούνιο. Μέχρι και 1η Ιουλίου τελευταία συνεδρία. Έχουν βγει και οι συνεδριάσεις του Ιουλίου. Τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου θα είναι τρεις οι συνεδριάσεις, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τις δύο τελευταίες θα είναι δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, τελευταία συνεδρία του καλοκαιριού, 28 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με το ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε όσα μας είπε πριν το τραγούδι Ελπίδα Κουτσογιάννη για τα όσα θα συμβούν και σήμερα στην ακροαματική διαδικασία για τη δίκη των Τεμπών. Βεβαίως είναι με διαδικαστικά ζητήματα συνεχίζεται και για τις συνεδριάσεις που θα συνεχιστούν μέχρι και λίγο πριν το τέλος Ιουλίου. Τώρα να επιστρέψουμε λίγο στους αγρότες, οι οποίοι φωνάζουν και για το. Μας τα έλεγε χθες ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αλευτήρας. Χρησιμοποίησε και συγκεκριμένα παραδείγματα και για το πετρέλαιο, αλλά και για το ρεύμα, το αγροτικό ρεύμα, με βάση τις δεσμεύσεις βεβαίως που ανελήφθησαν από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το πετρέλαιο, αλλά και για το ρεύμα από τις πολυήμερες κινητοποίησεις, σχεδόν δύο μήνες, 55 μέρες είχαν στους δρόμους οι αγρότες, τον ξεκίνησαν από το 2025 και προχώρησαν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026. Τώρα, η διαδικασία για το πετρέλαιο που αγοράζουν οι αγρότες προβλέπεται σε σχέδιο νόμου, θα απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω απευθείας έκπτωσης στην Αγγλία και με χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΔΕ. Το αγροτικό πετρέλαιο εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη των αγροτών μαζί με την επέκταση του ειδικού τιμολογίου ΓΕΑ. Τώρα, να δούμε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και από πότε, γιατί αυτό είναι το θέμα, το πότε. Γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, το πετρέλαιο αυξάνεται μετά τα χτυπήματα που είχαμε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και έτσι συνεχίζουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, για καταναλώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα επιστρέφεται με τη διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Το ποσό της επιστροφής θα είναι αφορολόγητο ως προς τη μεταχείρισή του, ακατάσχετο, ανεχώρητο και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, τις τράπεζες δηλαδή. Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, του τρέχοντος έτους, αλλάζει ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου, αφού τίθεται σε λειτουργία ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΔΕ. Μέσω αυτής, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο δεν θα περιλαμβάνονται στο ποσό που θα πληρώνουν οι δικαιούχοι κατά την προμήθεια του καυσίμου από τα πρατήρια. Για το τιμολόγιο ΓΕΑ, αυτά όπως είπαμε από την 1η Νοεμβρίου. Δηλαδή, λίγο πριν το χειμώνα. Τώρα, για το τιμολόγιο ΓΕΑ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από την 1η Ιουνίου και μετά μπορούν να ενταχθούν κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που δεν είχαν ήδη μεταφερθεί στο ειδικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένων και παροχών που ανήκουν σε οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, στους ΤΟΕΒ δηλαδή. Η ένταξη θα αφορά τις καταναλώσεις μετά την 1η Ιουνίου του 2026. Το πλαίσιο προβλέπει και κόφτη απένταξης. Αν ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι η ενέργεια που καταναλώνεται δεν καλύπτει ανάγκες αγροτικής παραγωγής ή εκμετάλλευσης ή ότι ο κάτοχος της σύνδεσης έχει χάσει την ιδιότητα με την οποία εντάχθηκε στο τιμολόγιο ΓΕΑ, θα τον απεντάσει από το ειδικό τιμολόγιο. Αυτά που σας αντιλαμβάνεστε πάντως, υπάρχουν ζητήματα γιατί μιλάμε για ένα σχεδιασμό για έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που δεν έχουν βγει ακόμη για τη διαδικασία και μετά την 1η Νοεμβρίου θα αλλάξει ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρέλαιου για τους αγρότες με τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Το λέμε και οφείλουμε να το πούμε γιατί μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες μέχρι που γίνονται στη Μέση Ανατολή, γιατί οι σχεδιασμοί και όσα είπαν, τα ίξεις αφήξεις αυτά που ακούστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 3-4 εβδομάδες, περάσαμε στους από τα τέλη Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν τα πλήγματα στο Ιράν. Είμαστε ήδη στις 3 Ιουνίου και συνεχίζουμε ακάθεκτοι, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις όπως λέγαμε στην αρχή. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε σε ένα καλοκαίρι που φαίνεται αβέβαιο σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια. Το πετρέλαιο κινεί τα πάντα. Δεν κινεί μόνο τις μεταφορές, την ναυτιλία ή τα αεροπορικά καύσιμα της πτήσης. Κινεί τα πάντα και τα παράγωγα του πετρελαίου έχουν ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής.
εκτός από τα λοιπάσματα βεβαίως, με το φυσικό αέριο για την παραγωγή και των λοιπασμάτων και την διακίνηση των αγαθών. Όλα αυτά είναι μπροστά μας. Και όσο βεβαίως η αβεβαιότητα συνεχίζεται και οι εχθροπραξίες, έστω και με τη μορφή κάποιων έτσι πληγμάτων, συνεχίζονται, κάπως έτσι ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας, όχι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Λοιπόν, κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρόλο ειδήξη, είναι ακριβώς η πρώτη καλημέρα εσύ όσο ολοκληρώθηκε. Την σκητάλη για την επόμενη ώρα, 9 με 10 παραλαμβάνει ο Άρης Ψύχας. Με το πολιτικό ημερολόγιο έχουμε σαν πολλά τα οποία συμβαίνουν και στα πολιτικά προσκήνια, στο πολιτικό προσκήνιο αλλά και στα πολιτικά παρασκήνια. Περισσότερα και αναλυτικότερα από τον Άρη τον Ψύχα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Βάζω τα χέρια μου στις τσέπες. Τα όνειρά μου έγιναν κλέφτες της σειράς. Μείνε μακριά μου αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς συγχώρεσέ με. Καφέ με ήλιο κέρασέ με ένα πρωί. Αν μ' αγαπάς μείνε εκεί.

Γυρίζα όλη νύχτα πάλι, χωρίς αιτία, δίχως λόγο και αφορμή. Μα με τη σκέψη σου με βρήκε το πρωί. Πρέπει να κοιμηθώ μονάχος, μα ένα πρωί που θα ξυπνήσω να σε δω, γίνε εσύ η πρώτη εικόνα που θα δω. Κι όταν ο πόνος πια περάσει θα σου πω,

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ της Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας φίλες και φίλοι, ακούτε την την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ. Μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία, η εκπομπή μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Λάρισας και του Βόλου και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertco.gr. Είναι μια εκπομπή που σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε αυτή την περίοδο έχουμε δουλειά με φούρκες που λέμε. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στην ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλοκαιράκι έπιασε. Με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στο πολιτικό επίπεδο. Είναι εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Ακόμα μία δημοσιοποιήθηκε χθες. Είναι από την εταιρεία Pulse και προβλήθηκε, μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό σταθμό Sky. Θα έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα που θα μεταδοθούν από τηλεοπτικούς σταθμούς, η μία από την GPO για το Star και η Μέτρων Ανάλυσης θα παρουσιάσει τη δημοσκόπησή της στο τηλεοπτικό σταθμό Mega. Νομίζω Τετάρτη και Παρασκευή ή Πέμπτη και Παρασκευή. Θα δούμε τι μετέδωσε χθες η Pulse. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αλλάζει ο χάρτης, ο γεωγραφικός. Μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, αναφερόμαστε στο κόμμα Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, και στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Ενώ πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τα περισσότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και απομένει πλέον ο χρόνος ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματος του. Κάποιοι σοβαροί αναλυτές, τους οποίους η εκπομπή εκτιμά και ακούει τις απόψεις τους, αναφέρουν ότι αν δείτε μέσα στο επόμενο, μέχρι αρχές Ιουλίου, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στην ίδρυση κόμματος, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες, λένε αυτοί οι αναλυτές, οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο. Εάν ο κύριος Σαμαράς δεν βιαστεί και πάμε προς ανακοίνωση του κόμματος προς το Σεπτέμβριο, προς το φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου για την ίδρυση κόμματος, τότε φαίνεται ότι πάμε πιο πίσω σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών. Και πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο.

στο χώρο της κέντρου αριστεράς έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε εξελίξεις. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στις ανακατατάξεις στο δημοσκοπικό τοπίο, στο τοπίο που διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε την παρέτηση 7 βουλευτών, την αναξιωτοποίηση 7 βουλευτών καταρχήν και την παρέτηση μίας βουλευτού από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πλέον η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται στον αριθμό των 40 και είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, βάζετε τη λέξη των εισαγωγικών, στη Βουλή. Δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη. 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, έχει υπάρξει ποτέ τέτοιος αριθμός. Σίγουρα αυτή η μεταπολίτευση και μετά δεν πρέπει να έχει υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική. Σε όσες δημοσκοπήσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έρχεται δεύτερο. Όλη αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, μάλιστα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει και άνοδο. Μικρή, αλλά άνοδο, σε κάποιες άλλες εμφανίζει μικρή τάση υποχώρησης. Πέριξη του 30 στην εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, στην εκτίμηση ψήφου, την δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Λοιπόν, για όσους δεν ενημερωθήκατε, να πούμε τι έδειξε η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Επαναλαμβάνω, προβλήθηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky.

Λοιπόν, πρόταση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%. Στις αρχές Μαΐου, στην δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ήταν στο 24%. Το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, είναι στο 13,5%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 10%. Πολύ κοντά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καρισιανού με 9,5%. Στο 6% βρίσκεται το ΚΚΕ. Υποχωρεί η μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στο 5,5% η Ελληνική Λύση που χάνει δύο μονάδες. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 4,5% με απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στο 3% η Φωνή Λογικής, αμετάβλητη σε σχέση με το Μάιο. Στο 2,5% το Μέρα 25, το ίδιο ποσοστό είχε και στο την προηγούμενη μέτρηση, την προηγούμενη έρευνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2% με απώλεια 1,5 ποσοστίας μονάδας. Στο 1% η Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο του κυρίου Στέφανου Κασελάκη από 1,5. Στο 1% η Νίκη χάνει 1,5 μονάδα. Στο άλλο κόμμα είναι το 2,5%, ήταν 13% στην προηγούμενη μέτρηση και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολίτες που πήγαν αμέσως στα δύο νέα κόμματα. Οι αναποφάσεις είναι αρκετά ψηλά ακόμα, είναι στο 12%, ήταν 15% στην προηγούμενη μέτρηση. Αποχή Λευκό Άκερο λέει το 1,5%. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου με το σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Η Νέα Δημοκρατία πλέον βρίσκεται στο, με την εκτίμηση βρίσκεται στο 29,5%, στο 15,5% το κόμμα του κ. Τσίπρα, στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, στο 11% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 7% του ΚΚΕ, στο 6,5% η Ελληνική Λύση, στο 5% η Πλεύση Ελευθερία, στο 3,5% η Φωνή Λογική, στο 3% το Μέρα 25, 2,5% ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 1% Δημοκράτες και Νίκη. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, μακράν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη θέση με 30%, ο κύριος Τσίπρας με 17%, στο 7% ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο 6% η κυρία Καρισκιανού και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου με 5%, στο 4% ο κύριος Κουτσούμπας, 2% η κυρία Λατινοπούλου, 2% ο κύριος Βαρουφάκης, 1% ο κύριος Φάμενος, κανένας ή άλλος στο 17%, ισοπαλία, ας το πούμε έτσι, με τον κύριο Τσίπρα. Ενδιαφέρουσες είναι οι κάρτες, τα ευρήματα σε σχέση με το ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν τα νέα κόμματα. Το κόμμα του Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Από αυτούς που ψηφίζουν δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, το 33% δηλώνουν κέντρο αριστερή, το 25% αριστερή, το 10% κεντρώοι, το 7% πουθενά. Στο κόμμα της κ. Καριστιανού, το 25% δηλώνει πουθενά, δεξιά δηλώνει το 8%, 9% κέντρο δεξιά, 8% κέντρο, 4% κέντρο αριστερά, 4% κέντρο αριστερά και 2% αριστερά. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, για αύξηση των δικτών σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όχι εντυπωσιακή αλλά διακριτή, και έχει να κάνει αυτό βεβαίως με τις τελευταίες εξελίξεις και με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την με το νομοσχέδιο περί θαλασσίων ζωνών που έρχεται να κατεβάσει η τουρκική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Να ανοίξουμε μια παρένθεση για να δώσουμε μια έκτακτη είδηση, η οποία έχει να κάνει με συλλήψεις που έχουμε σε Κοζάνη και Αγρίνιο από το ελληνικό FBI για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί, γιατί είναι σε... αν θα μείνουμε σε τον αριθμό των συλλήψεων σε αυτόν τον αριθμό, στις 13, ή αν θα έχουμε αύξηση, θα ενημερωθείτε μέσα από τις επόμενες εκπομπές και βεβαίως στα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio.

για τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά τα είπαμε, έτσι, με τις αποχωρήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις παρετήσεις, και βεβαίως έχουμε εν όψη του Σαββατοκύριακου και τις κρίσιμες συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα στελέχη του κόμματος, δύσκολες διαδικασίες αυτές που έρχονται.

Και ενώ έχουμε αυτά στο δημοσκοπικό τοπίο και στις πολιτικές διαργασίες, χθες στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η πρωτοβουλία στοχεύει στον συγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις. Οι βασικότεροι άξονες περιλαμβάνουν ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης. Της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης, παρεμβάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, μία θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εξαθητή θητεία, αφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και μια σειρά από άλλες διαδικασίες, από άλλες αλλαγές σε επιμέρους διατάξεις του Συντάγματος. Κάποιες αφορούν και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν. Θα πρέπει να πάμε σε διαδικασία συζήτησης στη Βουλή, που θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μέχρι τον Αύγουστο, και να μπει σε συζήτηση και διαδικασία ψηφοφορίας το Σεπτέμβριο. Αυτές είναι χοντρικά οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να κρυθούν ποιες διατάξεις θα είναι οι αναθεωρητές, αν συμφωνήσουν τα κόμματα και έχουν 180 ψήφους. Η επόμενη Βουλή με 150 θα πρέπει να μπορεί να περάσει τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εάν τώρα κάποιες διατάξεις πάρουν 150, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να λάβουν 180.

στον Περσικό κόλπο, δεν το αφήνουμε από τη ματιά μας. Τις εξελίξεις. Έχουμε νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέμς του Ιράν και εκτόξευση πυράβλων από την πλευρά του Ιράν και ντρόνους προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Όλα αυτά οδήγησαν σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, πάνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 97,52 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, μουσικά θα πάμε μέχρι τις 9.30. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων από τον Γιάννη Γιάτσο και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συμβολικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης, αγρότης από τον Τρίναβο, χθες το απόγευμα, ενώ συνάδελφοί τους παρέταξαν την ίδια ώρα στον κόβο Πλατικάμπου τα τρακτέρ. Στην πλατεία των Φαρσάλων για 24 ώρες παρέμειναν τα τρακτέρ των Φαρσαλινών αγροτών. Η παραγωγή διαμαρτύρονται για μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λοιπάσματα, των επιδοτήσεων λόγω monitoring, των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογίας, αλλά και τις χαμηλές τιμές που προϊονίζονται για τα σιτηρά. Τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να αρθεί υπό προϋποθέσεις η καθολική απαγόρευση για μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίση μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους τους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική κοινοτική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Ηπείρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τους συναρμόδιους Υπουργούς ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναδεικνύοντας τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής της άρδευσης χιλιάδων ελαιοδέντρων και αγροτικών καλλιεργειών στις περιοχές της Αγρίας και της Δράκειας εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης τοπικού δικτύου από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Αφορά το ποιους προτείνει εισαγγελέας να παρασταθούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορούμενους και για ποιες κατηγορίες. Στο Μονομελές Πλημμυρίδικο του Βόλου εκδικάζεται σήμερα η μήνυση που είχε καταθέσει το 2020 ο τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης κατά τριών κατοίκων στις Ταγιάτες. Στη δίκη θα παραστεί πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά ενώ ο Σύλλογος Ταγιάτες Ελεύθερα Νερά καλεί σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεφε τους μετασχηματιστές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατούμενου του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές, ενώ ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας όμως ότι δεν μετανιώνει, επικαλούμενος προσβολή κατά της μητέρας του. Εντατική προετοιμασία στις θεσσαλικές συνταξιουχικές οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του ΚΚΕ με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Το αίτημα που στηρίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση Μαγνησίας, το Εργαστηριακό Κέντρο αλλά και ο Δήμος Αλμυρού αφορά 26 υποψηφίους ενήλικες μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να στερηθούν τη δυνατότητα φίτησης στον τόπο τους και να αναγκαστούν σε καθημερινές μετακινήσεις προς το Βόλο. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτιού Πηλίου για καθαριότητα ασκεί η παράταξη αντιπολίτευση δυναμικά μπροστά με επικεφαλή τον Γιάννη Σολίνη. Ο κ. Σολίνη τολμήνει ότι ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος ανακύκλωση όταν δεν υπάρχει καμιά υποδομή στο Δήμο. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυση ενεργειακής κοινότητας στο επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την ΙΤΡΙΚ αλλά και τον Δήμο Τρικαίων. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμειναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Σε τροχιά εκλογών ο Ιατρικός Σύλλογος στα Τρίκαλα στις 14 Ιουνίου στείλονται κάλπες με τρεις συνδυασμούς και έναν μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε το συμβόλαιο παραχώρησης ακινήτου της Εκκλησίας Κρεωνερίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς αλλά και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν τις επισκέψεις σε χωριά του Δήμου Κιλελέρη κινητές μονάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων, γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, γλυκόζης, χοληστερόλης και άλλα. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Πύλης στις πρώτες βοήθειες και την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης. Εγκρίθηκε η αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα του Ελληνόπυργου στο Δήμο Μοζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργανώνουν σήμερα 3 Ιουνίου περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πρώτων βοηθειών ανακύκλωσης μεταφυτεύσεων και δημιουργικών δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων. Ο Δήμος Καρδίτσας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Ιδιαίτερο Γραφείο του Δημάρχου, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και οι Παιδικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας και τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο Καρδίτσας διοργανώνουν και φέτος δράσεις για να τιμήσουν την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα το απόγευμα. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδηλατό ασφαλώς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 10. Με το Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχασίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά από την πλατφόρμα ert.gr. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας. Ναι, Σβέρνιτσα. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κάτω, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος. Στα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τον Οκτώβριο, ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει, με μια φωτογραφία δίπλα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μύρισε εκλογές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φόρο κίνητρα σε κατασκευαστές, δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης καινών θέσεων, συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλια να χτυπάει πάντα τρεις φορές. Ο ΠΚΠ, περιπέτεια τέλους για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

της Νέας Αριστεράς μετά τη διάλυση. Δεύτερο κόμμα πλέον η 39 είναι ένας ανεξάρτητη. 14 μονάδες διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβαταόρων. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβαταόρων. Μαθαίνει η εφημερίδα. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερα τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, σημειώνει η εφημερίδα. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέταντορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Εκβιάζει ανοιχτά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν, αναφέρει η εφημερίδα. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% τον Μάιο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων. Επίσης, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα το 2030. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Εφημερίδα Εστία, αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, πλήρη αθώωση, αντίτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητά να καταθέσουν μάρτυρες, κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί στη Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκευαστικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ. Ηχηρές παρεμβάσεις από νημικούς και συνταγματολόγους. Να πούμε ότι χθες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών δήλωση του κυρίου Ντίλιαν, ο Ντίλιαν είναι ένας από τους κατηγορούμενους και καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι στέλεχος της εταιρείας που εμπορεύεται το λογισμικό Predator. Χθες είπε ότι η εταιρεία του εμπορεύεται το λογισμικό σε κρατικές αρχές. Επανέρχεται λοιπόν το θέμα των υποκλοπών στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά την χθεσινή δήλωση του κ. Ντίλιαν, είχαμε κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης να προσέλθει στη Βουλή, να κληθεί από τη Βουλή και να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα των συντακτών, Έλληνες οδηγοί, θερμόει μια πρόσεκτη αυτάρεσκη. Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον Αμερικανικό εκτοστόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ριζικές αλλαγές στους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή ανεξάρτητοι βουλευτές. 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματος για στέγαση. Τι δείχνει νέα έκθεση. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Το Μανιφέστο, βόμβα, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. 2 ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας εισαγγελέως. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στην δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, αναφέρει η εφημερίδα.

0: Πάμε να συζητήσουμε για όλες αυτές τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις και την αναδιαμόρφωση, προσωρινή ή όχι, θα δούμε, του πολιτικού χάρτη με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Με το στέλεχος του Πασόκ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Θωμάς Παπαλιάγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Παπαλιάγκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψύχα, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο δικό σας, δεν χρειάζεται ερωτήσεις. Τη δημοσιοποίηση παρακολουθείτε. Πριν πάμε στα του Πασόκ, είμαστε σε μια φάση αναδιατάξεων. Θα δούμε αν θα είναι.
1: Να υποθέσω ότι με ρωτάτε για το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Και το νέο κόμμα Καριστιανού, δεν είναι μόνο.
1: Μάλιστα, καινούργιο κοσκινάκι μου, και πού να σε κρεμάσω. Αυτά τα κόμματα που είναι μονοπρόσωπε ΣΥΚΕ, δεν είναι κανονικά κόμματα, διότι δεν έχουν δομή, δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν ρίζες, δεν έχουν στελέχη, δεν έχουν τίποτα. Θα έχουν την τύχη και την δημοσκοπική, αλλά κυρίως και την εκλογική, που είχαν τα κόμματα, να θυμίσω, του Αβραμόπουλου. Θυμάται κανένας ότι είχε πάρει 21% σε κάτι δημοσκοπήσεις ο Αβραμόπουλος και κατέληξε να μην μπορεί να κατέβει γιατί έπαιρνε κάτω από ένα? Να θυμίσω ότι η φιλελεύθερη συμμαχή της Ντόρας Μπακογιάννη, την αλήση του μνήμης που ξεκινούσε από 15-20 και έπαιρνε, πήρε 1,5. Ναι. Να θυμίσω πιο πρόσφατα παραδείγματα του κυρίου Κασελάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά τα οποία κάνουν ένα μπαμ έτσι δημοσκοπικό, τα οποία βολεύουν το
0: Μαξίμου. Αφορά και τα δύο κόμματα, τα καινούργια αυτή η προσέγγιση, βέβαια. Αφορά και τα δύο.
1: Εντάξει, της κυρίας Καριστιανού και έχει πάρει ήδη την κατιούσα πριν προλάβει να ανακοινωθεί επισήμως. Τώρα έχουμε και τον κύριο Τσίπρα. Και τον κύριο Τσίπρα η ύπαρξη βοηθάει πάρα πολύ το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο το παίζει φουλ, και δείτε και ποια μέσα ενημέρωσης παίζουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία όταν μας αποκαλύφθηκε περίπου τι καπνό φουμάρι πολιτικά, μετά άρχισε η πτώση δημοσκοπική, η ραγδαία και ελεύθερη. Το ζήτημα με όλα αυτά είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και φαντάζεται κανείς, ας πούμε, ότι μπορεί να την κερδίσει ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς,
0: όταν έχει χάσει τόσες φορές, φαντάζομαι αυτό θα πει.
1: Δεν είναι μόνο όταν έχει χάσει. Ξέρετε κανένα που να νοσταλγεί την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου? Ναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, αλλά πώς είναι αυτή η νοσταλγία? Εδώ υπήρχε νοσταλγία και της Χούντας, νοσταλγία του πατέρα Μητσοτάκη, νοσταλγία διάφορη. Θα υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί Τσίπρα Καμένου. Αλλά πώς είναι αυτή? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάμε με ξαναζεσταμένα φαγητά.
0: Ναι.
1: Και γιατί απλώς αυτό βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου και κάποιους επιχειρηματίες που έδωσαν τα χρήματα στον κύριο Τσίπρα για να κάνει το κόμμα. Κάθε ένας Έλληνας λοιπόν έχει δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα για να φτιάξει την καριέρα του, γιατί τι άλλη δουλειά κάνει ο κύριος Τσίπρας, κανένας δεν ξέρει. Οπότε να μπορέσει να εξασφαλιστεί το παιδί επαγγελματικά.
0: Τότε γιατί έτσι πάει όμως το Πασόκ, αφού είναι αυτή η κατάσταση? Γιατί εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα φταίγανε δημοσκοπικές εταιρείες. Αυτό φαίνεται να έχει φύγει τώρα από το κάδρο. Είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα και όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση και αυτό, εφόσον είναι έτσι.
1: Τα έχω πει και από χθες. Ο κύριος Δούκας προφανώς έκανε αυτή τη δήλωση, διότι είναι σίγουρος ότι το Πασόκ θα πάρει πάρα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς την έκανε. Τα υπόλοιπα είναι θέματα που μεγεθύνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Σε αυτό το κλίμα εκλογές πότε βλέπετε εσείς?
1: Εγώ το λέω σταθερά και πάντοτε ότι οι εκλογές θα κάνει στο τέλος της τετραετίας. Επειδή έχει την Προεδρία 1η Ιουλίου, θα κάνει λίγο νωρίτερα, τέλος Μάρτιο, για να προλάβει το Πάσχα. Κάτι τέτοιο πιθανότατα. Δεν νομίζω ότι θα τις κάνει νωρίτερα.
0: Η στρατηγική του Πασόκ θέλει κάποια, να το πω, μεταβολή, εκτιμάται? Ή συνεχίζουμε έτσι η λογική της πρώτου κόμματος, έστω με μία ψήφο, αυτόνομη πορεία, εξαρτούν και συνεδριακή απόφαση, καμία συγκυβέρνηση και μία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εννοείται καμία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτονόητο είναι, και απόφαση του συνεδρίου. Δεύτερον, προφανώς θα αναζητηθούν συγκλήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά με βάση το πρόγραμμα του Πασόκ και προφανώς μια κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ, το οποίο και θα είναι στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη, τέλος πάντων θα είναι το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Η δήλωση βέβαια είναι ότι θα επιχειρηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα οι εκλογές θα δώσουν την απάντηση, θα μεσολαβεί η λαϊκή ετοιμιγωρία και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως η κατεύθυνση είναι κάθετη και κατηγορηματική, κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώς χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αλλαγή πολιτικής, ας πούμε, πολιτικών.
1: Ναι. Προφανώς ναι.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά σας λέω. Δείτε ότι το Πασόκ είναι η μόνη επιλογή. Όποιος θέλει να ψηφίσει, να φύγει η Νέα Δημοκρατία και είναι πάνω από 70% σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ψηφίσει Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει δομή, παράδοση, πρόγραμμα, έχει προτάσεις συγκεκριμένες και κυρίως έχει στελέχη για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό και την κυβέρνηση και κόσμο. Έχει ρίζες, κόσμο παντού.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Άρα μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν έχει καμία σχέση με τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ που εμφανίζονται σαν κόμματα, οι οποίες χρηματοδοτούνται από άδειλους πόρους και δεν ξέρει κανείς από πού και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Μάλιστα κάποια από αυτά είναι και κανονικά και ημιεπίσημα και κόμματα ιδιοκτησίες. Άρα θα έλεγα η δημοκρατία να λειτουργήσει λίγο σοβαρότερα. Τώρα δεν είναι πολύ εύκολο αυτό σε ένα τέτοιο καιρό ο οποίος είναι ούμενετός, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε λίγο σοβαρά τα πράγματα και να δούμε ποιος θα μπορέσει να κυβερνήσει. Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να είναι πρωθυπουργός της χώρας η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Τσίπρας, να μας το πει. Εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Συνταγματική αναθεώρηση χθες η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της. Σας το ρωτάω και λόγω της ιδιότητας σας ως νομικού. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να έχει τύχει, αλλά και μάλιστα σε μια περίοδο ιονή προεκλογική. Αλλά δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας.
1: Η άποψή μου είναι η εξής και το Πασόκ έχει εκφραστεί. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να παίζουν τα παιδιά. Με βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες της κάθε αποτυχημένης κυβέρνησης και μάλιστα μιας κυβέρνησης που λειτουργεί με όρους Κόζα Νόστρα όπως συγκεκριμένη, με όρους φαμίλιας. Λοιπόν, βγήκε το χαρτί της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση όταν άρχισαν τα πράγματα να πάνε από το κακό στο χειρότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτούς. Ένα από τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Λοιπόν, είπαν να παίξουν με τη συνταγματική αναθεώρηση και να ρίξουν 2-3 πυροτεχνήματα. Λοιπόν, ακούστε, το Πασόκ, εμείς στον τομέα θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ, του οποίου έχω την τιμή να είμαι αναπληρωτής γραμματέας, επεξεργαζόμαστε πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση 2 χρόνια τώρα ήδη. Το κόμμα δουλεύει πάνω σε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφέρει δημόσια τους 8 πρώτους άξονες. Από εκεί και πέρα, το να σκεφτεί κάτι το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης και να το πετάξει έτσι σαν πυροτέχνημα δεν σημαίνει κάτι και δεν σημαίνει τι θα γίνει. Άρα έτσι όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση δομημένη από το Σύνταγμα που χρειάζεται ευρύτερη πλειοψηφία σε μία από τις δύο ψηφοφορήσεις στη σημερινή ή στην επόμενη βουλή που λέγεται αναθεωρητική το 180 χρειάζεται ή σε αυτή τη βουλή ή στην επόμενη που λέγεται αναθεωρητική
0: έτσι.
1: Μόνο που σήμερα εκφράζουμε στα τυφλά την ψήφο μας ότι κάποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν, θεωρούνται λοιπόν αναθεωρητές για την επόμενη Βουλή, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την κατεύθυνση η επόμενη Βουλή. Και το φυσιολογικό για να έχουμε πραγματική συνένεση είναι το 180 να το πάρει στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, ώστε να συμφωνηθεί και το ακριβές κείμενο των νέων διατάξεων. Κατά αυτήν την έννοια, το ΠΑΣΟΚ έχει την πρόταση, την έχει καταθέσει δημόσια και θα επιδιώξει τη συνένεση στη δεύτερη, στην επόμενη Βουλή. Κατά τα λοιπά, δεν μπορεί να είναι μια συνταγματική αναθεώρηση ο φερετζές μιας κυβέρνησης αποτυχημένης. Εκτός αν πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι είναι πετυχημένη κυβέρνηση. Να μας το πούν. Αν τα έχουν καταφέρει τόσο καλά 8 χρόνια.
0: Προφανώς το πιστεύουν και επικαλούνται τις δημοσκοπήσεις τώρα. Τι άλλο να πούν.
1: Καλά, εντάξει. Τις δημοσκοπήσεις ποιες, αυτές που σήμερα έχουν βγει οι εταιρείες που ξέρουμε ποιες έχουν ιδιοκτησίες. Και βγαίνουν άλλοι, βγάζει το Πασόκ ίσα με τον Τσίπρα, άλλοι 8 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα, άλλοι πίσω και από την Καριστιανού. Άλλοι δηλαδή υπάρχουν τόσο αντικρουόμενες δημοσκοπήσεις μεταξύ τους και τη Νέα Δημοκρατία τη βγάζουν από 23 μέχρι 31. Δηλαδή τι εύρος είναι αυτό. Θέλω να πω να ηρεμήσουμε. Όταν το γήπεδο, όταν θα αποκρυσταλωθεί ποιοι παίκτες θα παίξουν στο γήπεδο των εκλογών, τότε ο κόσμος θα ψάξει να βρει ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει μία απάντηση σε αυτό και αυτονόητη. Είναι Πασόκ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαλιάκα.
1: Και εγώ καλή
0: ημέρα. Να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, κλείσαμε, ολοκληρώσαμε. Ήταν εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πριν από την έναρξη της εκπομπής, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Τα ξαναλέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδώ. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και ΕΣΜ στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου θα είναι η πιο καλοκαιρινή μέρα της εβδομάδος, αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη. Η αστάθεια θα είναι αισθητά περιορισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, οπότε θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς εννοείται, και ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας. Το σκηνικό αλλάζει από αύριο Πέμπτη, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα από τα Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Ακούς, Βαγγέλη, και το Σαββατοκύριακο όλα καλά. Και καλοκαιρία και 34-35 βαθμοί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Καλοκαιράκι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίως της τοπικής επικαιρότητας, αλλά βεβαίως και με το βλέμμα στραμμένο στα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισας, μαζί μας η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας, Παναγιώτης Σωτήρης ο τεχνικός μας στο Βόλο, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να πούμε ότι σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Μιλάμε πάντα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Στα μαθηματικά, οι υποψήφοι θετικών σπουδών, ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών. Και στη βιολογία, για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα αυτό, με τις ευχές μας βεβαίως να συνοδεύουν τους υποψηφίους, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, με την έναρξη της εκπομπής μας, να δούμε από μια διαφορετική σκοπιά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι εννοώ? Η εταιρεία Employee Edu, Σύμβουλη Εκπαίδευση και Σταδιοδρομίας, έκανε για πρώτη φορά μία έρευνα πανελλαδική, η οποία καταγράφει τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων της γενιάς Z. Δηλαδή, τι λένε οι γονείς των παιδιών αυτών που ρίχνονται, θα ριχθούν στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα έχουμε μαζί μας τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Χριστό Ταουσάνη, και έχει πραγματικά να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, τι να πούμε για το πολιτικό σκηνικό. Άκουσα χθες ένα ρεπορτάζ τη φράση «Κινούμενη άμμο θυμίζει το πολιτικό σκηνικό με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα». Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η τοποθέτηση. Κόμματα δημιουργούνται, άλλα διαλύονται. Τα λέγαμε και χθες με τις εξελίξεις που είχαμε στη Νέα Αριστερά. Είδαμε και μία ακόμη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky. Να μου επιτρέψετε λίγο να τις σημειώσεις μου να δω. Για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τη δημοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, πρόκειται για δημοσκόπηση της PALS, διενεργήθηκε από 27 μέχρι 31 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι μεγάλες αλλαγές φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα σε όλο το φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όχι μόνο στην κέντρο αριστερά. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να διατηρεί τα ποσοστά,
που παρουσίαζε και πριν την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, χωρίς όμως να προσεγγίζει ποσοστά αυτοδυναμίας. Στη δεύτερη θέση πλασάρεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Σημαντικές απώλειες για την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας της Γοής Κωνσταντοπούλου. Πάντως, αυτό που άκουγα χθες έτσι από πολιτικούς αναλυτές και τα λοιπά, είναι ότι τα ερωτήματα παραμένουν για το τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς. Έρχεται όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αυτά λένε οι πληροφορίες και οι πολιτικές αναλύσεις. Παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ούτως ή άλλως. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο, όπως λένε οι πληροφορίες, είτε αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, ούτως ή άλλως η περίοδος αυτή είναι προεκλογική. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών. Βρίσκεται εκεί η Ελπίδα Κουτσογιάννη, ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας επίσης. Θα έχουμε ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε και δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο από συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν να επισπευστούν οι διαδικασίες για να αποτραπούν τυχόν παραγραφές.

0: Με το καλημέρα έχουμε και την είδηση για ένα τροχαίο δυστύχημα, κυρίες και κύριοι, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων Βόλου. Γιοταχή βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Νεκρός είναι ο οδηγός του, ένας 70χρονος άντρας. Πάμε τώρα στην Ελένη τη Μανώλη, στο Βόλο, για να μας δώσει λίγο έτσι το στίγμα της επικαιρότητας και από τη γειτονά. Έλα Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Είχαμε εορτές, πανηγύρες και συνεχίζουμε με εορτές και πανηγύρες.
0: Τι είχατε?
1: Οι πρωινές είχαν σχέση με μία άφηξη μιας πτήσης από την Πολωνία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη πτήση από την Πολωνία της εταιρείας Smart Wings που μετέφερε 187 επιβάτες από την πόλη Κατοβίτσε. Και ήταν εκεί με μουσικές και κεράσματα, θα μας τα πει η κυρία Νατάσα Δωμοπούλου, που είναι η αντιπεριφερειάρχη για θέματα τουρισμού της Θεσσαλίας. Είναι νέα σύνδεση από την Πολωνία, έτσι. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι τώρα το φεστιβάλ για τα θέματα περιβάλλοντος που έχει ξεκινήσει. Τι ώρα είναι? Ναι,
0: αυτό Ελένη δεν γίνεται Νικόλο. Από την περιφέρεια, νομίζω θα γίνει και στη Λάρισα.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει και αλλού. Εντάξει, εδώ τώρα θα έχουμε και τον αντιπεριφερειάρχη.
0: Εσείς κάνατε την αρχή τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα το κάνουμε τον κύριο Λαμπρινίδη? Έχουμε και τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος. Και για τα σημαντικά και για τα μη σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι στο τέλος οι αποδόσεις, τι θα πούνε. Λοιπόν, εντάξει, το παίζουμε το στοίχημα, το χαρτί, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Τι να κάνω, εντάξει. Πρέπει να προσπαθώ κι εγώ. Έχουμε τη δίκη των κατοίκων των τριών των σταγετών.
0: Για το νερό δεν είναι αυτό πάλι?
1: Ναι καλέ, αυτό είναι τώρα η 7η φορά που πάνε οι άνθρωποι. Εδώ είναι όχι ακριβώς για το νερό, είναι οι κάτοικοι που είναι από τις Αγιάτες για το νερό. Είναι το 20, να το υπενθυμίσω, που τότε ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης τους είχε μηνύσει αυτούς τους τρεις για κατάληψη δημοσίου κτηρίου και διατάρρηξη κοινωνικής ειρήνης. Θυμάσαι που τους έκλεισε τις πόρτες στο δημοτικό, που πήγαν εκεί, που πήγαν εκεί, είχαν μια βιβλιοθήκη, κάνουν εκδηλώσεις, κάνουν γυμναστικές, πολιτιστικά, άλλα πράγματα κτλ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει τώρα που μιλάμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, έχουν βρεθεί άλλες ισορροπίες. Αλλά τότε ίσχυε. Λογικά περιμέναν, λέει, να φτάσει εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία βέβαια είναι στη δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα αναβληθεί, θα ζητήσουν αναβολή, θα ζητήσουν διακοπή, δεν ξέρω, θα μάθουμε. Υποθέτω μέχρι το τέλος εκπομπής θα έχουμε μια εικόνα γιατί γίνεται εκεί πέρα. Για αυτό το θέμα, γιατί είχαν κάνει και μία πρόσκληση, έχουν συγκεντρωθεί κάποιοι πολίτες για να στηρίξουν αυτή την ιστορία. Τι άλλο να σου πω, για την εκτροπή το είπες ούτως ή άλλως, δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτό που ήταν, ποιος ξέρει, το Φαρσάλων Βόλου που είπες.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις περισσότερες πληροφορίες?
1: Δεν έχω εγώ, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Να σου πω ακόμη ότι από την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσα να σου το πω χθες αυτό, για αυτόν τον κάτοικο της Ερυθρέας που βρέθηκε νεκρό στην Αλόγγισο, δηλαδή ήταν στη θάλασσα, έκανε μπάνιο, αυτό εννοώ, και γίνεται προανάκριση. Για πες τώρα, θα με ρωτούσες.
0: Η Φρόσο βρήκε άκρη χτες?
1: Όχι, δεν βρήκε και δεν έχουμε μάθει για αποτελέσματα, τα οποία υποθέτω μας είχε πει, δεν θυμάμαι το είχε πει στον αέρα, ότι αυτό είχε βρεθεί σε έναν τυχαίο από αυτούς τους ζυγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει η Διεύθυνση Υγείας της περιφέρειας.
0: Ναι, γιατί είπαμε ΔΕΙΑ δεν υπάρχει εκεί.
1: Κατάλαβες, λοιπόν, αυτό το κάνει και σε περιοχές που υπάρχουν.
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πω ότι είναι στην υποχρέωσή της για να κάνει μια διασταύρωση και τα λοιπά, τι γίνεται. Τώρα περιμένουμε ακόμα στα αποτελέσματα. Δεν έχει στείλει κανένας κάτι. Άλλωστε αν άλλαζε κάτι και στις τρεις αυτές περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νερό και για πόση, θα εξέδιδε υποθέτω σχετική ανακοίνωση ο Δήμος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Και για θέματα καθαριότητας τον ψέχουν επίσης. Βλέπω εδώ ανακοινώσεις πάλι από μια άλλη παράταξη της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μιτζικό. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας δήμαρχος ο οποίος είναι και αναθρεμένος και με παιδεία εξωτερικού και διελβετίας, πώς τα χειρίζεται έτσι δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αυτό ας το κρίνουν οι πολίτες του δικού του Δήμου, ας πούμε.
0: Μάλιστα, δηλαδή ελβετικούς γύρους έφερνε η Φρόσο χτες. Ναι, είχα μείνει στο γύρω-γύρω-γύρω. Που ναι, έκανε ναι. Για να μπορέσει να βρει άκρη. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Ελένη μου, θα τα δούμε αναλυτικά όλα,
1: ναι,
0: στην,
1: βέβαια, στην πορεία.
0: Στην πορεία της εκπομπής και οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε. Να πάμε, Βαγγέλη, στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Τι έγινε τώρα, η θέση χαμήλωσε, δεν ξέρω, γιατί δεν σε βλέπω. Τι έγινε τώρα, εδώ, ναι. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα και να ανοίξουμε μετά την ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν αναλυτικότερα.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, στούντιο σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και έλεγα, δίνοντας το στίγμα των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή, για τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, στην οποία έχουν ρηχθεί υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πάντα τέτοια εποχή μιλάμε για τον αγώνα αυτό, μιλάμε για τις επιδόσεις των παιδιών, για το τι θέλουν τα παιδιά. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται γονείς. Και πολλές φορές οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν, τι να πω, τα δικά τους όνειρα μέσα από τα σχέδια των παιδιών τους, την υλοποίηση των δικών τους ονείρων μέσα από τα σχέδια και το μέλλον των παιδιών τους. Και πολλά πολλά ακόμη, μπορεί ακόμη και αποθυμένα να είναι αυτό, κάτι που δεν πέτυχαν οι ίδιοι, να το πετύχουν τα παιδιά. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί η εταιρεία Employed, Σύμβουλη Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, έκανε για πρώτη φορά μια πανελλαδική έρευνα, η οποία αφορά, κυρίες και κύριοι, προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε εδώ τώρα για τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τις σχολές πρέπει να επιλέγουν και τα λοιπά, τι είναι καλύτερο, αλλά για τις απόψεις των γονέων της γενιάς Z. Η γενιά Z είναι, τώρα αν δεν κάνω και λάθος και το θυμάμαι έτσι καλά, πρέπει να είναι τα παιδιά όλα που γεννήθηκαν από το 97 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 12, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας, είναι μαζί μας. Κύριε Ταουσάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Να είστε καλά, Μαυρογιάννη. Παρακαλώ, αλίμονο. Για μια ακόμη φορά, έτσι έχετε να μας πείτε ενδιαφέροντα πράγματα και πρωτοτυπείτε. Και πάλι, βλέπω. Αποφασίσατε να ασχοληθείτε και με τους γονείς. Έτσι.
1: Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και κατά δεύτερον να πω ότι για πρώτη φορά πανελλαδικά γίνεται μια τέτοια έρευνα, μια τέτοια μελέτη που εστιάζει στους γονείς. Συνήθως και στο παρελθόν μαζί έχουμε μιλήσει για τα παιδιά, για τις σχολές κτλ. Αλλά συνήθως εστιάζουμε εκεί. Τώρα εδώ η λογική της μελέτης είναι να δούμε λίγο στάσεις και απόψεις και προβληματισμούς των γονέων της Gen Z και γενικά όλων των παιδιών που πρόκειται τα επόμενα χρόνια να βγουν στην αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm. Πριν πάμε στα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, ουσιαστικά είτε άμεσα είτε έμεσα οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ εύστοχα είπατε, λίγο πολύ θέλοντας και εμείς, όλοι μας κάνουμε και κάποιες προβολές του εαυτού μας, όπως λέμε στην πολιτική, στα θέλω των παιδιών.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό το να εκφράσουμε την άποψή μας ή να έχουμε και εμείς κάποια όνειρα για τα παιδιά. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Εκεί που αρχίζει το πρόβλημα, να το πω, είναι όταν εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε τα όνειρά μας, τα θέλω μας στους μαθητές, τα παιδιά μας. Και το σημαντικότερο, ξέρετε, είναι το εξής, ότι πολλές φορές τα επιβάλλουμε χωρίς να έχουμε και αντικειμενική εικόνα, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και να έχουμε μείνει σε δεδομένα του παρελθόντος. Οπότε εκεί κάνουμε ένα σφάλμα.
0: Ξέρετε, δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι όλοι και περισσότεροι απευθύνονται σε ειδικούς μετά για να συμβουλευτούν για τη συμπλήρωση, να μάθουν περισσότερα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έτσι, δεν θεωρώ ότι μετά ο ρόλος ο δικός σας έχει αποκτήσει, παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξέρει τα πράγματα, πώς είναι και τις προοπτικές, ας πούμε, για κάθε σχολή, επάγγελμα κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω, όταν ξεκινούσαμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στον επαγγελματικό προσανατολισμό πριν 20 χρόνια, προσπαθούσαμε να πείσουμε τους ανθρώπους για την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Σήμερα νομίζω ότι περισσότεροι γονείς και μαθητές έχουν καταλάβει ότι πρέπει να εμπιστευτούν ένα ειδικό. Και θα σας πω με μια φράση, γιατί το λέω αυτό. Έχει τύχει καθηγητής πανεπιστημίου να έχουμε κάνει συζήτηση μαζί για το παιδί του σε συγκεκριμένο αντικείμενο από γνωστό πανεπιστήμιο της χώρας και να μου έχει εξομολογηθεί προς τιμή του άνθρωπος, να μου έχει πει, Χρήστο, δεν γνώριζα ακόμα και εγώ ίδιος ότι στην αγορά εργασίας, στο ελεύθερο επάγγελμα κτλ., ως ακαδημαϊκός είχα μια συγκεκριμένη οπτική, ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες προοπτικές. Δεν είναι κακό. Πρέπει να μπει όπως θα συμβουλευτούμε τον ψυχολόγο για κάποιο θέμα, mm-hmm. όπως θα συμβουλευτούμε τον γιατρό μας για κάποιο ιατρικό πρόβλημα, να συμβουλευτούμε και για τις σπουδές έναν αντίστοιχο επαγγελματία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ταουσάνη, πάμε. Η έρευνά σας είδα ότι έχει δημοσιευθεί σε πολλά site, σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έχει πάρει διαστάσεις, γεγονός που δείχνει έτσι και τη σημαντικότητά της. Για να πάμε σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα θέλατε εσείς να επισημάνουμε πριν εγώ επικεντρωθώ σε κάποια για τα οποία θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ωραία. Θα πω το εξής λίγο, κυρία Μαυρογιάννη, ότι πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα που έχουμε και συμμετοχή γονέων, οι οποίοι είναι και απόφοιτοι πανεπιστημίου σε πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς το εξής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάσανε, έχουν εικόνα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεπώς έχουν και ένα κριτήριο για να μεταφέρουν και κάποιες στάσεις και αντιλήψεις.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εν αντιθέσει, ας πούμε, με τις παλαιότερες γενιές που οι άνθρωποι δεν είχαν.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι από αγροτική οικογένεια, δεν μπορούσε ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου να μου δώσουν, πέρα από κάποια στερεότυπα που υπήρχαν, να μου δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εγώ, το ίδιο και οι δικοί μου γονείς. Οπότε εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει. Λοιπόν, θα μείνω λίγο σε 2-3 πολύ σημαντικά κατ' εμέ πορίσματα. Το πρώτο είναι ένας διάχυτος φόβος για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών, όπου οι ίδιοι γονείς εκφράζουν αυτή την ανησυχία και τον προβληματισμό κατά κύριο λόγο σε επίπεδο αποκατάστασης,
0: mm-hmm.
1: Αν θα μπορέσουν τα παιδιά να,
0: βρουν δουλειά, ας πούμε.
1: Να βρουν δουλειά. Mm. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ, υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Δεν είναι λόγω ανεργίας, δεν είναι λόγω ότι θεωρούν ότι κάτι δεν θα πάει καλά στην οικονομία κτλ. Είναι σε δύο επίπεδα. Είναι ο φόβος της αντικατάστασης από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή οι γονείς προβληματίζονται ότι ναι, θα σπουδάσει το παιδί μου αυτό. Είναι σε δύο επίπεδα. Είναι ο φόβος της αντικατάστασης από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή οι γονείς προβληματίζονται ότι ναι, θα σπουδάσει το παιδί μου.

0: τα παιδιά τους με όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχουν για την αγορά εργασίας, αλλά εν τέλει δεν ανησυχούν αν θα επιβιώσει το παιδί. Ανησυχούν αν θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες του. Σαν άνθρωπο, σαν επαγγελματία.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και όταν το διάβασα στην έρευνα που κάνατε, μου ξένησε μεγάλη εντύπωση. Έχουμε φύγει δηλαδή από αυτό το στερεότυπο, το παιδί να βρει μια δουλειά, να αποκατασταθεί και τέλος, έτσι. Εδώ το θέμα είναι να αξιοποιήσει και όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχει και τα εφόδια του.
0: Ναι, και είναι και λογικό και επακόλουθο, γιατί όσο περνά τα χρόνια και υπάρχει, ας πούμε, και κάποια εξέλιξη και έχουν αποκατασταθεί και επαγγελματικά οι γονείς, πάμε σε επόμενα επίπεδα. Κοιτάμε το life-work balance, κοιτάμε κατά πόσο η δουλειά μας εκφράζει. Ναι. Και αυτά που λέμε και εμείς στον επαγγελματικό προσανατολισμό δεν είναι. Όταν έχω πάει σε μια λογική ότι στοχεύω το βιοποριστικό, λύνω το βιοποριστικό, από εκεί και πέρα πάω σε επόμενα επίπεδα που εξετάζω. Ναι. Και εδώ λοιπόν οι γονείς, ξαναλέω, επειδή είναι και ένα δείγμα το οποίο προφανώς έχει σπουδάσει, θέλετε το πτυχίο, είναι ένα εφόδιο για την αγορά εργασίας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τους προβληματίζουν.
1: Mm-hmm.
0: Το δεύτερο το κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια μεταστροφή από το τι θεωρεί επαγγελματική αποκατάσταση αυτή η γυναικειακή ομάδα, οι γονείς, όπου εδώ αποκαθιλώνεται το περίφημο ελληνικό όνειρο για την απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 12,9% των ερωτηθέντων, θεωρεί ως ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση το δημόσιο τομέα. Και αυτό έχει να κάνει, και το λέω έτσι γιατί βλέπουμε και χιλιάδες μαθητές και στα μηχανογραφικά και στις κουβέντες κτλ. Αποτυπώνεται, ξέρετε, πολύ ξεκάθαρα και το κομμάτι των μηχανογραφικών, όπου πλέον τα παιδιά τις κατεξοχήν σχολές που οδηγούσαν στην επαγγελματική αποκατάσταση στο δημόσιο, τις στρατιωτικές σχολές, πλέον δεν τις κοιτάζουν με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ό,τι στο παρελθόν.
1: Δεν τις κοιτάζουν καν, νομίζω. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη μεταστροφή όσον αφορά τέτοιου είδους σχολές, έτσι δεν είναι?
0: Είναι αυτό, και μάλιστα εμένα μπορώ να πω έτσι ότι λίγο με στεναχωρεί, γιατί είμαστε από το ένα άκρο στο άλλο, από εκεί που υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον και στοχοθεσία για τις στρατιωτικές σχολές, τώρα υπάρχει μια απαξίωση. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι προσωπικά δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να απαξιώνουμε κανέναν.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, κάποια χρόνια πριν, σχολές αστυνομίας και τα λοιπά, όλα αυτά ήταν περιζήτητα και ξαφνικά έγινε μια μεταστροφή.
0: Ακριβώς, και ξέρετε, είναι συνάρτηση και με το κόστος ζωής, γιατί ξέρουν τα παιδιά πλέον είναι ενημερωμένα. Έτσι, ξέρει ένας 17 σήμερα, ξέρει τι σημαίνει μισθός ενός υπαξιωματικού, ξέρει τι σημαίνει μισθός ενός αστυνομικού, και όταν βάζει κάτω με την οικογένεια και λέει ότι εγώ θα φύγω από τη Λάρισα και θα πάω στη Ρόδο σαν πρωτοδιοριστέντας και θα πρέπει να μου στέλνει χρήματα η οικογένεια για να πληρώνω τις καθημερινές μου ανάγκες, αυτό το υπολογίζει. Είναι παράμετροι που υπολογίζει.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο για μένα είναι ενδεικτικό και μέσα στο κλίμα των ημερών, είναι ότι οι γονείς θέλουν να αλλάξει το όλο εκπαιδευτικό σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολύ ψηλό ποσοστό, κοντά 9 στους 10 γονείς. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρούν ότι και οι πανελλαδικές είναι και ένας αδιάβλητος θεσμός. Και γιατί θέλουν να αλλάξει? Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος πιστεύουν ότι η εκπαίδευση εν γέννη δεν προετοιμάζει τους μαθητές για την αυριανή αγορά εργασίας, όπως και φυσικά δεν προετοιμάζει τους μαθητές και τους ίδιους γονείς με επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Και ξέρετε, αυτό επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Βλέπουμε, κύριε Μαυρογιάννη, πολλές φορές στις συζητήσεις με τα παιδιά ότι έχει επικεντρωθεί πάντοτε η συζήτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή και εμείς σαν ερευνητές βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια έλλειψη σε τεχνικά επαγγέλματα.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπουμε
1: mm-hmm.
0: ότι έχουμε τεράστια έλλειψη σε συγκεκριμένους κλάδους, και όμως τα παιδιά δεν έχουν πάρει τα ερεθίσματα από το σχολείο και οι γονείς εν γέννη να αντιληφθούν ότι, θα σπουδάσουμε πολλοί από εμάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά επαγγέλματα και πολλές ειδικότητες οι οποίες είναι περιζήτητες και δυσέβρετες αυτή την αγορά εργασίας, και δεν συνδέονται μόνο με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέονται και με τη μεταδευτεροβάθμια. Αλλά ακόμα και την επαγγελματική εκπαίδευση, το ΕΠΑΛ, το έχουμε κάνει στη συνείδηση των γονέων να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα από πολλούς να θεωρείται ότι μέσω

0: να περάσουμε και ευκολότερα, να το πω πολύ απλά, μέσα στο πανεπιστήμιο.
1: Ξέρετε, κύριε Δαουσάνη, νομίζω ότι πλέον φτάσαμε σε αυτή τη φάση όπου ο γονιός μπορεί να αντιληφθεί την προοπτική που έχουν επαγγέλματα τα οποία ίσως, ας πούμε, οι δικοί μας γονείς να έλεγαν «Όχι μωρέ, θα σπουδάσω το παιδί μου για να γίνει, ξέρω εγώ, καθηγητής, να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος». Τώρα αντιλαμβάνονται οι γονείς τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, έτσι, και ξέρουν ότι τεχνικό επάγγελμα μπορεί να είναι προσοδοφόρο και να αποδειχθεί επιτυχημένος επαγγελματίας το παιδί τους.
0: Έχετε,
1: μπορούν πλέον να το δουν αυτό.
0: Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν συνυπολογίσουμε ότι ηλικιακά το δείγμα μας, όπως είδατε και στη μελέτη, πρόκειται για ανθρώπους που είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας και είναι και διασπορά πανελλαδική, αλλά βέβαια ο κύριος λόγος προέρχεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, άρα είναι μέσα στο επιχειρήν, είναι άνθρωποι που είναι μέσα στις εταιρείες, που είναι μέσα στο δημόσιο τομέα, οπότε έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Να το πούμε από την καθημερινή κουβέντα που λέμε όλοι μεταξύ οθού και σοβαρού, πιο εύκολα μπορεί να βρει γιατρό κάποια ειδικότητα παρά να βρει ένα τεχνικό επαγγελματία να έρθει άμεσα να σε εξυπηρετήσει.
1: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό το ζούμε και στην καθημερινότητά μας.
0: Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, να με επιτρέψετε να συμπληρώσω.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει αναντιστοιχία. Υπάρχει τρομερή αναντιστοιχία τι προσφέρουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τι επί της ουσίας ζητάει η αγορά εργασίας. Δηλαδή, έχουμε τμήματα τα οποία δεν τα κοιτάνε, δεν τα γνωρίζουν οι γονείς και οι μαθητές και δηλώνουν μόνο κάποιες παραδοσιακές σχολές και η ίδια η αγορά ζητάει ειδικότητες συγκεκριμένες. Ζητάει παιδεία όπως έχουν να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα, ζητάει παιδεία τα οποία έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους κλάδους της υγείας και της πρόνοιας, και όμως πολλές φορές πεφεύγουν της προσοχής. Οπότε ναι, υπάρχει έλλειψη σύνδεσης.
1: Μάλιστα. Και εκεί έρχεται ο ρόλος ο δικός σας, έτσι, για να μπορέσετε να ενημερώσετε, όχι να κατευθύνετε, θα πω εγώ, τουλάχιστον να ενημερώσετε για τις προοπτικές που υπάρχουν και να αποφασίσουν οι γονείς και κυρίως οι υποψήφοι για το τι πρέπει να κάνουν.
0: Εδώ λέτε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω από την κυρία Μαυρογιάννη, ότι ο ρόλος μας σαν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού δεν είναι ούτε να πάρουμε από το χέρι το παιδί και να το πούμε καν αυτό, ούτε το γονέα να πούμε αυτό είναι το καλύτερο. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε αντικειμενικά στοιχεία και πληροφόρηση, γιατί ήταν τα μεγαλύτερα εγκλήματα μετά από 20 χρόνια, έχω έτσι μια εμπειρία και το λέω λίγο απόλυτα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται στο μηχανογραφικό, τα παιδιά δεν εμπιστεύονται ειδικούς και είναι το ελληνικό παράδοξο. Ενώ από την αρχή, από την πρώην παιδική ηλικία μέχρι να δώσουμε πανελλαδικές, είμαστε σκημένοι να βρούμε το καλύτερο από τα παιδιά μας, όταν έρχεται η ώρα να τα αποτυπώσουμε αυτό σε μια διαδικασία που είναι το μηχανογραφικό, το κάνουμε στο πόδι, το κάνουμε δεξιά-αριστερά και δεν εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαμπροί συνάδελφοι εκεί έξω και σας λέω ότι πλέον είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολλές οι πληροφορίες. Πόσοι από ακροατές που μας ακούνε σήμερα ξέρουν ότι στο μηχανογραφικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρώτο επιστημονικό πεδίο τμήμα το οποίο έχει δομηθεί με τη λογική να προετοιμάσει στελέχη για την τεχνητή νοημοσύνη. Το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που είναι ένα τμήμα που μπαίνει για πρώτη φορά στο αφετινό μηχανογραφικό και που έχει δομηθεί εξ ολοκλήρου να ετοιμάσει την επόμενη γενιά στελεχών για την αγορά εργασίας για το AI.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μάλιστα.
0: Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, δηλαδή ας εμπιστευτούν ένα ειδικό. Είμαστε όλοι οι λειτουργοί της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού εδώ να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Εμείς, επειδή και στην πόλη της Λάρισας έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία και παρουσία κτλ., έστω και μια ερώτηση, μια απορία, ας πάρουν να ρωτήσουν ένα ειδικό από το να την κάνουν έτσι μια επιπόλαια απόφαση. Είναι κρίμα, είναι κρίμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαουσάνη, έτσι θα με επιτρέψετε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, έτσι όταν θα φτάσουμε και πιο κοντά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να δώσουμε κάποιες οδηγίες. Ξέρω ότι η παρουσία σας στη Λάρισα είναι κάθε χρόνο και ξέρω επίσης πόσο έτσι, ανταπόκριση υπάρχει και από τον κόσμο, οπότε με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά, εφόσον και εσείς τα θέλετε.
0: Με μεγάλη χαρά και οτιδήποτε χρειαστεί, με μεγάλο ενθουσιασμό, κύριε Μαυρογιάννη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταουσάνη.
0: Και εγώ, γεια σας. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί τι μας είπε η Ελένη μας, ότι υποδέχτηκαν σήμερα την πρώτη πτήση από την Πολωνία. Ελένη μου, αν θεωρείς ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν για να έχεις το περισσότερο χρόνο, γιατί η κουβέντα μας με τον κύριο Ταουσάνη τράβηξε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει, απλά καλό και μόλις είμαι έτοιμη σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Πάμε, Ευαγγέλη, είναι έτοιμη η Ελένη Μανώλη, μας περιμένει. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Αδαμοπούλη, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχη και για θέματα τουρισμού εδώ στη Θεσσαλία. Καθώς να σας πω ότι σήμερα έγινε η υποδοχή τουριστών από την Πολωνία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ήταν εκεί βέβαια η κυρία Αδαμοπούλη, η πρώτη πτήση από την Πολωνία της εταιρείας Smart Wings που μετέφερε 187 επιβάτες. Πώς και είχαμε όλη αυτή την εκδήλωση υποδοχής, κυρία Αδαμοπούλη? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου την πρώτη απευθείας πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας με 187 επισκέπτες, όπως είπατε, που επέλεξαν τη Θεσσαλία μας για τις διακοπές τους. Εμείς λοιπόν ως Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώσαμε μια θερμή εκδήλωση υποδοχής με τοπικά προϊόντα, μουσική, προκειμένου να δείξουμε την παραδοσιακή μας φιλοξενία. Έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα στο αεροδρόμιο να δουν ότι να βιώσουν την αυθεντικότητα του τόπου μας. Είναι λοιπόν μια η σημερινή μέρα είχε ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγα, για μας, γιατί επιβεβαιώνει ότι όλες οι προσπάθειες, οι συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προβολή της Θεσσαλίας στις διεθνείς αγορές και προφανώς και για την ενίσχυση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου, αρχίζουν και αποδίδουν αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Η πολωνική αγορά, άλλωστε, όπως ξέρετε, αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, και αυτό δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, θα έλεγα, για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις μας.
1: Mm-hmm. Αυτοί οι τουρίστες, ξέρουμε πού κατευθύνονται?
2: Ναι, βεβαίως, ναι. Ήταν οι μισοί περίπου θα πάνε στα παράλια της Λάρισσας και οι υπόλοιποι στο Πύλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Να σας πω, επειδή πάει πάρα πολύ καλά το...
1: Ναι, ναι.
2: Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος εδώ από την Πολωνία, όπως μίλησα σήμερα, γιατί ήταν παρόν και το operator που οργάνωσε την πτήση αυτή. Θα μπει και δεύτερη πτήση του χρόνου από τη Βαρσοβία και ενδεχομένως και τρίτη.
1: Ωραιότατα. Άρα προβλέπετε ότι θα πάει πολύ καλά αυτή η γραμμή. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, των Πολωνών για την περιοχή μας. Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Άλλωστε, να σας πω λίγο για τις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε, ναι, από στοιχεία των αεροπορικών εταιριών. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για μας, γιατί για το 2026 καταγράφεται αύξηση της τάξης του 14% στον αριθμό των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με το 25.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η Θεσσαλία σιγά σιγά ανακτά σταθερά τη δυναμική της.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, έχουμε, πώς θα λένε, όλη αυτή την κίνηση την έχουμε κυρίως στους τελευταίους ανοιξιάτικους μέχρι πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Το θέμα ήταν να μπορούσαμε λίγο να έχουμε και τουρισμό και άλλες περιόδους, ας πούμε, και πτήσεις και το χειμώνα και τα λοιπά. Αλλά είναι και γενικότερα το τοπίο, το οικονομικό, όχι μόνο σε εμάς, αλλά παγκόσμια, ας πούμε, που ίσως δεν βοηθά, δεν ξέρω.
2: Απλά είναι ότι εμάς ο σχεδιασμός μας ήδη από τώρα στρέφεται για το 27 και το 2027 και το 28, έτσι. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με αρκετές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά την έναρξη νέων δρομολογιών προς το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου για τις επόμενες τουριστικές περιόδους. Οι τελικές αποφάσεις όμως θα εξαρτηθούν φυσικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας, έτσι.
1: Ναι,
2: και το κόστος των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Το οποίο έχει πραγματικά...
1: Εκτιναχθεί, ναι.
2: Έχει εκτιναχθεί και πολλές αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα συντηρητικές.
1: Και έχουν περικόψει πολλά δρομολόγια και πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι,
2: παρ' όλα αυτά, όμως, κρατήστε ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Το ενδιαφέρον είναι έντονο από αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα και οι νέες συνδέσεις που θα ξεκινήσουν από την αρχή της επόμενης σεζόν αισιοδοξούμε.
1: Ωραία.
2: Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος του.
1: Ωραία.
2: Θα αλλάξει τελείως μορφή το αεροδρόμιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δαμοπούλου. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Έτσι, τέτοια ευχάριστα να έχουμε να ακούμε κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
1: Τι να πω, μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Βαγγελή, 11 ακριβώς, σύνδεση με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, μόλις εξελίξεις επικαιρότητας. Και αμέσως μετά θα πάμε να συναντήσουμε την Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγια για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησικές με στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδ από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε την Δώρα, τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Και σε μια υπόθεση βεβαίως, η οποία μας έχει απασχολήσει και συνεχίζει να μας απασχολεί. Τη δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου το 2020 στον Βόλο. Και είναι μαζί μας, φρόντισε η Δώρα γι' αυτό, ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, ο Γιάννης Μάγκος. Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δώρα μου, και εσένα σε ευχαριστούμε, έχεις το λόγο.
2: Καλημέρα και από μένα. Αύριο συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλειου Μάγκου, όπως ανέφερες, μήνα το 2020. Και σας καλέσαμε, κύριε Μάγκο, γιατί μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της δικής σας και της μητέρας του Βασίλειου, της κυρίας Μουρτζοπούλου, καταγγείλατε δημόσια λαθροχειρία από πλευρά συνηγόρου υπεράσπισης. Και θέλουμε να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ναι, το κατήγγειλα και το καταγγέλλω ευθαρσώς ενώπιον όλων ότι η σύζυγός μου, η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου, την ημέρα εκείνη δέχτηκε παραπιστική ερώτηση από τον συγκεκριμένο συνήγορο υπεράσπισης των κατηγορουμένων, παρόλο που η ίδια από την αρχή της διαδικασίας τόνισε ότι δεν θα δεχτώ να υποτιμήσετε την σχέση και να αμφισβητήσετε τη σχέση με το παιδί μου τον Βασίλειο Μάγκο. Αυτό δεν έγινε σεβαστό. Δυστυχώς δεχτήκαμε ερωτήσεις οι οποίες έτειναν σε δολοφονία χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, σε δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του και σε δολοφονία χαρακτήρα το δικού μου ως πατέρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, θέλοντας να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της προς τον Βασίλειο, κρατώντας ένα έγγραφο και ισχυριζόμενος ότι ήταν κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου στις 11 του 2021 στα πλαίσια της ΕΔΕ, με στόμφο θα έλεγα, ρώτησε αν στις 14 του 2020, αν μετά από την ημέρα δηλαδή που χτύπησε το παιδί μας που τον
2: βασάνησε,
1: ξαναείδε το Βασίλειο, το παιδί της. Και η μητέρα φυσικά απάντησε, μα τι λέτε τώρα, φυσικά και κάθε μέρα έβλεπα το παιδί μου. Και ο συνήγορος ενώπιον του δικαστηρίου, κρατώντας ένα έγγραφο και επικλίνοντας το, επιτιμητικά θα έλεγα, υποτιμητικά, προσβλητικά, ρώτησε τη σύζυγό μου δύο φορές αν ονομάζεται Μουρζοπούλη. Η σύζυγός μου απάντησε ότι ναι, έτσι ονομάζουμε. Κυρία μου, στην κατάθεσή σας λέτε ότι ερωτηθήκατε για τον, αν συναντηθήκατε μετά τις 14 με τον Βασίλειο Μάγκο και απαντάτε ότι δεν μίλησα ούτε συναντήθηκα ποτέ μαζί του. Η σύζυγός μου το αμφισβήτησε βέβαια, αλλά όταν μέσα στο δικαστήριο ένας συνήγορος υπεράσπισης που υποτίθεται το δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή και σεβαστή διαδικασία, επιδεικνύει ένα έγγραφο στο οποίο ισχυρίζεται ότι είναι κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου, κάπου κλονίζει, λες, μήπως το είπα αυτό το πράγμα.
2: Απόρρισε και η ίδια, ναι,
1: γιατί
2: ήμουν μέσα στη δικαστική αίθουσα.
1: Ναι, αλλά ναι. Εδώ τώρα, επειδή μας έτρωγε αυτό το πράγμα, όταν ήρθαμε στο Βόλο πίσω, αμέσως εγώ ανέτρεξα στη δικογραφία, βρήκα την κατάθεση τη συγκεκριμένη της σύζυγου μου. Είναι επίσης ότι αυτό που ήξερα, ούτως ή άλλως δεν είπε τίποτα η σύζυγός μου. Εδώ τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Κατόπιν ψάχνοντας βρήκα ότι είναι κατάθεση μιας άλλης κυρίας η οποία κατέθεσε στα πλαίσια της ΕΔΕ. Δεν είναι μονάτηρα στη δίκη. Η κατάθεσή της είναι σε διαφορετική ημερομηνία και οι ερωτήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Τι γίνεται εδώ πέρα? Καταρχήν δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος, ούτε ένα στο δισεκατομμύριο. Γιατί αφενός μεν η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου είναι μία σελίδα και λιγότερο από μία σελίδα. Η άλλη κατάθεση είναι δύο σελίδες. Οι ερωτήσεις που έγιναν προς την κυρία αυτή αναφέρουν αν ξαναείδετε το Μάγκο Βασίλειο, ενώ ένας που ρωτάει τη μητέρα κάποιο θα πει ξαναείδετε το παιδί σας. Και έτσι είναι όλες οι ερωτήσεις προς τη σύζυγό μου. Εκτός αυτού, στην ίδια σελίδα παραπάνω, αν διάβαζε έστω και στοιχειοδός, θα έβλεπε ότι κατέβησε συγκεκριμένη ότι το Βασίλειο Μάγκο δεν το γνώριζε από κοινές παρέες. Δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου. Και βέβαια η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου επίσης είναι στην υπογραφή της, η μητέρα του Βασίλειου υπογράφει ολογράφος. Τι έγινε εδώ πέρα? Το ζήτημα είναι το εξής. Επειδή δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να μιλήσουν δικηγόροι μας. Εμείς καταθέσαμε, σου λέει αυτός, ας πω και αυτό το πράγμα τώρα, γιατί δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να πιάσουν επί πραγματικών γεγονότων είτε εμένα τη σύζυγό μου να δώσουν απαντήσεις που ήθελαν αυτοί, και σου λέει ας πούμε και αυτό το πράγμα. Από μόνο σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και μια συγκεκριμένη απάντηση από άλλη κατάθεση, επισύοντας την μπροστά στο δικαστήριο, και αυτό είναι παραπιστική ερώτηση, είναι λαθροχειρία και είναι απάτη προς το δικαστήριο. Εξαπάτησε το δικαστήριο.
2: Εσείς λοιπόν ισχυρίζεστε ότι ήταν σκόπιμη αυτή η ενέργεια.
1: Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, γιατί τα έχω μπροστά μου και τα βλέπω. Έστω ένα παιδάκι να διάβασε να καταλάβαινε. Επομένως και αυτός καταλάβαινε και ήξερε, αλλά απομόνωσε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Μάλιστα, επειδή η σύζυγός μου αντέδρασε και από την αρχή είχε πει ότι δεν θέλω να αφισβητήσετε τη σχέση μου με το παιδί μου, γιατί η σχέση μου με το παιδί μου την ξέρω εγώ πως ήταν καλύτερα από τον καθένα. Αυτός είναι σαν να είχε βάλει ένα μαχαίρι στην καρδιά της μητέρας, και ενώ η μητέρα αντιδρούσε και έλεγε δεν είναι δυνατόν να είπα αυτό το πράγμα, αυτός σαν να έστριβε το μαχαίρι έτσι με ειδονή, θα έλεγα, στην καρδιά της μητέρας, για να της πει όχι κυρία μου, τα είπατε και τα καταθέτετε ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας, για να απαξιώσει, να αμφισβητήσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί. Δεν είναι δικηγορία αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στα δικαστήρια.
2: Κύριε Μάγκο, είπατε και πριν, είναι και γνωστό ότι εσείς δεν μπορείτε να υποστηρίξετε την κατηγορία, αλλά νομικά, εφόσον ισχύει αυτό που καταγγέλλετε, μπορείτε να πράξετε κάτι, ρωτήσατε κάποιους δικηγόρους?
1: Φυσικά και ρωτήσαμε. Είναι απάτη προς το δικαστήριο αυτό το πράγμα. Το δικαστήριο θα κρίνει. Εμείς αύριο το πρωί φυσικά θα ζητήσουμε το δικαστήριο να καταγγείλουμε ενώπιον του δικαστήριου αυτό που έγινε, με τις δύο καταθέσεις στα χέρια μας. Και βέβαια να πούμε ότι δεν θέλουμε να μείνουν ετυπώσεις προς το δικαστήριο ότι με βάση αυτά που είπε ο συνήγορος, ότι έχω την κατάθεσή σας και λέτε ότι δεν ξανάδε το παιδί σας. Αυτό είναι ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό. Επομένως, αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, να διορθωθεί, να μην μείνουν ετυπώσεις ψεύτικες στο δικαστήριο, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν νομικές συνέπειες, ας τις δει το δικαστήριο ή ας τις δει ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, ο οποίος πρόλαβε και έκανε ένα ψήφισμα πριν από 10 μέρες περίπου, ότι δήθεν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων, γιατί έξω από την αίθουσα είναι συγκεντρωμένοι και υπάρχουν κάποια πάνω. Αυτά δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται μέσα. Τώρα όμως αυτό που έγινε εις βάρος μας, αυτή η λαθροχειρία, αυτή η απάτη, αφορά τον δικηγορικό σύλλογο Βόλου, γιατί το έκανε ένα μέλος της. Επομένως, ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου έχει υποχρέωση να δει γιατί επιχείρησε την λαθροχειρία και την απάτη προς το δικαστήριο το μέλος της, ο συγκεκριμένος δικηγόρος.
2: Μάλιστα. Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Η δίκη συνεχίζεται αύριο και έχουμε και αρκετές δικάσιμες το επόμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η έδρα θέλει να προχωρήσει η δίκη και να ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω για τι λέτε εσείς.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Θεωρώ ότι το δικαστήριο προχωράει τη διαδικασία. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι οι ερωτήσεις τουλάχιστον προς εμένα και τη σύζυγό μου τέθηκαν με σεβασμό από το δικαστήριο, αλλά οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων για μένα ήταν ερωτήσεις χιδεότητας. Δεν είναι δικηγορία αυτή, επαναλαμβάνω. Δεν είχαν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Περιμέναμε ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν ερωτήσεις εκεί και προσπάθησαν να δολοφονήσουν και το χαρακτήρα του παιδιού μας και το δικό μας χαρακτήρα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο κατά τη διάρκεια της δίκης. Κύριε Μάγκου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ.

0: Να πάμε γρήγορα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα λεπτά της Ελπίδας είναι πολύτιμα. Ελπίδα Κουτσογιάννη λοιπόν μαζί μας παρακολουθεί τη 8η σήμερα μέρα της διαδικασίας. Έλα Ελπίδα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σωστά, 8η συνεδρίαση. Αυξήθηκε κατά έναν ο αριθμός των παριστάμενων κατηγορουμένων. Πέρσι ήταν 3, σήμερα είναι 4 οι παρόντες κατηγορούμενοι στα... εδώ στην αίθουσα του ακροατηρίου της στο Γεώπολης. Σήμερα τοποθετήθηκαν οι δικηγόροι των δικηγορικών συλλόγων που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας, ο δικηγόρος του Σωματείου των Μηχανοδικών και οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων. Προκάλεσε επί της εισαγγελικής πρότασης απαντές, η οποία να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά συγγενών και επιζώντων για τους κατηγορούμενους, για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, ή δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων, διότι πρόκειται, όπως είπε, για ένα θέμα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, και να απορριφθούν οι δηλώσεις υποστήριξης του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δήλωσε ότι υποστηρίζει την κατηγορία μόνο για τους 4 υπαλλήλους του ΟΣΕ και όχι για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, και πρότεινε παράλληλα να απορριφθούν άπαντες για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος αφορά σε 3 κατηγορούμενους, 2 μέλη της Επιτροπής που ενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη της Βάρδιας κόντρα στο νόμο που καθόριζε όριο ηλικίας. Είχε ξεπεράσει το όριο που έθετε ο νόμος όταν έγινε η μεταταξή του, και βαραίνει και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, ο οποίος βεβαίως βαραίνεται και με κακούργημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο κύριος Ψαρόπουλος τοποθετήθηκε, ο οποίος είπε εν ολίγης ότι το δημόσιο είναι υπεύθυνο για το δυστύχημα, θυμίζοντας ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, ούτε η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες, δεν υπήρχε το σύστημα αυτόματης παίδησης, το ETCS, δεν υπήρχε το GSMR που αφορά στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να μην παρασταθούν οι συγγενείς και οι τραυματίες για την παράβαση καθήκοντος, διότι η μετάταξη του σταθμάρχη είχε ως αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα και το θάνατο 57 ανθρώπων. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο κ. Κοσμάτος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Βάιου Βλάχου, του θύματος των Τεμπών, ο οποίος κάλεσε τους δικηγορικούς συλλόγους να πράξουν το ίδιο, να δηλώσουν δηλαδή παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και για τους 2 ελεγχόμενους από τον Άριο Πάγο πρώην υπουργούς, τον κύριο Τριαντόπουλο δηλαδή και τον κύριο Καραμαλή. Και παράλληλα είπε ότι η πρόθεση του Υπουργείου με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου μόνο για 4 κατηγορούμενους είναι να καταδικαστούν οι 4 και να αθωωθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, σε αφήνω να συνεχίσεις οτιδήποτε προκύψει.
1: Βεβαίως. Σε ήρεμο κλίμα διεξάγεται η συνεδρίαση. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελπίδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη, εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στην αίθουσα, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χρήστος Βλάχος, πατέρας του αδικοχαμένου Βάγιου Βλάχος. Ξεκινήσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο.
2: Από χθες περιμένουμε την αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Φλωρίδη, του κυρίου Κυρανάκη. Η εισαγγελέα της έδρας, με πρόταση που έχει αναφορά στην νομοθεσία, στα στοιχεία, σε εκείνα τα οποία είναι στοιχειώδη και θεμελιώδη, εξήγησε ότι η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που κατέθεσε το ελληνικό δημόσιο με εντολή Κυρανάκη είναι εντελώς αβάσιμη, δεν μπορεί να στηριχθεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση μεθόδευσε, όπως έχουμε καταγγείλει, μία αβάσιμη παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ουσιαστικά για να υπερασπιστεί τους 32 από τους 36 κατηγορουμένους που βρίσκονται εδώ, αλλά και εκείνους που δεν βρίσκονται εδώ, Καραμανλή, Τριαντόπουλο, Μητσοτάκη, Αγοραστό, και να ρίξει στάχτη στα μάτια του δικαστηρίου, των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών, των επιζώντων και των επιζωσών. Πρόκειται για ελεηνή μεθόδευση, για την οποία περιμέναμε να δοθούν εξηγήσεις. Μέσα στο δικαστήριο σήμερα περιμένουμε πώς θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, και βεβαίως, όπως από χθες έχουμε δηλώσει, εμείς αντιλέγουμε και αντιτιθέμεθα σε αυτή την ψεύδο παράσταση για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Θα πρέπει να θυμάται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Φλωρίδης ότι το ελληνικό δημόσιο το χρηματοδοτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Το χρηματοδοτούν οι πολίτες, η κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό δημόσιο είχε υποχρέωση κανονικά πρώτα απ' όλα να αποτρέψει το έγκλημα και στη συνέχεια να στραφεί εναντίον όλων όσοι είναι υπαίτιοι. Μεταξύ αυτών ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Καραμανλής, ο Υπουργός Τριαντόπουλος για τη συγκάλυψη, ο Περιφερειάρχης τότε Αγοραστός και μια σειρά από κυβερνητικά, κομματικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας που κανονικά θα πρέπει να πληρώσουν και ευθύνονται και με τις περιουσίες τους για αυτήν την τρομακτική, κακουργηματική δράση. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη. Πληροφορούμε ότι για άλλη μια φορά στην αίθουσα οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορούμενες είναι απόντες και απούσες. Να ξέρουν ότι εμείς δεν θα πάψουμε να δίνουμε το παρόν για λογαριασμό των θυμάτων, για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας που απαιτεί δικαιοσύνη.
3: Υποβάλαμε αίτημα να αυξηθούν οι συνεδριάσεις, γιατί ως γνωστόν το 2031 το Φεβρουάριο παραγράφονται όλα τα πλημμυρίσματα. Γι' αυτό ζητήσαμε την επίσφευση των διαδικασιών, να προχωρήσει σωστά και γρήγορα η διαδικασία, να κερδίσουμε τον χρόνο, μήπως καταφέρουμε και αποτρέψουμε αυτό το πράγμα.
4: Πιστεύετε ότι δεν προχωράει γρήγορα η διαδικασία?
3: Τώρα θεωρώ ότι προχωράει γρήγορα, καλά πάει, και πιστεύω θα προχωρήσει πιο καλά. Όσο
5: εξελίσσεται.
3: Είχαμε τα προβλήματα που ξεκινήσαμε με το κτίριο και λοιπά και τέτοια, αλλά τώρα ομολοποιήθηκαν, πιστεύω θα πάει γρήγορα.
6: Σας προβληματίζουν ότι δεν έρχονται οι κατηγορούμενοι?
3: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το νομικό σύστημα έχουμε, παιδιά. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην έρθουν, να παραστούν με τους δικηγόρους. Καλό θα ήταν να τους βλέπαμε. Από τη στιγμή που έχουν αυτό το δικαίωμα, πώς να το απεμπολίσουν?
4: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο επίπονο είναι αυτό για εσάς το καθημερινό?
3: Παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι κουραστικό τώρα. 3,5 χρόνια σχεδόν τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση, το καθημερινό. Εγώ τουλάχιστον είμαι διατεθειμένος και κάθε μέρα να έχει συνεδριάσει να είμαι εδώ. Με ενδιαφέρει πρωτίστως η δίκη και τίποτα άλλο.
0: Μόνο εκείνοι ξέρουν τι αισθάνονται και τι βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια και πόσο υπομονή και ψυχραιμία χρειάζεται για να παρακολουθούν αυτή τη δίκη. Λοιπόν, είπαμε, η ελπίδα βρίσκεται εκεί. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, ευνηδιάστηκα τώρα στην κυριολεξία. Επειδή προσπαθώ, κυρίες και κύριοι, έτσι από την ώρα που έγινα γνωστά κάποια πράγματα, να έχουμε περισσότερα στην εκπομπή μας για κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν σε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο όσον αφορά τις θεραπείες, νέες εξελίξεις που υπάρχουν για τη θεραπεία σοβαρών μορφών καρκίνου. Θα μου πείτε, όταν μιλάς για καρκίνο, όλες οι περιπτώσεις είναι σοβαρές, αλλά θέλω να πω για καρκίνους στον οποίο η εξέλιξη και η πρόγνωση δεν είναι, για τους οποίους η πρόγνωση δεν είναι καλή. Λοιπόν, θα συνεχίσω να το προσπαθώ μέχρι έτσι να ακούσουμε μια υπεύθυνη άποψη για το θέμα αυτό, γιατί από την ώρα που έχει γίνει γνωστή, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, Ελένη μου, μπορούμε να πάμε στο Βόλο, μπορούμε να συναντήσουμε τη Φρόσο την Παύλου?
1: Όχι, διότι επειδή έπιασες και εσύ αυτή τη συζήτηση, της είπα να κάνει το κιού που μου είπε. Και έτσι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Δεν μπορώ τώρα να τη βγάλω. Τα ηχητικά μου είναι έτοιμα, αλλά πρέπει να την περιμένουμε λιγάκι.
0: Να την περιμένουμε λιγάκι, οπότε δεν χάνουμε έτσι την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι. Δημήτρη, Δημήτρης Τσολάκης απέναντί μου. Άστο λίγο το τραγουδάκι. Παίρνουμε μια ανάσα και σε λίγο θα ακούσουμε και την.

0: Πάμε, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη και τη Φρόσο μαζί. Έλα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι εκεί στην πλατεία Αγίου Νικολάου η Φρόσο και εκεί έχει σε εξέλιξη, να πω τώρα, ένα φεστιβάλ περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει αυτή την περιοδική εκπαίδευση στους μαθητές στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι, Φρόσο, καλημέρα.
2: Ακριβώς, καλημέρα Ελένη, και όταν είστε με τα παιδιά νομίζω ότι είναι το καλύτερο ρεπορτάζ. Μακράν όλων των υπολείπων. Λοιπόν, παιδικές φωνές γέμισε πραγματικά εδώ η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορα εργαστήρια 8 τον αριθμό, με πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρά. Όπως επίσης ένα ερώτημά μου στην υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, αν οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Είναι μια απάντηση σχεδόν αφοπλιστική που λέει ότι όταν το παιδί, ας πούμε, έρχεται σε αυτή τη δράση και η μαμά του του φοράει λευκό παντελόνι και του λέει «Παιδάκι μου, μη λερωθείς», είναι σαν να το ακυρώνει το δικαίωμα να ενωθεί με το περιβάλλον. Σας το μεταφέρω γιατί πραγματικά απηχεί και μια πλευρά μιας καθημερινότητας που τα παιδιά μέσω αυτής εκπαιδεύονται. Με το αν θα φτάσουν ή δεν θα φτάσουν κοντά στη φύση. Τώρα λοιπόν να πάω στο κυρίως θέμα, να σας πω λοιπόν σχολιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εδώ. Μετέχοντας αυτές τις δράσεις υπάρχει ένα θεατρικό με θέμα το περιβάλλον, το θαλάσσιο κόσμο, η περιβαλλοντολογική πρωτοβουλία με ένα μέλος της ωκεανογράφο λέει στα παιδιά τι συμβαίνει στο θαλάσσιο κόσμο, μεταφυτεύσεις, πρώτες βοήθειες, τι να σας πω, δηλαδή μια χαρά και φωτεινά χαμόγελα κόσμο, μεταφυτεύσεις, πρώτες βοήθειες, τι να σας πω, δηλαδή μια χαρά και

0: Πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Φρόσο.
1: Είστε καλά.
2: Κύριε Λαμπρινίδη, σήμερα έχουμε την έναρξη εκδηλώσεων που αφορούν στο περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Δώστε μας το πλαίσιο, αλλά και την πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας.
3: Οι φετινές εκδηλώσεις είναι προσανατολισμένες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Ξεκινούν σήμερα από το Βόλο, θα ολοκληρωθούν μεθαύριο στη Λάρισα. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται από τις πολύ μικρές ηλικίες. Γι' αυτό και θέλουμε να εμπλέξουμε τα παιδιά, όχι απλά σε διαδικασία ενημέρωσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά θέλουμε να τα εμπλέξουμε πρακτικά σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα το παιδικό θέατρο, οι μεταφυτεύσεις, η διδασκαλία μέσω των διασωστών και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τη χειροτεχνία ή το παιδικό παιχνίδι. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, στους μικρούς μαθητές, αλλά και στους δασκάλους και στην οικογένεια φυσικά, σε όλη την τοπική κοινωνία.
4: Είμαι η Ματουλή Μαχαίλη και είμαι προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Εφορία Μακρινίτσα.
2: Σήμερα συμμετέχετε και συνδιοργανώνετε αυτή τη δράση.
4: Ναι, μαζί με την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος οργανώνουμε αυτή τη δράση. Ξεκινήσαμε από πέρσι. Είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Ποιος είναι ο στόχος?
4: Ο στόχος είναι να έρθουν τα σχολεία και μέσα από βιωματικές δράσεις τα παιδιά να προσεγγίσουν την έννοια περιβάλλον, ώστε να το πάρουν πίσω στο σχολείο οι συνάδελφοι και βάζοντας κομμάτι από τον εαυτό τους να το συνεχίσουν, να το διανθίσουν εκεί στο σχολείο, στο χώρο του σχολείου.
2: Από την εμπειρία σας στο κέντρο περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, θα λέγατε ότι οι νέες γενιές είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα του περιβάλλοντος?
4: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες στις εκφράσεις, αλλά όλες αυτές τις ακούνε μέσα από την εικονική προσέγγιση. Όταν πέφτουμε κάτω στο χώμα, αν έρθετε μετά, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι η μαμά μου, είπε να μην λερώσω, φοράει ένα άσπρο παντελόνι. Σε εκείνη μια θαυμάσια ευκαιρία λοιπόν να μην φορέσει ξανά άσπρο παντελόνι. Και είναι εξαιρετικό, δεν είναι, μόνο έτσι γίνεται. Πέρσι που δουλεύαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, είχαμε και σκαλιστήρι. Έχω την αίσθηση ότι μερικά παιδιά θα ξαναπιάσουν στη ζωή του σκαλιστήρι. Και ξέρετε, είναι να δούμε ποιο ζει κάτω από εμά. Αν εδώ σκεφτούμε ότι είναι μια πολυκατοικία, ποιο ζει στο Ρητηρέα, στη φύση, ποιο ζει στο Ισόγειο και ποιο ζει κάτω από εμά. Είναι εντυπωσιακό να δούμε το φακό ποιο είναι κάτω από εμά. Τώρα εδώ φέτο δεν είναι όταν ο χώρο έτσι τόσο πολύ για να σκάψουν, αλλά προσπαθούμε να κουμπίσουμε τη γη όσο γίνεται πιο πολύ, πιο πολύ.
2: Άρα η δράση είναι να πιάσουμε το χώμα, να κυλιστούμε στο χώμα.
4: Είναι μέρο τη δράση. Οι δράσεις εδώ αφορούν και να δοθεί φωνή στο παιδί που βιώνει περιθώριο στο σχολείο. Που συλλαβίζει, που όταν το ρωτήσεις 3-5 σου λέει 27. Και ξαφνικά του λένε όλοι, πώς το έκανες αυτό εδώ? Και να ακουστεί η φωνή του είναι πολύ σημαντικό. Έξω από τη σχολιοποιημένη γνώση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πάρα πολύ. Να αποδοκιρίσουμε λίγο τους ρόλους μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι ένας από τους στόχους.
5: Γεια σας, είμαι η Λίλη Οικονόμου, είμαι ωκεανογράφος και είμαι από την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για μία δράση με τα σχολεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για το θαλάσσιο περιβάλλον του παγασιτικού ειδικότερα. Μιλάμε στα παιδιά για τις απειλές που δέχεται ο παγασιτικός, αλλά και για τα θηλαστικά είδη που μπορούμε να συναντήσουμε σε αυτόν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά όταν βλέπουν και τις εικόνες, αλλά και πώς αντιδρούν όταν ακούνε διάφορα προβληματικά πράγματα για το θαλάσσιο περιβάλλον?
5: Τα παιδιά που είχαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ ενημερωμένα. Τα ενδιαφέρε πάρα πολύ το αντικείμενο, δηλαδή και πράγματα που δεν ξέραν, όπως ποια συγκεκριμένα είδη συναντάμε, θέλανε να το μάθουν. Και ειδικά δείξαν ενδιαφέρον στην περίπτωση της αύξησης της επιφανικής θερμοκρασίας της θάλασσας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές και σχετίζεται και με τα εισβολικά είδη που συναντάμε τα τελευταία χρόνια.
6: Είμαι η Έρικα Φλωρούς, εικαστικός, και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με το upcycling, γιατί έχω ευαισθητοποιηθεί πολύ σαν πολίτης και με αυτό που γίνεται στην πόλη μας και τα λοιπά, και προσπαθώ από το σπίτι μου να μην φεύγει κάτι επιβλαβές για το περιβάλλον και κάνω δημιουργική ανακύκλωση. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σαν σύλλογος, είναι ο Σύλλογος Πολίτης Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον, και εκπαιδεύουμε παιδιά στο πώς να

0: να κάνουν δημιουργική ανακύκλωση από σακούλες σκουπιδιών και φυσικά τους προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να μην χρησιμοποιούμε, να μην καταναλώνουμε πάρα πολύ για να μην δημιουργούνται πολλά πολλά σκουπίδια. Προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Μέχρι όμως να φτάσουμε σε αυτό το υποθητό σημείο θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Τα σχολιά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πιο δραστήρια σε αυτό το θέμα, να κάνουν τη δική τους δημιουργική ανακύκλωση. Και πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος. Ας ενημερωθούν, ας μας καλέσουν εμάς τους δικαστικούς, τέλος πάντων, να βοηθήσουν τα παιδιά. Το χάρηκαν, πραγματικά το χάρηκαν. Τώρα το καθένα κάνει τα δικά του κακτάκια. Με απλή φόρμα διαλέξαμε. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τα μπολάκια από το γιαούρτι, τα οποία ζωγραφίζουν και έτσι έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, ας πούμε, μια δημιουργία ολοκληρωμένη. Θα τα πάρουν σπίτι τους και ελπίζω κάτι να τους έμεινε από τη σημερινή ημέρα και να συνεχίζουν να κάνουν πράγματα στο σπίτι, να εκπαιδεύσουν και τους γονείς κυρίως. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά, Μίνα μου, ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα, πλουσιότατο το ρεπορτάζ.
2: Να πω λοιπόν ότι η εκδήλωση στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μεθαύριο, από τις 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, στην Κήτη του Ποινίου. Έτσι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, Ελένη μου, θα κλείσουμε το δελτίο εσύ.
1: Ναι,
2: ωραία.
1: Το δελτίο ειδήσεων.
2: Οπότε, Δημήτρη μου, με ένα τραγούδι θα βάλουμε, θα αποχαιρετήσουμε εμείς τον κόσμο, έτσι. Και αμέσως μετά παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ελένη για να βάλει την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Συμβουλικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης αγρότες του Τυρνάβου χθες το απόγευμα, ενώ συναδελφοί τους τα παρέταξαν στον κόμβο Πλατικάμπου την ίδια ώρα. Στην πλατεία Φαρσάλων για 24 ώρες τα τρακτέρ των Φαρσαλινών αγροτών. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λοιπάσματα, των επιδοτήσεων λόγω monitoring, των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογιάς, αλλά και για τις χαμηλές που προϊονίζονται στα σιτηρά. Τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να έρθει υπό προϋποθέσεις η καθολική απαγόρευση για τη μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίσιμη μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική κοινοτική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Υπήρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς υπουργούς υποδομών και μεταφορών, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και εσωτερικών ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναδεικνύοντας το σοβαρό κίνδυνο διακοπής της άρδευσης χιλιάδων ελαιοδέντρων και αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή Αγριάς Δράκιας εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Συνεχίζεται σήμερα η ειδική για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Αφορά το ποιους προτείνει εισαγγελέας να παραστούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορούμενους και για ποιες κατηγορίες. Στο Μορμελές Πνευδικαιοβόλου εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει το 20 τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουνιώτης κατά τριών κατοίκων των Σταγιατών. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά, ενώ ο Σύλλογος Σταγιάτες Ελεύθερα Νερά κάλεσε σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεψε τους μετασχηματιστές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατούμενού του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές. Για νέες πτήσεις από Γερμανία το καλοκαίρι και δεύτερη από Πολωνία το επόμενο έτος έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Δημοπούλου κατά την υποδοχή της πρώτης πτήσης από την Πολωνία στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Στις 8 και 10 υποδέχθηκαν 187 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος με μουσική, χορό και κεράσματα. Εντατική προετοιμασία από τις Θεσσαλικές Συνταξιουχικές Οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτιού Πηλίου για την καθαριότητα ασκεί παράταξη αντιπολίτευση δυναμικά μπροστά με επικεφαλή στο Γιάννη Σολίνη. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυση ενεργειακής κοινότητας στο Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με το ΙΤΡΙΚΑΛΑ και το Δήμο Τρικαίων. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Σε τροχιά εκλογών, ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων στις 14 Ιουνίου στείνονται κάλπες με 3 συνδυασμούς και έναν μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε συμβόλαιο παραχώρηση ακινήτου της Εκκλησίας Κρυοναρίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν τις επισκέψεις σε χωριά του Δημού Κυλελέρη κινητές ομάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αίμα του Κρήτη, γλυκόζης, γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης και χοληστερόλης. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Πύλης στις πρώτες βοήθειες και την αντιμετώπιση της θερινής καταπώνησης. Εγκρίθηκε η υποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Ελληνόπυργου στο Δήμο Μουζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργάνωσαν σήμερα περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιομετρικά εργαστήρια περιοδικής ευαισθητοποίησης, πρώτων βοηθειών, ανακύκλωσης, μεταφυτεύσεων και δημιουργικών δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων. Τέλος, ο Δήμος Καρδίτσας με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου, το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τα ΓΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας, τις Παιδικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας και τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο, οργανώνει και φέτος δράσεις για να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα το απόγευμα. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδήλατο ασφαλώς. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σημαίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στον Κορυδαλό. Πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε ένας άντρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα τη Χεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλυμένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο ΕΡΤ News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά σάρωσε σε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της Ερτ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην ζώνη του ευρώ. Για πρώτη φορά από το 2023, πάνω από το 3% οδείχθη στην Νομισματική Ένωση. Σημαντική επιτάχυνση για τον πληθωρισμό στη χώρα μας για τον μήνα Μάιο, φτάνοντας, όπως είπαμε, στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Την ίδια στιγμή βεβαίως που ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στα 3,2% από 3% τον προηγούμενο μήνα, με την Ελλάδα να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και βεβαίως όλο αυτό δείχνει και τις πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής και σε άλλα, έτσι, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Με τα στοιχεία της Eurostat να δείχνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε βεβαίως πρώτοι, έτσι, γιατί η Βουλγαρία είναι στο 6,3%, η Λιθουανία στο 5,1% και οριακά η Κροατία λίγο κάτω από εμάς, το 4,9%, με την Ελλάδα να βρίσκεται σημαντικά πάνω από μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία που είναι στο 2,7%, η Γαλλία στο 2,8% και η Ιταλία στο 3,3%. Τώρα τι να συγκρίνουμε, έτσι. Και σε ό,τι αφορά στις τιμές, στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 0,7% το Μάιο, ένδειξε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν έντονες.

Τα λέγαμε από χτες βεβαίως, το πολιτικό σκηνικό αναδιατάσσεται και θα δούμε μάλλον εξελίξεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα διαμορφώσουν και νέες τάσεις και ενδυνάμωση των νέων κομμάτων που εμφανίστηκαν βεβαίως. Μιλάμε για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και φυσικά ραγδαίες και οι εξελίξεις, τα λέγαμε από χθες, στην Νέα Αριστερά με την διάλυση στην ουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την παρέτηση της Έφης Αχτσιόγλου από την βουλευτική έδρα. Και οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Πάντως η Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ξεκάθαρα ότι αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά γιατί ο δρόμος ήταν αδιέξοδος. Από το 2023 έχουμε να μιλήσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το καλοκαίρι πάντως που μπήκε πριν από μερικά εξωτράωρα αναμένεται τουλάχιστον πολιτικά ιδιαίτερα θερμό.

Στα τη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι κλιμακώθηκε εκ νέου παρά την εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τυπικά εκεχηρία, έτσι. Η ένταση. Με την Ουάσιγκτον να πραγματοποιεί νέα πλήγματα στο στρατηγική σημασία Ιρανικό νησί Κέσμ και σε δεξαμενόπλιο κοντά στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενοι λόγου αυτοάμυνα. Η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσει πυράβλων και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που συνδέονται με τον πέμπτο στόλο των ΗΠΑ τη Αμερική, ενώ οι επιθέσει έπληξαν και το Κουβέιτ, προκαλώντα ζημιέ στο διεθνέ αεροδρόμιο τη χώρα αλλά και τραυματισμού. Ανοιχτά μικρόφωνα, Air Tlaris, 98,3 στα FM, διαδικτυακά Air Teco, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της Air, ένας εκ των οποίων η Air Tlaris σας, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Καθημερινά η παραγωγή της εκπομπής από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και για να συμπληρώσουμε και την ταυτότητα της εκπομπής, 2431-024-493 και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως ΕΡΤ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι να δούμε τα της τοπικής ειδησιογραφίας κατά βάση, αλλά το λέμε ότι είναι αδύνατο να μας αφήσουν αδιάφορους τα θέματα που άπτονται και της εθνικής, της ευρωπαϊκής και ενίοτε της παγκόσμιας ειδησιογραφίας.

0: Και επειδή λέγαμε λίγο πριν για την Νέα Αριστερά, να πούμε ότι ο μεταβατικός πρόεδρος και γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης, χαρακτήρισε προηλημένη απόφαση που άργησε την ανεξιδιτοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, αποδίδοντας τις εξελίξεις και την είδηση και στην είδηση του κόμματος Τσίπρα. Υπογράμμισε ότι το κόμμα θα συνεχίσει την πορεία του παρά τις δυσκολίες και το κενό που διαμορφώνεται και παράλληλα εξέφρασε την λύπη του για την αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Κάλεσε δε σε προγραμματικό διάλογο και σε ευρύτερη ενότητα της αριστεράς και της οικολογίας με συμμετοχή και του Μέρα 25. Το τελευταίο πάντως δεν έχει απαντήσει. Ζήτησε μάλιστα συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και υποστήριξε ότι η αριστερά πρέπει να υπερβεί το ρήγμα του 2015 με στόχο μια νέα πολιτική σύμπλευση. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα είναι αυτή και με ποιους, νομίζω ότι ο χρόνος θα το δείξει. Να πούμε ότι είχαμε και την παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του κύριου Γιάννη Ματζουράνη, έτσι. Παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Στην επιστολή του πάντως επικαλείται τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε. Ο λιγόλογος ο κύριος Ματζουράνης. Θα δούμε τι θα κάνει και αυτός. Λοιπόν, πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Τρικαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, τον κύριο Νίκο Σακά. Κύριε Σακά, γεια σας. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις.
1: Παρακολουθώ τις πολιτικές εξελίξεις, κύριε Ζώση, όσο μπορώ, τις παρακολουθώ.
0: Καλημέρα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, μια χαρά.
0: Καλημέρα και σοκράτες. Να είστε καλά. Θεωρώ πάντως ότι έχετε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα ως αυτοδιοίκηση να λύσετε και πολύ περισσότερο και με το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί έχουμε και υποδιαβούλευση ένα νέο σχέδιο. Έτσι, ένα νέο κανονισμό και ένα νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Δεν ξέρω χρονικά μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η διαβούλευση των αλλαγών στον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Έχετε εικόνα?
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε στην αίθουσα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της διαβούλευσης. Μέχρι 4 Ιουνίου ήταν, το είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και είχαν καταθέσει προτάσεις τόσο η ΚΕΔΕ όσο και οι κατατόπους ΠΕΔ. Το ίδιο κάναμε και εμείς σε τακτική συνεδρία της ΠΕΔ που κάναμε πριν από 10 μέρες. Στείλαμε το δεύτερο επόμενο, το πρώτο είχε σταλεί το Μάρτιο, σχετικά με τις θέσεις μας και τις αλλαγές που μπορούν να υπάρχουν σε ό,τι αφορά τον καινούριο κώδικα του ποιητικού δικαίου.
0: Σε τι συμφωνείτε, σε τι διαφωνείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω χοντρικά για να μην πω σε επιμέρους. Η κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Λιβάνιο στην έκθεση, στην Attica Green Expo που ήμουνα στο πάνελ μαζί με άλλους 6 πρόεδρους των ΠΕΔ, έχουμε μία σύγκληση περίπου 80-85% των άρθρων που υπάρχουν. Άρα υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Οι επιμέρους διαφορές σίγουρα με τη διαβούλευση πιθανόν να αμβληθούν και να υπάρχει σύγκληση απόψεων και στο υπόλοιπο 15%. Αλλά γενικώς το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν το λέω έτσι για να το πω. Το λέω γιατί όντως ο κ. Λιβάνιος είναι ένας άνθρωπος που ακούει, ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ξέρει από αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι έχει και καλές προθέσεις έτσι ώστε να μπορέσει ο καινούργιος κώδικας να βγει προς το συμφέρον των Δήμων.
0: Ναι. Κύριε Σακά, θα το θέσω έτσι. Ο λεγόμενος σφιχτός εναγκαλισμός με το κεντρικό κράτος, ενώ αυτοδιοίκηση και υπουργεία, την εκάστοτε τέλος πάντων κυβέρνηση. Γιατί, ξέρετε, είχε τεθεί παλιότερα, όπως για παράδειγμα από τον Δήμαρχο των Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, κάτι τέτοιο. Είχε ασκηθεί έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι το νέο κώδικας δεν μεταφέρει ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στους Δήμους, διατηρώντας και την εξάρτηση των τοπικών αρχών από το κράτος. Εκεί αλλάζουν πράγματα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες και τους πόρους που πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσει μια αυτοδιοίκηση να ανασάνει οικονομικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι οι αρμοδιότητες που εκχωρεί το κράτος στους Δήμους, που όντως είναι πολλές, που μπορώ να ξεκινήσω να σας λέω ότι είναι από τα αδέσποτα μέχρι τις περιοχές που έχουν θάλασσα, μέχρι τα ναυαγοσωστικά, μέχρι την οποιαδήποτε λεπτομέρεια, μέχρι την πυρόσβεση ή την πυρασφάλεια, μέχρι την οποιαδήποτε λεπτομέρεια που μεταφέρει αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς όμως να υπάρχουν και ανάλογη μεταφορά πόρων. Για παράδειγμα, επειδή στο Δήμο Τρικαίων υπάρχει το θέμα της πυρασφάλειας που έχουμε κάθε χρόνο. Σας πληροφορώ ότι το θέμα της πυρασφάλειας, ίσα ίσα τσίμα-τσίμα που λέμε στην πόλη μας, βγαίνουν τα χρήματα που δαπανούμε εμείς για την πυρασφάλεια. Άρα λοιπόν, το να εκχωρώ αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς και τους ανάλογους πόρους είναι ένα οξύμορο θέμα. Και αυτό είναι αυτό που γκρινιάζουμε πάντα. Ποιο είναι το καλό, για να λέμε αλήθειες. Η κατάργηση του δευτέρου γύρου των εκλογών, που λένε ότι θα πάμε σε ένα γύρο εκλογών, και νομίζω ότι έτσι έπρεπε να γίνει, εξοικονομεί για το κράτος ένα πολύ μεγάλο ποσό. Εμείς, σαν δήμαρχοι, ζητήσαμε αυτό το ποσό να είναι σαν μια έξτρα κάψη στους δήμους, διότι για να μπορέσουμε τις αρμοδιότητες που μας συγχωρούν, να μπορέσουμε και να τις φέρουμε εις πέρας.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι ναι, θέλουμε μια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, μια αυτοδιοίκηση και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλους πόρους. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι συζητήθηκε, αν θέλετε, και αυτή η ιστορία, το πώς μπορούν να εισπράττουν οι Δήμοι πράγματα μέσω του ένφια.
0: Ναι. Σε αυτό είστε υπέρ ή κατά? Γιατί...
1: Ακούσαμε λίγο. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή ψάχνουμε πόρους, κύριε Ζώτσο. Και σας το λέει ένας δήμαρχος, ο οποίος είμαι από τους μοναδικούς στη Θεσσαλία, από τους 25, οι 3-4 που δεν έχουμε κάνει αύξηση δημοτικών τελών. Δεν έχουμε μετακυλήσει αυτή τη στιγμή τα βάρη, τα οικονομικά στους πολίτες. Κάποια στιγμή όμως δεν μπορούμε να αντέξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος, μιλάω για το Δήμο Τρικιάνο, είναι ένας μεγάλος Δήμος, ο οποίος και προσωπικό έχει και έργα γίνονται και καθημερινότητα έχουμε και έκτακτα γεγονότα έχουμε. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς κόμμα.
0: Ωραία. Η διεκδίκηση της ΚΕΔΕ δεν πρέπει να είναι όμως την κατεύθυνση προς την εκάστοτε κυβέρνηση για περισσότερους πόρους και όχι νέα φορολογικά βάρη προς τους δημότες?
1: Έτσι, όμως,
0: γιατί υπήρξε η θέση της Πομιδάρ, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, yeah, κύριε Δήμαρχε. Υπήρξε η άποψη της Πομιδάρ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Ακινήτων, που μιλά για επιπλέον βάρη σε ό,τι αφορά τα τέλη των ακινήτων.
1: Δεν συμφωνώ. Η Πομιδάρ έκανε τις δικές της παρατηρήσεις. Έχω και εγώ τις δικές μου. Να σου πω ότι δεν ισχύει κάποιος έξτρα φόρος. Απλώς ξαναλέω, είδατε ότι όλοι οι φόροι εισπράττονται μέσω των λογαριασμών, ναι, των δημοτικών τελών.
0: Άρα η πρόβλεψη είναι ουσιαστικά μέρος του ένφια να πάει στους Δήμους.
1: Θα περάσει στους Δήμους. Σαν έσοδο στους Δήμους.
0: Μάλιστα, σαν έσοδο στους Δήμους. Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν μιλάμε για εξτραφόρο. Μιλάμε ένα μέρος των χρημάτων που εισπράττει το κράτος να περάσει στους Δήμους για να μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος τα χρήματα αυτά να τα διαχειρίζεται χωρίς να κάνει αύξηση δημοτικών τελών.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα και εγώ να πω ότι κάνω αύξηση του νερού, κάνω αύξηση δημοτικών τελών, πράγμα που δεν έκανα.
0: Ναι.
1: Και είμαι και εγώ πιάνεται οικονομικά.
0: Ναι. Αναφερθήκατε στα διοικητικά ζητήματα και δι' των εκλογών. Μιλάμε για το εκλογικό σύστημα και την εκπροσώπηση. Εκλογή σε ένα γύρο. Μια διάταξη που προβλέπει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο. Έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις από κάποιους, τέλος πάντων. Θεωρείται από πολλούς ότι περιορίζει τον ευρύτερο διάλογο και τις συνθέσεις. Και βεβαίως, ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι η κατάργηση των δημοτικών ενωτήτων. Ως αυτόνομων εκλογικών περιφερειών στους Δήμους.
1: Κύριε Ζώτσο, δεν νομίζω ότι είναι ξένο προς εσάς ότι υπήρχαν στο δεύτερο γύρο συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δεν νομίζω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική με αυτό που σας λέω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο θυμός που μπορεί να υπήρξε τον πρώτο γύρο εκφραζόταν με κάποιο τρόπο στο δεύτερο με κάποιες συνεργασίες. Και αφού θέλετε να μιλήσουμε για παραδείγματα, ο Δήμαρχος Αθηναίων στον πρώτο γύρο πήρε 14%. Ο κύριος Μπακογιάννης πήρε 41%.
0: Ναι, καλά. Το ίδιο συνέβη και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Προφανώς. Ναι.
1: Άρα λοιπόν, να λέμε κάποιες ότι γίνονται κάποιες συναλλαγές και υπάρχουν υπόγειες διαδρομές μεταξύ παρατάξεων, όχι, είναι κάτι που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Μία Κυριακή, εναλλακτική ψήφος και όποιος παίρνει το 42% δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Ένα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω. Δεύτερον, φανταστείτε. Κάποιος να ψηφίζει στην Αλεξανδρούπολη και να φύγει τη μία Κυριακή, να γυρίσει πίσω και να ξαναπάει την δεύτερη να ξαναψηφίσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο και αυτό. Καλά. Η μετακίνηση δεν είναι κάτι εύκολο. Mm-hmm. Και μάλιστα εν μέσω φθινοπόρου.
0: Ναι.
1: Τρίτον, επειδή μιλήσαμε για τις δημοτικές ενότητες. Οι δημοτικές ενότητες είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κατάργηση των δημοτικών ενότητων για μένα είναι κάτι που πρέπει να το δει ο Υπουργός και νομίζω ότι ίσως κάνει κάποια βελτιωτική κίνηση.
0: Ναι.
1: Διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πω εγώ τώρα κάτι στον ανατολικό τομέα που έχω εγώ 18-19 χωριά να μην εκλεγεί κάποιος σύμβουλος από εκεί. Θα αναγκαστώ έναν σύμβουλο ο οποίος βγαίνει από το κέντρο να τον κάνω αντιδήμαρχο στον τομέα εκείνο.
0: Είναι κόκκινη γραμμή για εσάς το θέμα της κατάργησης των δημοτικών ενότητων?
1: Είναι κάτι που θέλει συζήτηση. Είναι κάτι που θέλει συζήτηση.
0: Ναι, δεν βγάλατε όμως απόφαση ενάντια.
1: Σε αυτό το σημείο το έχουμε εντοπίσει και εμείς τις παρατηρήσεις που στείλαμε στον κύριο Λιβάνη και νομίζω ότι θα κάνει τις οποιασδήποτε βελτιωτικές κινήσεις πρέπει.
0: Ναι. Πάντως, αυτό με τον πρώτο γύρο και τις πρώτες εκλογές στην αυτοδιοίκηση, θα μου επιτρέψετε, κύριε Σακά, να πω ότι η εμπειρία τουλάχιστον των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2023, το αναφέραμε λίγο πριν, δείχνει και πόσο κρίσιμη μπορεί να είναι αυτή μια ενδιάμεση, ας το πούμε, δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, αναφερθήκατε και στο Δήμο Τρικαίων, σας είπα και εγώ και στην στην περιφέρεια Θεσσαλίας στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου ανατράπηκαν στο δεύτερο. Έτσι. Αυτό όμως έχει και ένα άλλο στοιχείο μέσα, ότι οι πολίτες είχαν ένα χρόνο να σταθμίσουν το πραγματικό δίλημα, να ακούσουν δημόσιες τοποθετήσεις, να δουν ποιος μπορεί να εκφράσει μια νέα πλειοψηφία και να αποφασίσουν εκ νέου. Δηλαδή, ναι, αυτό δεν είναι κάτι κακό. Ναι, θέλω να πω ότι η αντικατάσταση αυτής της διαδικασίας από μια εναλλακτική ψήφο που δίνεται προκαταβολικά από την πρώτη μόνο Κυριακή ενδεχομένως να περιορίσει καθοριστικά κάποιες φορές τη δυνατότητα δημοκρατικής ανασύνθεσης. Αυτό λέω. Δεν μιλάω για συναλλαγές κάτω το τραπέζι. Εντάξει.
1: Ναι, εγώ έχω να πω το εξής, ότι δεύτερο γύρο στην Ευρώπη μόνο 6 κράτη έχουν. Έτσι, όλα τα άλλα τα κράτη της Ευρώπης σε μια Κυριακή τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα υπάρχει το επιχείρημα, το ένα και το. Υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος. Που ένας λέει ότι να πάμε σε δύο Κυριακές και οι άλλοι λένε να τελειώνουμε σε μια Κυριακή. Με ένα ποσοστό 42-43% για να υπάρχει η σιγουριά ότι ο Δήμαρχος εκφράζει το όλο.
0: Εντάξει. Βάζετε το ζήτημα όμως της κυβερνησιμότητας πάνω από την αντιπροσώπευση. Έτσι. Με συγκεκριμένη λογική, αν μου επιτρέπετε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά.
0: Ναι.
1: Και η δικιά σας άποψη είναι σεβαστή, αλλά νομίζω και η δικιά μου άποψη είναι τεκμηριωμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι σας εξήγησα ότι έχουμε δει φαινόμενα σε ένα παλιό νόμο με ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει άλλο 49,99% και να μην μπορεί να κυβερνήσει. Να σας θυμίσω την αυτοδιοίκηση. Το είχαμε δει και αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να έχει 10 ή 12 συμβούλους σε ένα δημοτικό συμβούλιο όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κ. Ζέρβας, και να μην μπορεί να κυβερνήσει.
0: Ναι, υπήρξαν προβλήματα, βεβαίως.
1: Υπήρξαν προβλήματα. Άρα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα που να διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα των Δήμων.
0: Ναι. Μήπως όμως χρειαζόμαστε και ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης ακόμα και στην αυτοδιοίκηση, ενώ της σύμπραξης και της ομόνοιας των παρατάξεων σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Κοιτάξτε,
0: θα το βάλω
1: δείτε,
0: εγώ δεν στη βάση
1: θα,
0: του διαλόγου.
1: Δεν νομίζω, ναι. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει στο σύστημα αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο κάθε ένας, ο κάθε ψηφιός δήμαρχος έχει το δικό του σχέδιο, έχει το δικό του πλάνο, έχει το δικό του όραμα και να μπορέσει για χάρη, αν θέλετε, των ισορροπιών να συμπλέψει με κάποιον άλλον συνδυασμό, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο.
0: Μάλιστα. Ωραία, για να κλείσουμε το θέμα με τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, θα δούμε και την οριστική διαβούλευση και πώς θα προσθεθούν. Θα δούμε και τις κόκκινες γραμμές της αυτοδιοίκησης πάνω σε αυτό. Εγώ θα επιμείνω. Θέλω να κλείσουμε, αν έχει την καλοσύνη, κύριε Σακά, με τη συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούν και το Δήμο Τρικαίων, γενικότερα τη Θεσσαλία, εκτός από τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν πληγές που άφησε ο Ντάνιελ από το 2023 σε όλη τη Θεσσαλία και στο Δήμο Τρικαίων, και βεβαίως προσωπικό, το οποίο είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ξέρουμε πολύ καλά τις πρόσφατες κινητοποίησεις που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό ΕΟΤΑ, σχετικά με τις κοινωνικές δομές. Μιλάω για τους παιδικούς, βρεφικούς σταθμούς και τα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με εργαζόμενους οι οποίοι είναι με συνεχείς ετήσιες συμβάσεις επί πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως κάποιοι ξεπερνούν και τα 20. Πάνω σε αυτά, για πείτε μου, έχετε κάποιο νεότερο?
1: Ο κ. Βάνος, καταρχάς κάνουμε πάντα μία κουβέντα ειλικρινής. Ο κ. Βάνος είναι ένας φίλος που τον γνώρισα στα δύσκολα. Τον γνώρισα τότε που ήμουν 45 μέρες δήμαρχος και έσκασε ο Ντάνιελ. Ήταν ένας άνθρωπος που βοήθησε την περιοχή και βοήθησε και όλη τη Θεσσαλία. Θα θυμίσω ότι ο Ντάνιελ ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που δεν έπληξε μία πόλη, δύο ή τρεις, αλλά έπληξε όλη τη Θεσσαλία. Έπληξε και τις τέσσερις πρωτεύουσες και όχι μόνο, και όλη τη Θεσσαλία. Άρα λοιπόν ο κ. Λιβάνης ήταν εκεί. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που και άκουγε και σήκωνε τηλέφωνο και έδινε λύσεις. Νομίζω ότι, και θέλω να σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, στο κατάλληλο χρονικό σημείο που εμείς τον είχαμε ανάγκη. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι παρατάξεις. Πιστέψτε με, δηλαδή, και από την ΠΕΔ, επειδή έχω εικόνα, όλες οι παρατάξεις έχουν για τον κύριο Λιβάνιο μια εξαιρετική άποψη. Και δεν το λέω για να τον λιβανίσω, έτσι. Δεν το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Λιβάνιος έχει μάθει να ακούει και έχει μάθει κυρίως να δίνει λύσεις. Δεν είναι από τους ανθρώπους, ξέρετε, που δεν μπορούν να λύνουν τα προβλήματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο μέρος που μου είπε όσον αφορά τις συμβάσεις είναι ένα θέμα. Και ειδικά οι κοινωνικές δομές είναι ένα θέμα. Να θυμίσω όμως ότι το ίδιο θέμα το είχαμε και με τον βοήθεια στο σπίτι, και με ειδική μοριοδότηση που έγινε, το 95% των εργαζομένων του βοήθεια στο σπίτι μονιμοποιήθηκαν. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διασφαλιστεί αφενός η βιωσιμότητα όλων των δομών αυτών, των βρεφονηπιακών, των ΚΔΑΠ, όλων των δομών αυτών, των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που είναι πολλά χρόνια εργαζόμενοι, με κάποιον τρόπο να γίνει, αν θέλετε, η μοριοδότησή τους, έτσι ώστε να πάμε σε έναν διαγωνισμό για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν όπως καλή ώρα οι άνθρωποι του μπείτε σπίτι.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρος και σαφής ως προς την άποψή σας.
1: Είναι καθαρή θέση μου και νομίζω ότι είναι αν θέλετε τεκμηριωμένη και το πώς πρέπει να γίνει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από την εργασιακή μερία που είναι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Με τα χόρτα πώς πάτε κύριε Δήμαρχε, τώρα μου ήρθε έτσι, συγγνώμη τώρα, σας πάω σε άλλο θέμα.
1: Αλλά την καθημερινότητα είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εγώ πριν κλείσουμε όμως, θέλω να...
0: Σας λέω γιατί 15 Ιουνίου λύγει η προθεσμία για την πλατφόρμα, την περίφημη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, να δηλώσουμε τα καθάριστα κόπεδα.
1: Το γνωρίζουμε και εμείς σαν Δήμος ήδη, αν είδατε, παίρνουμε πεντάμινα για να μπορέσουμε και την πυρασφάλεια αλλά και το μεγάλο πρόβλημα με τα χορτάρια που υπάρχει σε κοινόχρηστους χώρους να το λύσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο κοινόχρηστοι, είναι και ιδιωτικοί χώροι. Πρέπει να καταλάβει ο καθένας που έχει τα οικόπεδά του ότι πρέπει να καθαριστούν, γιατί με τη ζέστη που προβλέπεται και που μας λένε ότι θα έρθει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εστίες πυρκαγιάς, ναι, μέσα στην όλη σφαίρα. Θέλω να αφήσω με δύο πράγματα που είναι ευχάριστα για το Δημοτικό.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι τα εγγένεια της πλατείας που γίνεται στη ΔΕΗ, που είναι δωρεά της οικογένειας Σαράντη, που είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα Τρίκαλα, και το μέγεθος της δωρεάς, αλλά και το πόσο γρήγορα έγινε μια πλατεία σε ένα χώρο που ήταν αλάνα, έτσι, και δεν πήγαινε κανένας, και νομίζω ότι καλό θα είναι τέτοιες κινήσεις ανθρώπων που δίνουν στην τρικαλινή κοινωνία να μπορούμε να τις επιβραβεύουμε. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι τα εγγένεια του Δημοτικού Κολυμπητηρίου, τα οποία θα γίνουν στις 27 Ιουνίου και θα αποδοθεί πλέον στο τρικαλινό κοινό και δεύτερο κολυμπητήριο στην πόλη μας.
0: Αμήν. Άρα, αμήν, κύριε Δήμαρχε, έτσι έξι χρόνια.
1: Αμήν.
0: Έξι χρόνια.
1: Παρ' όλα αυτά, σας λέω, είναι δύο ημερομηνίες που πρέπει όλοι οι Τρικαλινοί να τις έχουμε στο μυαλό μας, γιατί δύο δομές, μία πλατεία και μία εξαιρετική παιδική χαρά, με όργανα που δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, τα πιο ακριβά όργανα που υπάρχουν, θα αποδοθεί προς χρήση στο Τρικαλινό κοινό, και το κολυμπητήριο, το πολύπαθο κολυμπητήριο, έρχεται πλέον να το αγκαλιάσει ο Τρικαλινός λόγος.
0: Να σας πω τώρα, δεν μπορώ να αντισταθώ, γιατί μου δίνετε την αφορμή. Πράσινο υπάρχει εκεί στην νέα πλατεία που δημιουργήθηκε στην περιοχή της ΔΕΗ? Γιατί,
1: όχι, υπάρχει παραπάνω από ό,τι πρέπει.
0: Εντάξει, το λέω γιατί υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα κάποια επικριτικά σχόλια ότι λείπει το πράσινο.
1: Όχι, υπάρχει παραπάνω.
0: Ωραία,
1: από ό,τι πρέπει.
0: Ωραία.
1: Και έχει στρωθεί. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν επικριτικά σχόλια για τη συγκεκριμένη πλατεία, καλό θα είναι να την προστατεύσουν κιόλα στην πλατεία. Γιατί άμα σας στείλω εγώ βίντεο με το τι καταστροφές και ζημιές έχουν γίνει, που αναγκαζόμαστε να βάλουμε φύλακα για να μην πατάνε το πράσινο για να μπορέσει να στρώσει, θα το μεταλάβετε.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Τρικαίων ήταν και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, ο κύριος Νίκος Σακάς. Θα μπορούσαμε να μιλάμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής, έτσι, για θέματα της αυτοδιοίκησης. Τον ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισσας, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Αχάριστη.

για καλά διαβασμένους μαθητές στα θέματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας που εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των πανελληνίων εξετάσεων. Σύμφωνα με τους φροντιστές, τα φετινά θέματα των αρχαίων ελληνικών δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το διδαγμένο κείμενο αποτελεί μία από τις αναμενόμενες ενότητες της ύλη. Οι ασκήσεις σε γραμματική και συντακτικότητα είναι απλές και κατανοητές. Μόνο στο δίδακτο κείμενο ενδέχεται οι μαθητές να αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες, όχι όμως απροσπέλαστες για τους καλά διαβασμένους. Τώρα εντάξει, την ψυχολογία των μαθητών και των μαθητριών δεν την ξέρει κανείς, έτσι. Από την άλλη πλευρά, τα θέματα της βιολογίας αποτελούνταν από κλασικές ερωτήσεις θεωρίας, σύμφωνα πάντα με τους φροντιστές, αλλά και κάποιες ασκήσεις ίσως απαιτητικές προς τον χρόνο, ενώ τα μαθηματικά φαίνεται πως θα στερήσουν την αριστεία ενδεχομένως από τους υποψήφιους. Πιο δύσκολα σχέση με πέρυσι. ...923 για το νομό Τρικάλων σε 14 εξεταστικά κέντρα, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή, 887 επαρόντες, 36 απόντες, ποσοστό αποχής 4%, επίσημα στοιχεία πριν από λίγο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Earth Larissa σε 98,3 στα FM, Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Ραδιοθώ άλλα μοστρικά, αλλά μέχρι και τη μία μαζί σας. Λοιπόν, σας το είχαμε μεταφέρει πριν από αρκετές ημέρες. Υπήρξε και μια πανθυσσαλική συνάντηση εδώ στο εργατικό κέντρο Τρικάλων. Από τα συνταξιοχικά σωματεία από όλη τη Θεσσαλία. Για το αυριανό πανθυσσαλικό συλλαλητήριο που έχουμε στα Τρίκαλα 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Μια πρωτοβουλία που στηρίζεται από τα σωματεία όλης της Θεσσαλίας, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τον Βόλο και φυσικά τα Τρίκαλα, με βασικό μήνυμα την διεκδίκηση της ζωής με αξιοπρέπεια ενάντια στην ακρίβεια και την επιδοματική πολιτική. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Σκιαδιώτη. Είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων στο ΙΚΑ. Κύριε Σκιαδιώτη, γεια σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλά είμαι, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα, γιατί ξέρετε δείχνετε και το δρόμο στους εργαζόμενους.
1: Καλά είμαι, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντα, γιατί ξέρετε δείχνετε και το δρόμο

0: μαζικής ενημέρωσης.
1: Φαντάζομαι κυρίως του κέντρου αυτό, έτσι, γιατί στην περιφέρεια τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Υπάρχει αυτή η διαπροσωπική επαφή. Ναι.
0: Έχετε...
1: Ωραία. Να πάμε προφανώς στα διαρκή και κύρια αιτήματά σας, έτσι, χρόνια. Αυξήσεις αναδρομικά, 13η-14η σύνταξη, για πείτε μας λίγο.
0: Σωστά είπατε ότι και η κινητοποίηση στα Τρίκαλα στηρίζεται από όλα τα σωματεία των συνταξιούχων της περιοχής και αποτελεί αυτή η συγκέντρωση μία από τις συγκεντρώσεις που κάνουμε αυτή την περίοδο σε όλη τη χώρα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιούχων. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούνται σε όλα τα εδαφικά διαμερίσματα και στις περιοχές της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Γιατί τις κάνουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, φυσικά όχι γιατί μουδιάσαμε στους καναπέδες οι συνταξιούχοι και δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε καλοκαιριάτικα. Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν συνέχεια προηγούμενων κινητοποιήσεων. Κλείσαμε την προηγούμενη χρονιά με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και συνεχίζουμε επίσης με κινητοποιήσεις που κατά ομολογία είναι από τις καλύτερες, τις πιο μαζικές και αποφασιστικές που έχουμε πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Δείχνουν οι κινητοποιήσεις αυτές από τη μια μεριά ότι οι συνταξιούχοι είναι στριμωγμένοι. Πολύ στριμωγμένοι από την επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματα της κατακτήσης της συντάξης τους.
1: Και οι συνταξιούχοι, θα έλεγα εγώ, έτσι, κύριε Σκιαδεώτη, και οι συνταξιούχοι είναι στριμωγμένοι, έτσι, εκτός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
0: Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς. Και οι συνταξιούχοι, οι περισσότεροι, αποτελούν τμήμα των εργατικών λαϊκών οικογενειών, συμβάλλουν και αυτοί, βοηθάνε στην λαϊκή οικογένεια. Μόνο που το εισόδημα των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια δυστυχώς συμβάλλει όλο και λιγότερο.
1: Ναι.
0: Όλο και λιγότερο, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα χτυπήματα που έχει δεχτεί. Από τη μια μεριά λοιπόν δείχνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο συνταξιουχικός κόσμος τη χώρα μας από αυτή την κατάσταση, από τη μεγάλη επίθεση, και από την άλλη μεριά δείχνει ότι ένα κομμάτι των συνταξιούχων, εμείς θέλουμε να είναι πολύ περισσότερο, αλλά ένα κομμάτι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, με τα προβλήματά του, της υγείας, τα άλλα, εξακολουθεί με αποφασιστικότητα να δίνει τη μάχη για τη βελτίωση της ζωής κόντρα σε όλες τις κυβερνήσεις, κόντρα στην εργοδοσία, και θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα.
1: Ναι. Κύριε Σκιαδεώτη, να ρωτήσω λίγο το εξής. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για βελτιωμένες αρχικές ανακοινώσεις, από τις αρχικές τουλάχιστον ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με το πακέτο των ενισχύσεων ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τις βλέπουμε, έτσι. Τις βλέπουμε και τις παρακολουθούμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Απλώς τα λέω έτσι συνοπτικά. Μιλάει για εσάς τουλάχιστον, για τον κλάδο των συνταξιούχων, για αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων έως το 80% για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, για ενίσχυση 300 ευρώ σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μιλάμε για το επίδομα το οποίο ήταν 250 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, και τέλος πάντων άλλαξε και πήγε στα 300 ευρώ. Και το επίδομα των 150 ευρώ ένα τέκνο σε οικογένειες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό σας αφορά αυτό. Ναι.
0: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά τώρα, μην μας δουλεύουν. Δηλαδή, υπάρχουν συνταξιούχοι που τους έχουν στερήσει τα χρήματά τους εδώ και χρόνια. Με ευθύνη της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων. Και έρχονται τώρα και τους λένε: θα σας τα δώσω. Και πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ για το γεγονός ότι χρόνια τώρα τους παρακρατάνε χωρίς λόγο αυτά τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Όσο για το ζητήμα με τα επιδόματα αυτά που αναφέρετε, που γράφονται στα δημοσιεύματα κτλ. Η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί ότι με αυτά τα επιδόματα δεν μπορεί να αναιρεθεί

0: η κατρακύλα της θέσης των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τώρα με τα 250 ετήσια εφάπαξ, το οποίο θα πάρει αύξηση, μας λένε τώρα 50 ευρώ. Λοιπόν, σε ετήσια βάση που δεν θα το πάρουν όλοι. Μπορεί να απαντήσει ο συνταξιούχος σε αυτό το τεράστιο κύμα των ανατιμήσεων που αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας.
1: Ναι. Και τον πληθωρισμό, λέτε, που έχει εκτιναχθεί, βέβαια, και τα στοιχεία της γύρω στο ότι είναι αποκαλυπτικά.
0: Δηλαδή, ναι, μπορεί με αυτό το παραπάνω το 50, το 300 να καλυφθούν οι ανατιμήσεις. Εδώ μόνο από τα φάρμακα. Μόνο από τα φάρμακα έχει φτάσει πια και το ζήτημα με τα φάρμακα να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα των συνταξιούχων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μαζί με τα άλλα, μπορεί να απαντήσει ο συνταξιούχος λοιπόν με αυτό το επίδομα που αφορά όχι μόνο μία πλευρά, να πεις, ξέρετε, ορισμένα φάρμακα ανατιμούνται, δεν είναι και καινούργια, λοιπόν, αλλάζουν ονομασία απλά και μας καταλυστεύουν. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε το ρεύμα, να αντιμετωπίσουμε τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ με αυτό το επίδομα. Μπορεί έστω και λίγο να βελτιωθεί η χειροτέρευση της θέσης των συνταξιούχων. Εμείς απαντάμε καθαρά, η κυβέρνηση αναγκάζεται σε έναν βαθμό να το ομολογήσει κιόλας, ότι ούτε καν φρενάρει η επιδοματική αυτή λογική της κυβέρνησης τη χειροτέρευσή μας. Μεγαλώνει η χειροτέρευση. Μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που χρειαζόμαστε να πάρουμε από τα σούπερ μάρκετ, από παντού, να πληρώσουμε τα σχολιά, το ρεύμα, και στη δυνατότητά μας να αγοράσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Μεγαλώνει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απάντησή μας. Και έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί με σοβαρότητα χωρίς να διακινδυνεύσει τη σοβαρότητά του το αντίθετο.
1: Ναι, προφανώς βάζετε και το θέμα της υγείας και της δημόσιας ασφάλισης, αυτό που λέτε, γιατί ένα ποσοστό του εισοδήματός σας καλύπτεται.
0: Και στο σούπερ μάρκετ θα πάει, και στο νοσοκομείο θα πάει, και μάλιστα περισσότερες φορές, και φάρμακα περισσότερα πρέπει να αγοράσει, και αυτός έχει ανάγκη από διακοπές.
1: Ναι. Το αίτημά σας πάντως είναι ξεκάθαρο, έτσι. 13η-14η σύνταξη, επαναφορά τους ως βασικό μέτρο στήριξης.
0: Ναι, ζητάμε.
1: Και αναδρομικά άμεση καταβολή των παρακρατημένων αναδρομικών για όλους τους συνταξιούχους. Νομίζω ότι είναι ένας βασικός πυλώνας των αιτημάτων σας.
0: Σωστά το αναφέρετε.
1: Ναι.
0: Σωστά, και απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση, μάλλον σε έναν κόσμο, γιατί η κυβέρνηση τα ξέρει. Δεν ζητάμε της κυβέρνησης να μας δώσει αυτά δικά της. Μόνο από το αίτημα, μόνο από το επίδομα της αλληλεγγύης, την παρακράτηση αυτή που έχει φορτώσει στους συνταξιούχους εδώ την αλληλεγγύη, έχει συσσωρεύσει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια 25 δις. Της λέμε, δώσ' μας τα δώρα. Χρόνια αυτή, δώσ' μας τα δώρα. Αυτό το ποσό ξεπερνάει ή δεν ξεπερνάει το 1 δις. Είναι δικά μας λεφτά. Πάρτε από αυτό το πακέτο των 25 δις που έχεις μαζέψει. Ένα από τα πολλά πακέτα που έχεις μαζέψει από εμάς. Και δώσ' μας τα δώρα μας. Λοιπόν, μας λένε ότι, ξέρετε, διακινδυνεύεται την εισοδηματική σταθερότητα, δεν αντέχει η οικονομία. Και την ίδια ώρα οι συνταξιούχοι διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι για ένα μόνο από τα αεροπλάνα εδώ που θα πετάξει στη Μαύρη Θάλασσα για να επιτηρήσει εκεί τον εναέριο χώρο στη διαπάλη που υπάρχει ανάμεσα στα μπλοκ εκεί που διεξάγουν τον πόλεμο, θέλουν μισό δις το μήνα, κάθε μήνα.
1: Λέτε ότι τα χρήματα υπάρχουν για κάπου, έτσι.
0: Ναι. Από την πείρα μας προκύπτει λοιπόν το εξής συμπέρασμα, και θέλουμε να το κουβεντιάσουμε με τους συνάδελφους και να το σκεφτούν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι. Σε τελευταία ανάλυση, Πού προκύπτει η δυσκολία ικανοποίησης των ετοιμάτων μας? Προκύπτει από την ποσότητα του χρήματος που απαιτεί να βγάλει η κυβέρνηση για να μας τα ικανοποιήσει. Δηλαδή αυτό καθορίζει την άρνηση της κυβέρνησης να μας ικανοποιήσει ένα αίτημα, η ποσότητα του χρήματος.
1: Ναι. Κύριε Σκιαδιώτη,
0: το καθορίζει, ναι, ναι, για να ολοκληρώσω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό. Αν το αίτημα αυτό βοηθάει στην υλοποίηση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Ένα αίτημα που ζητάμε εμείς, που κοστίζει ας πούμε από τα δικά μας λεφτά 500 εκατομμύρια ένα δις το χρόνο, θεωρείται υπερβολή και υπονόμευση της εθνικής οικονομίας. Ένα δις που θα πάει όμως ας πούμε για να καλύψει το κόστος μιας φρεγάτας κάπου που απαιτούν οι επιχειρηματίες, αυτό είναι εθνική πολιτική και εθνική ανάγκη. Ας το σκεφτούν οι συνταξιούχοι, ας το σκεφτούν, ώστε να αντιπαλέψουμε αυτή τη στρατηγική που θεωρεί αντεθνικό και κόστος την ικανοποίηση των δικών μας αιτημάτων, αλλά εθνικό και καλό για την πατρίδα, αυτό που εξυπηρετεί μια χούφτα.
1: Μάλιστα.
0: Ελλήνων.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Σκιαδιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η ελπίδα
0: Να καλέσω, ναι, μια και μας δίνετε αυτή την ευκαιρία, ναι, και σας ευχαριστώ και πάλι τους συνταξιούχους εκεί στην περιοχή της Θεσσαλίας να δώσουν το μαζικό μαχητικό τους παρόν στην συγκέντρωση.
1: Και η ελπίδα, πότε αντιλαμβάνομαι, για καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής σας βρίσκεται στους δρόμους, όπως τουλάχιστον το αποδεικνύεται.
0: Γιατί παρακολουθούμε και τις δηλώσεις παλιών και νέων σωτήρων, τώρα που αυτές τις μέρες είναι και στην επικαιρότητα.
1: Με τα νέα κόμματα νέα κόμματα.
0: Ούτε έναν δεν ακούσαμε,
1: μάλιστα,
0: να πει ότι θα ξυλώσει έστω και κάτι από αυτό το αντιασφαλιστικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν όλοι τους τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε ένας δεν τοποθετήθηκε να πει εσύ, αυτό το εφαρμόσαμε σε μια δύσκολη ας πούμε περίοδο όπως ισχυρίζονται, αλλά τώρα θα τα πάρουμε πίσω.
1: Και ούτε μια λέξη και για τους συνταξιούχους, έτσι.
0: Ούτε μια λέξη, ναι, λοιπόν και για, μάλιστα, τους συνταξιούχους δεν έχουν πει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε 10.30 αύριο το συλλαλητήριο πανθυσσαλικού χαρακτήρα εδώ στα Τρίκαλα, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Έτσι, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΟΥΙΚΑ, ο κύριος Γιώργος Σκιαδιώτης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Για πολύ λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα, κάποια όσα προλαβαίνουμε. Εφημερίδα Η Καθημερινή βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Εκεί στην αλβανική ακτογραμμή, βόρειος του χωριού Σβέρνιτσα. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, τον Οκτώβριο νόμος για την γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Πάντα οι επιδιώξεις σταθερές της Τουρκίας. Εφημερίδα Τα Νέα μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα, δικαστική, συντάξεις, επιδόματα. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δώρο, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Πώς γίνεται τώρα οι δικαστικοί να παίρνουν αυξήσεις μαζί με τους βουλευτές?

0: Απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά την δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Ριζοσπάστης καρνάγια για τον αμερικανικό έκτος στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα και ελεύθερος τύπος. Να πούμε ακόμη μια εφημερίδα. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Είναι και τη συνταγματική ανθεώρηση το θέμα που άνοιξε. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα, δεν προλαβαίνουμε άλλα πρωτοσέλιδα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να βοηθάτε. Το λέμε συχνά πυκνά τους ανθρώπους γύρω σας που έχουν ανάγκη και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ στην ΕΡΤ Λάρισας στους 98 και 300 FM.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Σε όλα τα σπο...
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροθήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλια. Και φυσικά αναμένεται να επανκερθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκρωτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα προπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήριζε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέριπταν ευθύνη σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο προς τα που να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα. Καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού, που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί. Βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκυ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
3: 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ειχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια, η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση, να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
9: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αθώδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουν ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξαχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί αντράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορήσει η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
11: και όχι μόνο στην Κάρπαθο, ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη ιδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλεια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικού στο νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβολευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει, και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τείχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης του Δήμου θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα σε δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστρια σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλώς μεσημέρι.
14: Μια σημαντική ενίσχυση για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δέντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
17: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια, έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
3: Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολη θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
18: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες. Όμως, ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας, χειρουργός με καταπληκτική και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας, εχθές το πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός του δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται, ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής θαλονικανής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητοι και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των Δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή.

0: συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολική δαπάνη 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλή τον δόκτωρ εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο.
1: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

Νέο δημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα

0: Για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κύριος Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smartwings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου από τον Δίθεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεή αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεή συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Tech News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευράς της κυβέρνησης, είναι ότι, όπως τονίζει όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και πως θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περιευθύνηση υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην Ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα ο στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά, σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η ξεχνή απόφαση Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρισιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμική συνέπεια για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται από την κυβερνητική.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Στελέχη πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έπαιγε στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του 1 εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαχοι στελέχοι χαρακτηρίζουν και ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο σύντροφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
8: Την ατάκα της μέρας είπατε.
7: Ή και ο Πανιόνιος ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Σας λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό πες είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιτσία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπεί τη τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του Δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδη Τηλιανίδη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
8: Όπως,
12: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση Ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα, σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, και κυρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
14: Το, το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπασης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάστλ Μέσης Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
14: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι, μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
16: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2,049 ευρώ. Μάλλον μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ.

0: τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
1: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινέλοπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο επέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένεται την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
4: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληφθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
4: Βρίσκομαι στην Ατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στο τηλεόραση. Να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
4: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: μόνο
4: ευρώ.
1: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ατολοκανανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που έδωσε το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε

0: τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοκοινωνιακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοκοινωνιακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιότερα περιστατικά σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας. Η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, μάλιστα της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογία ανδράφη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδροκαστική εξέταση που ήρθαν και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστήριξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας. Γρηγόρη.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα, από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Το αργότερο είναι το πιθανότερο, αναμένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12 του 2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφαξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής, έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη, κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ανάλογα που χρωστά ο οφειλέντης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
1: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών. Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
3: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
4: Οι υποψήφοι πάντως έβγαιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
4: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
4: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
4: Ναι. Αγωνία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες εντός ύλης. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένες δυσκολίες ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην Αθήνα Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε παράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
6: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κύριε και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κυδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπες, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκου, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
8: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλές αναμετρήσεις και να κερδίσει ο καλύτερος. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέας, εδώ των εξωτικών της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τον Χρήστο Ζώτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη. Τον ακούσαμε εδώ και στο τραγούδι, εκτός από το Λαούτο. Και θα συνεχίσουμε με τον Ηλία Πλαστήρα. Δεν είναι δικιά μας αυτή η ηχογράφηση, αν και έχουμε ηχογραφήσει με τον Ηλία Πλαστήρα. Είναι από το Echoes of Ήπειρος και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Ξενιτιάς. Αφήνω την καλονυχτιά.

Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί μια εκπομπή αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη και αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή τελικά, 12 του μήνα, με τον Κλέαρχο Κορκόβαλο. Θα ακούσουμε σπουδαία αποσπάσματα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που επιλέξαμε από τις πάμπολες ηχογραφήσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ στο Σαντούρι τη τέχνη του Αλέκου Καραβέλη από μια ηχογράφηση που έκανε η Αγγελική Καρά τον Αύγουστο του 1976. Ερμηνεύει με το Σαντούρι του το μωραϊτικο Καλαματιανό «Μ' έκαψες γειτόνισσα».

Γιάννης Κατσής στο τραγούδι, Χρήστος Ζώτος και Βασίλης Μάνης στα δύο λαούτα, από το CD Δύο Λαούτα Μια Φωνή, τραγούδια Θεσσαλίας με το Γιάννη Κατσή. Αυτό το συγκεκριμένο μας έρχεται από το χωριό Νέο Αργύρι της Ευρυτανίας, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου που τραγουδιόταν σε γάμους, ένα συρτός στα τρία. Ο Γιανακός παντρεύεται και αρχοντοπούλα παίρνει, όλο τον κόσμο κάλεσε στη γη την ξακουσμένη. Το Σταυραετό δεν κάλεσε που ήταν παλιοί συντρόφοι, το που σκοτώνει τους γαμπρούς και παίρνει τις νυφάδες. Και αυτός πείσμα το έβαλε και αυτός πείσμα το βάνει. Πήγε και τους καρτέρεσε σε τρίχινο γεφύρι. Πιάνει τη νύφη στάλογο και του γαμπρού το χέρι. Για φέρτε τα περατικά για να περάσει ο γάμος. Το πόσο τα περατικά για να περάσει ο γάμος, 10.000 του γαμπρού και 4 της νύφης. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο αυτού του τραγουδιού που κατέγραψε ο Γιάννης Κατσής, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης στο παρελθόν. Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές, τη συγκεκριμένη εκπομπή on demand στο διαδίκτυο, όπως και τις υπόλοιπες που κάνουμε καθημερινά εδώ on demand στο AirTeco, η φωνή της Ελλάδας. Τα Ξωτικά της Παράδοσης καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα.

Ακούσαμε ένα μυρολόι βλάχικο με τον Βάιο Μαλιάρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την περιφέρεια Φαρσάλων. Το συνόδευσε ο Φώτης Μαλιάρας στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνος Καρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Αμέσως μετά πήγαμε πάλι σε ένα οργανικό σκοπό από το αρχείο, από το τραγούδι Γιάννενα Γιαννάκενα, αυτό το καγγέλι, με τον Ανδρέα Χαρμαλιά ήταν αυτός ο σκοπός από το αρχείο, στο κλαρίνο φυσικά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και στον τέφι η Σοφία Τσιμπούκη. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης για λίγο ακόμα μαζί, να πάμε λίγο και ακούσαμε και Παπασιδέρη φυσικά, έτσι το ξεχάσαμε, αν και ποτέ δεν είναι ένας Παπασιδέρης αρκετός. Ακούσαμε αυτό το φοβερό τραγούδι «Φέξε μου φεγγαράκι μου» και να πάμε και λίγο στη Θράκη. Αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Ιγρίτα. Θα το ακούσουμε όμως με τη φωνή του Θρακιώτη Χρόνια Ειδονίδη.

Σας αποχαιρετήσουμε με ένα μπάλο πηδηχτό και το Γιώργο Κωνιτόπουλο, το Βαγγέλη Κωνιτόπουλο και τον Αλέκο Καραβέλη για να ρίξουμε γέφυρα με τα Ποσειδόνια, με τον Αντώνη Καραγιαννάκη και τον Αργύρη Παντελιάδη. Και τις καλές θάλασσες να είναι πάντα καλές και καλοτάξιδες. Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

επιπλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το αερινό ευρωπαϊκό εξάμεινο του 2026, επισημένοντας τη σημαντική μείωση των κινδύνων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και το εξωτερικό χρέος. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντσχαμπά Χαμενεϊ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Επίθεση του Ιράν τα ξημερώματα σε πολιτικές υποδομές του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ένα νεκρό και τραυματίες, όπως και υλικές ζημιές. Στο μεταξύ, οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρη μετά την ιρανική επίθεση που στόχο είχε έναν από τους τερματικούς σταθμούς. Χαλή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται στο Κίεβο πραγματοποιώντας ευνηδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία. Αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους δυτικούς συμμάχους της χώρας για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα επισημαίνει ακόμη ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, αλλά και ότι απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα περνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου στην Αττική και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων.

0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη, ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ενήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της γυναίκας έδειξε ότι δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Τη 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια τώρα. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα, να εξελίσσονται λίγο για να μπορώ και εγώ να σε ρωτάω. Κάνα παίκτη θα πάρετε, τι θα γίνει τελικά. Άντε, είναι δύο μέρες που δεν έχετε ένα κοινό.
1: Μάικ Τζέιμς, τον Γκέβιν Πάντερ και
0: το. Τα φάζουμε όλα ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μην το κάνετε σε παραπέντε. Μην το κάνετε σε παραπέντε. Δηλαδή, είδε το αντιτράβηξε.
0: Εντάξει. Είδε το αντιτράβηξε. Ένα τεταρτάκι πολύ έντονη ρεπορταζιακή δραστηριότητα, θα μπορούσα να πω.
1: Δεν λε καλά που το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και το είχα γράψει από χθε το κείμενο έτσι.
0: Έλα, πες μας τώρα τι έγινε, γιατί εντάξει, έχω να σε δω εδώ και 15 λεπτά.
1: Τσατίστηκαν, ρε, εσύ. Τσατίστηκαν με αυτό που γίνεται. Εντάξει, εσύ τη άλλη είναι αυτό που είπε, ότι δεν θέλανε ή ζήτησε κάτι.
0: Ναι.
1: Ορίστε, αυτό που ζήτησε έγινε.
0: Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Τι άλλο θέλει, πες, τι άλλο θέλει, πες μου.
0: Όχι.
1: Ποιο παίκτη θέλει.
0: Να πω.
1: Ποιο παίκτη
0: θέλει. Να πω τι θέλω.
1: Ποιο παίκτη θέλει.
0: Μη με προκαλείς.
1: Ποιο παίκτη θέλεις, πες
0: μου. Μη με προκαλείς.
1: Έλα, πες, να το στείλω, έλα.
0: Θέλω προνομιακή μεταχείριση του συναδέλφου που κάθεται απέναντί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω εγώ. Για μένα δεν θέλω τίποτα. Για σένα θέλω.
1: Ποιο παίκτη θέλεις να παίξεις τον Άρη, πες μου.
0: Στον
1: θέλεις.
0: Άρη.
1: Ναι, ποιο θέλεις.
0: Να σου πω ποιον δεν θέλω. Να σου πω ποιον δεν θέλω. Μου έρχεται πιο εύκολο, ρε παιδί μου. Τους δύο.
1: Το Mike James και τον Kevin Panther.
0: Όχι, εγώ θέλω τους δύο από την άλλη πλευρά, οι οποίοι μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Έλα ρε, Mike James και Kevin Panther τώρα μιλάμε. Δάστατα. Εδώ τώρα συγκρίνεις το Φαγκρί με το Γάβρο.
0: Γιατί, συγγνώμη τώρα, πες μου, ρεαλιστικά θα έρθει ο Mike James και ο Kevin Panther να πάει στον Άρη.
1: Δεν σου λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ο ρεαλισμός και αν θέλεις να είσαι πραγματιστής,
1: μήπως πάνω σε αυτό το οποίο είπες νωρίτερα, ότι ρε παιδιά, το θέμα σέρνεται, κάντε κάτι.
0: Ναι, κάντε κάτι.
1: Ορίστε, έκανε.
0: Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Ο λόγος σου διαταγή.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ό,τι άλλο ζητήσεις, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, να... τώρα παίκτες εδώ, να τροφοδοτείτε σε καθημερινή βάση τον συνάδελφο μέχρι τέλη Ιουλίου. Με τουλάχιστον...
1: Όχι, όχι, τέλη Ιουνίου το αργότερο.
0: Τέλη?
1: 28.
0: Ιουνίου. Που...
1: 28 Ιουνίου.
0: 28 Ιουνίου.
1: Εγώ, γεια σας.
0: Αυτό. Να έχετε 29, κλείσει το ρόστερ 28 Ιουνίου. Να φύγει.
1: Δεν θα έχει κλείσει το ρόστερ 28 Ιουνίου, αλλά τουλάχιστον κατά τα 12-14. Κλείσε το.
0: Ναι.
1: Τώρα μην έχω τώρα το καλοκαίρι, πάω διακοπές να ξεκουραστώ.
0: Σωστό.
1: Πάλι τηλέφωνα. Θα έχω
0: είναι,
1: την...
0: και, είναι που, και πολλές μέρες.
1: Θα έχω που θα έχω την μπάλα. Μην έχω και τον μπάσκετ.
0: Επίσης, δεν μας ενδιαφέρουν το ναι. Πού θα μείνει, το τι θα τρώει, το σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά του. Δεν προσωπικά εμένα. Έτσι,
1: μα θα μείνω στην Αθήνα, σου λέω.
0: Εμένα ουδόλως με ενδιαφέρουν. Αυτό είναι μια έκκληση προς τους δικούς μου συναδέλφους. Μην ασχολείστε, ρε παιδιά. Να ήρθε η είδηση, έσκασε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμούλης του χρόνου στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Ξέρεις, αυτό
0: θα αυτό γίνει.
1: Έχει να κάνει.
0: Το αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Εμείς το έχουμε στο αθλητικό ρεπορτάζ πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν το έχετε στο άλλο. Αν και στο άλλο ρεπορτάζ πλέον έχει γίνει. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, όταν έχανες μια είδηση.
0: Όταν έχανες.
1: Έχανες μια είδηση.
0: Προσπαθούσες να βγάλεις δύο.
1: Όχι. Παλιότερα την αποδομούσαν την είδηση. Δηλαδή, ερχόταν ο Πέσκο Γιουμτζόπουλος και το είχε αποκλειστικό η τάδε εφημερίδα. Το έβλεπε μετά οι άλλοι. Τον Κουτσόκ Γιουμτζόπουλο φέρνουν. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα σημείο, επειδή αυτό δεν πουλούσε, γιατί μπορεί ο Γιουμτζόπουλο να μια παιχτάρα, ας πούμε, να βγάλει μάτια, προσπαθούσε να καλύψει την απώλεια της είδησης μέσα από κάποιες λεπτομέρειες συνεργασίας που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε με το Σπανούλη. Εντάξει. Δηλαδή, οι λεπτομέρειες δεν μέκο ότι εγώ ξέρω περισσότερα πράγματα, αλλά. Και πάνω στο βωμό αυτής της προσπάθειας πολλές φορές εκτίθεσε. Τέλος πάντων, να για να πούμε...
0: Εκτός από την... ρεπορτάζ είναι και μεροκάματο αυτό.
1: Τι? Όχι ρε, έχει να κάνει με την,
0: ρε παιδί μου, λέω
1: με την προσπάθεια
0: τώρα,
1: να αποδείξει.
0: Μισό λεπτό. Μπορεί να έρθει ένας μάνατζερ και να πει πες ρε.
1: Όχι, όχι. Όχι. Όχι.
0: Εντάξει, σε πιστεύω. Εγώ ρωτάω με την αφέλεια που με διακρίνει. Ρε,
1: πλέον, πλέον,
0: είναι το γνωστό ρίχνει σάτι για να πιάσει γεμάτα.
1: Έχει
0: έτσι.
1: Τα social media, δεν έχει ανάγκη. Ναι. Έχει τα social media.
0: Α, άρα μπορεί παλιά να γινόταν, αλλά δεν γίνεται ναι, τώρα, ας πούμε. Εντάξει.
1: Όχι, συνήθως τον ταραβέρι σε αυτό το. Επειδή, να το πιάσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Τον ταραβέρι σε αυτό το θέμα γίνεται με ειδήσεις. Η manager, ένας manager δεν μαθαίνει μόνο, δεν ξέρει μόνο τους παίκτες που δίνει αυτός. Μαθαίνει τους παίκτες που δίνει και ο άλλος. Δηλαδή το καλύτερο ρεπορτάζ για να το βγάλεις είναι να μιλήσεις με τον μάνατζερ Κουγιουμτζόπουλο και τον μάνατζερ Βλαχόπουλο για τον παίκτη που δίνει ο μάνατζερ Παπαδόπουλος. Τα ξέρουν όλα. Όλα τα ξέρουν. Τα δικά τους μπορούμε να τα πούμε ποτέ. Τον άλλον τα λένε. Λοιπόν, για να ξαναπούμε για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση, είναι στην ενημέρωση που παρήχε και ότι είναι στο τελικό στάδιο της διευθέτησης κάποιων λεπτομεριών, ούτως ώστε να τον ανακοινώσει και επισήμως. Μέχρι πρώτη ο Σουάρης ακολουθούσε ένα, βάδιζε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι, μη επιβεβαιώντας το παραμικρό, πλέον το επιβεβαιώνει και θα είναι τριετούς διάρκειας η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό μπορώ να σου πω με βεβαιότητα.
0: Για ξαναπέσαι το λίγο, συγγνώμη.
1: 3 χρόνια θα είναι, ναι, το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Και τολμώ να πω ότι αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης είναι να συνδυάσει τη δική του έλευση στον Άρη, που προφανώς μιλάμε για μια τεράστια κίνηση, μην επαναλαμβανόμαστε, έχουμε πει, τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Μόνο ο Μπάμπης το πίστευε.
0: Να ηρεμήσει και λίγο ο συνάδελφος.
1: Αύριο
0: είναι η μέρα της ανακοίνωσης, από μεθαύριο ξέχασε το
1: να. Όχι, δεν χρειάζεται πλέον ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται ανακοίνωση. Άρε, Μπάμπη, τι σε περιμένει αύριο.
0: Σταμάτα, εντάξει, για μια μέρα. Για μια μέρα.
1: Όχι, θα τον πειράξω. Αφού τον πειράζω λιγάκι τον Μπάμπη.
0: Λίγο.
1: Νομίζω θέλει να το συνδυάσει ο Σπανούλης και με κάποιους παίκτες.
0: Κάτσε λίγο να. Α, ναι.
1: Δηλαδή να έχει δική του ανακοίνωση και μετά να αρχίσει. Ο ΙΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τον Τάδε, τον Δίνα, Χαραλαμπόπουλο, ας πούμε. Δύο Αμερικανούς.
0: Έχει ανακοινωθεί ήδη.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Αλλά έχει κλείσει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι. Δεν έχει ανακοινωθεί.

0: Πάντως σήμερα πάμε πάρα πολύ μπασκετικά. Βέβαια αξίζει τον κόπο γιατί πολύ απλά οι ομάδες του μπάσκετ, Δημήτρη μου, κινούνται. Εν αντιθέσει με τις ομάδες ποδοσφαίρου που έχουμε χορτάσει από σενάρια.
1: Ναι, είδα και διάβασα και τον τίτλο κιόλας για τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο το έχουμε πει και από εδώ αρκετές φορές. Ας πούμε, ναι. Γιατί βλέπουν ένα στόπερ ακόμα, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Okay, και πότε περιμένετε, ρε παιδιά.
0: Άντε, ρε παιδιά.
1: Ναι, άντε, ρε
0: κλέφτες,
1: παιδιά.
0: Θα γίνουμε
1: και μόνο ένα στόπερ, ας πούμε, δύο πάμε.
0: Ενώ Ηρακλή στον μπάσκετ ανακοινώσει κατευθείαν.
1: Δύο έφυγαν στο ποδόσφαιρο, δύο στόπερ έφυγαν, δύο να έρθουν.
0: Του βγάζω το καπέλο του Ηρακλή γι' αυτό και δεν το λέω επειδή μας ακούει και ο. Τώρα μου είναι λίγο δύσκολο να συνηθίσω τον όρο πρόεδρος, αλλά είναι πρόεδρος του Ηρακλή.
2: Πρόεδρος,
0: εντάξει, πρόεδρος. Το Γιώργο Παπαδασόπουλο. Αλλά για μένα έκανε πολύ μεγάλη και ξέρω ότι ακούγεται ως κολακευτικό, αλλά ο Ηρακλής πήρε παίκτη από την ΑΕΚ. Και αναφέρομαι στον Cleveland Melvin. Όχι, είναι επιβεβαιωμένο, εγώ το έμαθα χθες το πρωί, ότι η ΑΕΚ είχε κάνει ραντεβού με τον ατζέντη του Cleveland Melvin. Δεν ξέρω αν έφτασε στο σημείο της επίσημης πρότασης. Σίγουρα έφτασε στο σημείο της περιγραφής του ενδιαφέροντος και μάλιστα της επαφής του Ντράγκα Σάκοτα με τον παίκτη. Και εκεί που κάποιοι προεξόφησαν καταστάσεις λέγοντας ότι ο Μέλβιν κλείνει στην ΑΕΚ, σήμερα το πρωί με την αυγούλα που λέει ο λόγος, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Φόργουρντ, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Είναι επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα.
2: Καταρχήν είναι επιτυχία γιατί ο βασικός στόχος της ομάδας που ήταν εδώ και 10 μέρες να μπορέσουμε να αποσπάσουμε την υπογραφή του Μέλβιν και να έρθει να παίξει τον χρόνο για τον Ηρακλή επιτεύχθη. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του είναι επιτυχία γιατί είναι επιτυχία για τον Ηρακλή να μπορεί να παίρνει τον παίχτη που αυτόν θέλει. Όπως και για όλες τις ομάδες είναι σημαντικό όταν βάζεις ένα στόχο να μπορείς στο τέλος να καταφέρνεις και να αποσπάσεις την υπογραφή και αυτό δείχνει βέβαια και την εμπιστοσύνη πια που έχει και ο Ηρακλής όλος πλέον στο μπάσκετ και στο γενικά στη GBL.
0: Ναι. Αυτό δείχνει όταν ένας παίκτης ξέρει ότι η ΑΕΚ έφτασε στον τελικό του BCL, εντάξει, αυτό που είπατε κι εσείς. Δεν είναι εύκολο να απορρίψεις μια ομάδα που έφτασε στον τελικό του BCL και έχει σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία έτσι εύκολα. Ο Ηρακλής θα παίξει κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου καταρχάς.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Απλώς είμαστε σε τηλέφωνα και κάποιες. Σε στάση αναμονή αυτή τη στιγμή για να δούμε πού ακριβώς θα
0: πέσει. Ωραία, είστε μεταξύ των 40. Να το πω.
2: Είμαστε μεταξύ. Μπορεί να είμαστε και μεταξύ των 40, μπορεί να είμαστε και μεταξύ των 48. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι σενάρια όλα.
0: Είναι για το EuroCup αυτό το οποίο αναφέρεται. Ναι, ότι είναι 40 ομάδες που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχή στο EuroCup. Υπάρχει και από την άλλη το BCL. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής ή BCL ή EuroCup πάντως θα είναι του χρόνου.
2: Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή, να είμαι ειλικρινής, περιμένουμε απλά να δούμε όλα τα δεδομένα για να ελπίζουμε στο τέλος να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε. Αλλιώς θα πάμε εκεί που θα πρέπει να πάμε όταν έρθει η ώρα.
0: Τι διαφορετικά
2: βασικά τώρα προσωπικά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να παίξουμε στη FIBA. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά βήματα. Τώρα, αν προκύψει το EuroCup κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, θα το εξετάσουμε. Για να είμαστε τώρα και.
0: Είναι και διαφορετικές οι διοργανώσεις, πιο απαιτητική είναι το EuroCup με πολλούς αγώνες, πολλά ταξίδια.
2: Πολλά πράγματα και εγώ θέλουμε εδώ στον Ηρακλή να κάνουμε βήμα-βήμα τα πράγματα. Έχουμε αρκετή υπομονή στο να πετύχουμε σιγά-σιγά και τα πράγματα για να μεγαλώνουμε όπως πρέπει να μεγαλώνουμε, χωρίς φανφάρες που λέω εγώ, σιγά-σιγά και σταθερά.
0: Ναι. Τι διαφορετικό περιμένουμε από τον Ηρακλή της επόμενης χρονιάς σε σχέση με αυτό που μας παρουσίασε αυτή που ολοκληρώθηκε, το οποίο ήταν εντυπωσιακό είναι αλήθεια μέχρι το Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος, και μετά από το Μάρτιο ήταν σαν να βλέπαμε μια άλλη ομάδα.
2: Η αλήθεια είναι δεν μιλήσαμε καθόλου, ότι η ομάδα έκανε πραγματικά, εγώ θα πω μέχρι το Γενάρη Φλεβάρη, μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Γενικά ήταν πολύ ανταγωνιστική. Μετά τη νίκη με τον Παναθηναϊκό, αυτό που λες Μάρτιο, στην ουσία η ομάδα έδειξε να κλατάρει και ψυχολογικά και πνευματικά και αγωνιστικά. Εμείς έχουμε εσωτερικά τις εξηγήσεις που συνέβη αυτό.
0: Μήπως δεν κλάταρε, αλλά έφτασε στο πικ της και μετά από ένα σημείο δεν είχε άλλες αντοχές.
2: Πιθανόν να είναι και αυτό, αλλά πιθανόν ξέρεις.
0: Όχι, λέω πως ζητούσαμε περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούσε πραγματικά να δώσει. Αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, απλώς επειδή στην ουσία μπορώ να πω εγώ ότι δύο παιχνίδια ήταν αυτά που στοίχησαν και θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και έτσι που ήμασταν. Δηλαδή και με την Τζίκη για να πάμε στο Final Four και με τον Μαρούση για να είμαστε ή με τον Προμηθέα τελευταία αγωνιστική για να έχουμε τελειώσει το top 8. Mm-hmm. Άρα μια νίκη στην ουσία ήταν αυτή που δεν έγινε και χάλασε κάπως η εικόνα που φτάσαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ναι, τελικά, ενώ ήταν αρκετά καλή εικόνα μέχρι τώρα. Αλλά ίσως να είναι και καλό, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ο Ηρακλής έκανε αυτά που είχαμε στοχεύσει πέρυσι τον Αύγουστο, ένα προς ένα, γιατί δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό, ήταν και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στον Ηρακλή. Και τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη άνεση φέτος και με το αγωνιστικό να πάμε λίγο παραπέρα και να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά. Γενικά να βάλουμε ξανά τον Ηρακλή ακόμα πιο κοντά σε αυτό που πρέπει να είναι.
0: Ο Ζωάν Λούκιτς έμεινε στον Ηρακλή. Τι θέλει να κάνει αγωνιστικά, γιατί είστε μαζί με τον coach, είστε τα δύο πρόσωπα τα οποία χτίζουν την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
2: Ναι, με τον Ζωάν υπάρχει πλήρη ταύτιση, mm-hmm, και επικοινωνία σε όλα και στους στόχους και σε αυτά. Η ομάδα είναι ξεκάθαρη ότι θα εμφανιστεί πάλι μια ομάδα η οποία θα είναι, και αυτός είναι ο στόχος μας, με το μαχαίρι στα δόντια. Να υπάρχει παιχνίδι το οποίο δεν θα κατέβουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου φτάσουμε. Με μίνιμουμ στόχο εγώ έχω βάλει ήδη για να βάζουμε σιγά σιγά και κάποιους στόχους τα play-off που δεν πετύχαμε φέτος και μετά δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, να τερματίσουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο πολύ δυναμώνει. Άρα δεν είναι εύκολο, θέλει πολλή δουλειά και σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση παίξουμε να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Και αυτά όμως τώρα θα τα αναλύσουμε όλα κυρίως από τον Σεπτέμβριο που θα έχουμε ολοκληρώσει και το ρόστερ και θα έχουμε δει και περίπου πού θα παίζουμε και ποιες θα είναι και οι αντίπαλοι μας ή στην Ευρώπη κυρίως.
0: Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι λογιστής, απλά έτυχε λόγω της αγοράς που μαθαίνουμε πράγματα. Έχουν ανεβάσει όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, ανεβάζουν τους προϋπολογισμούς τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ιταλία μου περιέγραψαν εχθές, πέρα από τη Ρώμα στην οποία τη χρηματοδοτεί ο Λούκα Ντόντσιτς, αυτό που πάει να γίνει στην Παρίσι Ζερμέ με τον Ντουράντ, η Βενέτσια διπλασιάζει μπάτζετ, η Βαρέζε του Καστρίτη τριπλασιάζει μπάτζετ. Θέλω να πω ότι τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό, γιατί όταν ανεβάζει άλλο το μπάτζετ αυτομάτως μεγαλώνει και το επίπεδο δυσκολίας για σένα.
2: Συμφωνώ. Απλώς τώρα ανέφερες κάποιες ομάδες που από πίσω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν πραγματικά πολύ μεγάλα budget και να επενδύσουν σε ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και με από πέρυσι είχε φανεί αυτό και πολλές ομάδες έχουν πλέον αλλάξει επίπεδο οικονομικό. Με την έλευση και του NBA προς την Ευρώπη και όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται για την καινούργια ευρωπαϊκή διοργάνωση και πολύ μεγάλα φάντα από Αμερική που έρχονται, σίγουρα αυτό θα βοηθήσει στο να ανέβει οικονομικά και άλλο όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και θα τραβήξει ο ένας τον άλλον, που λέμε. Ο Ηρακλής θα πηγαίνει με τις δυνάμεις του μέχρι εκεί που μπορεί, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε κάπου παραπάνω από εκεί που μπορούμε. Ο στόχος είναι απλά να δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορεί ο Ηρακλής κάθε χρόνο να κοιτάει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Μία τελευταία ερώτηση, επειδή πριν από λίγο ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τον Βασίλη Σπανούλη και ότι απομένουν τα διαδικαστικά, οι υπογραφές δηλαδή, για να επικυρωθεί. Στην πραγματικότητα, ο Βασίλης Σπανούλης λειτουργεί ως προπονητής του Άρη εδώ και τουλάχιστον 4-5 ημέρες και επειδή συνυπήρξατε στο Περιστέρι. Τι φέρνει αυτή η αλλαγή, τι φέρνει αυτή η έλευση του Βασίλη Σπανούλη και πώς θα μας τον περιγράφατε ως άλλοτε στενός συνεργάτης του?
2: Εντάξει, ο Βασίλης μιλάμε για έναν winner, έναν άνθρωπο παθιασμένο με τον μπάσκετ, 24 ώρες ασχολείται μόνο με τον μπάσκετ και την οικογένειά του, αυτά τα δύο πράγματα είναι τα μόνα που τον απασχολούν. Σίγουρα η παρουσία του Βασίλη καταρχήν σημαίνει ότι ο Άρης πραγματικά μπορεί να στηρίξει όλο αυτό το πλάνο που έχει στο κεφάλι του για να πάρει ο Βασίλης αυτή την απόφαση. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει πολύ ψηλούς στόχους, πιστεύω προσωπικούς και ομαδικούς, και θα κοιτάξει με κάθε τρόπο πώς θα μπορέσει να φτάσει στους στόχους που θα βάλει. Δουλεύει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κοινό μυστικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και πεθαίνει για τον μπάσκετ και από μόνο του αυτό. Ερχόμενος στον Άρη, που Άρης είναι ομάδα μια πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Σίγουρα θα δώσει
0: θα περάσει τη φιλοσοφία του,
2: θέλει,
0: ναι.
2: Αυτό που θέλει χρόνια και ο Άρης, ακόμα ένα έμπνευσμα. Ο Βασίλης από μόνος του είναι ένα χέγγιο. Και εντάξει, εγώ την προσωπική μου άποψη για τον Βασίλη την ξέρετε και εσύ προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά αξιόλογος, άξιος, όσο ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Είναι και ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος με τον τρόπο που χειρίζεται όλη την ομάδα και δεν εννοώ μόνο το αγωνιστικό.
0: Θα, αυτό, θα τους βάλει στην πρίζα όλους. Ναι.
2: Είναι μεγάλο κέρδος.
0: Θα τους έχει στην πρίζα όλους.
2: Ακριβώς. Και είναι κάτι που χρειάζεται σε όλες τις ομάδες.
0: Για μένα ναι. Για μένα ναι.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κύριε Πανταζόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά.
2: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Γιώργος Πανταζόπουλος, πλέον στο ρόλο του Προέδρου του Ηρακλή. Και επειδή κλείσαμε με τον Σπανούλη, αυτός είναι ο λόγος που είπε στο τέλος ο Γιώργος Πανταζόπουλος που θεωρώ πολύ σημαντική την κίνηση του Σπανούλη. Κάθε ομάδα χρειάζεται έναν ηγέτη. Αλλά ηγέτη. Όχι. Δεν εννοώ ηγέτη στο γήπεδο. Ένα καλό παίχτη. Ενώ ηγέτη.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί ηγέτης, όχι παίκτη βασικά. Γιατί όχι, πρέπει να είναι προπονητής και όχι παίκτης.
0: Γιατί ομάδα δεν είναι μόνο τέσσερις γραμμές. Ομάδα είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Ομάδα είναι το να απαιτήσεις την διευκόλυνση και τις παροχές στους παίκτες. Ομάδα είναι το να σέβεσαι τη δουλειά του φροντιστή, του φυσιοθεραπευτή. Ομάδα είναι το να αναγκάσεις ηγέτης είναι το να αναγκάσεις τη διοίκηση να αντιληφθεί πώς εξελίσσεται μια κατάσταση στο αθλητικό γίγνεσθε. Το πότε είναι απαραίτητη μια επένδυση, πότε δεν είναι απαραίτητη μια επένδυση. Ηγέτης είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τον κόσμο, που θα ακολουθήσει ο κόσμος, θα πιστέψει στο όραμα. Αυτός που θα παρενέσει και θα παρακινήσει μάλλον τους υπόλοιπους να αφογκραστούν το δικό του όραμα. Όλες τις ομάδες, άμα δεις, όλες είχαν στην Ελλάδα έναν ισχυρό ηγέτη. Στον Άρη την δεκαετία του 80 ήταν ο Ιωαννίδης, στον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπεζιτζής. Ωραία. Όλες. Στον Παναθηναϊκό ο ηγέτης ήταν ο Γιαννακόπουλος και μετά έγινε ο Μπράντοβιτς. Στον Ολυμπιακό είναι αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί του, ό,τι και να πούμε, είναι ηγέτης. Δεν έχει υπάρξει ομάδα πετυχημένη που να μην είχε τον ηγέτη της. Δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Ο ηγέτης λοιπόν έρχεται, τους μαζεύει όλους στην ίδια γραμμή και τους λέει πάμε. Τώρα στον ΠΑΟΚ είναι ο Μιστακίδης. Εντάξει,
1: μπάσκετ, ναι.
0: Στο μπάσκετ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο Σαββίδης. Δε στον ΠΑΟΚ που ήταν πριν το Σαββίδη και δε στον ΠΑΟΚ μετά. Είναι σαν να μιλάμε για το Βόρειο και το Νότιο Πόλο.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
0: Είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Έχω και δηλώσεις.
0: Ναι, για τους Πανούλη. Α, έχει δηλώσει.
1: Έχει
0: ναι.
1: Και δηλώσει για Ζουμπκόφ.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά αυτά. Απλά στο λέω γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Δεν πας πουθενά χωρίς ηγέτη. Μπορεί να κάνεις μια καλή ομάδα, αλλά να μείνεις εκεί. Να μην πετύχεις τους στόχους σου.
1: Είναι είδηση αυτό, ρε Βασίλη, τώρα έτσι όπως το συζητάμε.
0: Έτσι είναι εμπειρία μου τον αθλητισμό.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως, ας πούμε.
0: Είναι εμπειρία μου τον αθλητισμό αυτή. Από το ρεπορτάζ των ομάδων.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Δηλαδή η Paris Saint-Germain ξόδεψε ένα σκασμό λεφτά αγοράζοντας ηγέτες που δεν πέτυχαν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και βρήκε τον έναν.
1: Και βρήκε μετά από
0: τον πίστεψε,
1: πόσα χρόνια, ας
0: τον πίστεψε,
1: πούμε.
0: Και πού πήγε.
1: Ναι, βρήκε τον άνθρωπο ο οποίος είπε, ξέρεις, Κίλιαν, κάτσε λίγο στον πάγκο.
0: Μα εγώ δεν σου μιλάω καν για παίκτες.
1: Και τον πίστεψε. Ναι,
0: δεν σου μιλάω για παίκτες.
1: Και πήρε δύο Champions League, ας πούμε.
0: Σου λέω εκτός γραμμών. Για να.
1: Ο Ενρίκε είναι η επιβεβαίωση αυτό που λες.
0: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Γιατί ο Γκουαρδιόλα στη City. Και ο Γκουαρδιόλα στη City. Το ίδιο πράγμα. Είχε βέβαια την οικονομική δυνατότητα. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά τι πήρε κιόλας. Πρέπει να δούμε, πήρε 21-22 τίτλους. Λοιπόν, πάμε και σε τίτλους τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Κουβέιτ προς το Ιράν. Ανεπιθύμητοι δύο διπλωμάτες λόγω συνεχιζόμενης επιθετικότητας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Χαλάζι σε μέγεθος Καϊρδιού κατέστρεψε ολοκληρωτικά καλλιέργειες στον Λαγκαδά. Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις Σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούν σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος και νομίζω ότι όλοι πλέον γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις και δύο λόγια.
1: Ήταν όταν πήγες στο νησί, ρε, στο νησί που βρήκανε το
0: κρατικό. Έτσι είπε το καλωσόρισες ο διοικητικός ηγέτης Μάριος Ηλιόπουλος της ΑΕΚ, στον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος, ουκρανικό, 20 μέτρα πάνω από το έδαφος.
1: Άρα μ' αρέσει για τον πόλεμο.
0: Παρομοιώσεις, ναι.
1: Εγώ διάβασα ότι δήλωσε περιμένουμε τις ρουκέτες σου στο γήπεδο.
0: Ναι, το είπε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τις υπερηχητικές ρουκέτες στο γήπεδο. Ωραία, έχει καλύψει ο κύριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητό του, έχει καλύψει το ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, να η πρώτη ρουκέτα. Στα 20 μέτρα πάνω από το έδαφος είναι η δεύτερη ρουκέτα που ήρθε. Τώρα περιμένω εκεί κάτι στο ενδιάμεσο με τον επιθετικό. Αυτό είναι ο άνδρα. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Παίρνεις τον παίκτη, κάνεις και τις δηλώσεις ωραίες.
1: Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Ζουμπκόφ. Ναι, αυτά όμως να τα φοβάσαι λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Ξέρεις.
0: Εγώ δεν θέλω, όλοι, εγώ δεν θέλω να παίζω με τη χαρά του
1: φιλάθλου,
0: του φίλου μου, του ΑΕΚΤΣΙ. Έτσι,
1: όχι, την πατάμε εμείς, την έχουν πατήσει εμείς οι δημοσιογράφοι. Ειδικά από την Λατινική Αμερική, πολλοί παίκτες που έρχονται έχουν παρατσούκλι. Ελκαμιόν, ας πούμε. Πώς το λένε, ο ένας από το τρένο, ο άλλος από το λεωφορείο, ο άλλος από το θωρικτό.
0: Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Θυμάμαι εγώ όταν ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια, το κολομβιανό τάγκ, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ που περίμενε.
1: Αυτό θέλω να σου
0: πω. Πώς και πώς έλεγα, έχουμε χτυπήσει τον jackpot και από την Κολομβία και τάγκ, δηλαδή. Τάγκ με στέρεοιντ.
1: Από πότε η Κολομβία έβγαζε τάγκ,
0: δεν ξέρω, αλλά σκεφτόμουν.
1: Να μου πεις για τα γερμανικά τάγκ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να το δεχτώ. Από πότε η Κολομβία έβγαζε. Ένα πράγμα βγάζει η Κολομβία.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Ένα πράγμα βγάζει η Κολομβία.
0: Αυτό που βγάζει η Κολομβία σε τάγκ. Και έλεγα ότι τελείωσε αυτό.
1: Ναι, τι βγάζει η
0: Κολομβία. Αυτό είναι.
1: Πάμε στην Αριστοτέλους. Εντάξει. Να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους. Τι πιστεύετε ότι βγάζει η Κολομβία? Τι πιστεύεις θα απαντήσουν 99?
0: Ότι δεν βγάζει τάξη.
1: Μπανάνες.
0: Δεν νομίζω. Ναι.
1: Ροδάκινα.
0: Ούτε ποδοσφαιριστές.
1: Κεράσια. Ποδοσφαιριστές. Ένα πράγμα θα σου πούνε.
0: Ήμουνα μικρός, δρε Βασίλη. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι. Μα είναι δυνατό. Τέλος πάντων, την έχουμε πατήσει έτσι. Με κάτι ελκαμιών, κάτι διάφορα, κάτι θωρικτά, κάτι τρένα, κάτι αεροπλανοφόρα, κάτι F-16, κάτι ξέρω εγώ, F-18. Ποια άλλα έχει, τα ξέρει ο Λαδιανός, αυτά που το βλέπουμε και στο Air News τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ξέρει λεπτομέρειες, τώρα ξέρει τα αεροπλάνα, τους τύπους, όλα αυτά. Τύπους, εγώ δεν τα ξέρω, αλλά την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Να χρησιμοποιούμε το παρατσούκλι στον τίτλο και μετά να μας γλεντάει το σύμπαν. Εσύ δεν έλεγες το φορτηγό, ο Ελκαμιόν, τον Άρη.
0: Ο Ελκαμιόν.
1: Τσάβες. Ελκαμιόν. Έρχεται το φορτηγό, το φορτηγό, το φορτηγό, το φορτηγό. Έρχεται ο Τσάβες. Άστο, δεν έβαλε γκολ.
0: Ο Δημητράκης, το καλό παιδί, ήρθε στη γειτονιά σας. Έτσι, ναι,
1: πού
0: το
1: έλεγα.
0: Ο Ελκαμιόν.
1: Είναι όπως είναι η περιβόητη ιστορία.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, με συγχωρείς. Όχι, για να τα λέμε και όλα. Όμως τώρα πάλι από τον Άρη, γιατί όντως εσείς εκεί το έχετε με τα λατινοαμερικάνικα.
1: Ναι.
0: Ήρθανε και κάποιοι οποίοι τίμησαν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ήρθε ο Λόκο Αμπρέου. Μα,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: Λόκο.
0: Αυτό ο Λόκο και ο Λόκο και ο Λόκο. Μια
1: γκολ έβαλε ο Λόκο.
0: Εντάξει, αλλά Λόκο. Ήταν ψηλό παιδί με τη χέρι του, α πούμε, Λόκο. Ήταν λίγο τρελό.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημο, αλλά όχι πω ήταν και εντυπωσιακό. Άλλο θέλω να σου πω, είναι περιβόητη ιστορία που είχε πει ο σχορεμένος ο Ανέσης Πεταλίδης. Ο οποίος όταν ήρθε με τον τόρο που είχε γίνει με τον Γκάλι, νόμιζε ότι ο Γκάλι ήταν ένα θηρίο. Και ξαφνικά είναι τον Γκάλι. Αυτό λέει. Ένα 80 αυτό σήκοντα από μένα είναι. Περίμενε ένα θηρίο, α πούμε. Το έχει πει ο κ. Ανέσης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε στον Πάρη τον Καλημερίδη. Συγχωρέθηκαν και οι δύο. Αλλά με τα παρατσούκλια γενικά τα αποφεύγουμε όμως. Να το αναφέρουμε το παρατσούκλι, okay. Να το αναφέρουμε. Αλλά εκτός και αν το παρατσούκλι δεν είναι τόσο τιμητικό. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να είναι ένα παίκτης και να το φωνάζουν η Μελισσούλα. Το λες, το γράφεις. Πού να γλιτώσεις μετά. Πάρα μπει στο γήπεδο, σε περιμένουν 100 ονόματα για παίξω. Καλά, έγραψε τον παίκτη μας Μελισσούλα. Εντάξει, έχει. Λοιπόν, ανακοινώθηκε επί της ουσίας, έγινε και η παρουσίαση του Ζουμπκόφ μάλλον. Αυτοί κανονικά τονίζονται στη Λίγουσα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Σου έχω πει την ιστορία στην Κροατία με τον Ταξιτζή, ο οποίος του λέγα εγώ Ζαντάρ και όχι ψέματα, Ζάνταρ μου λέγει αυτός. Εγώ έλεγα Ζαντάρ, αυτός μου έλεγε Ζάνταρ. Δεν έχουμε κάτι ποδοσφαιρικό πέρα από την επιστροφή.
0: Εδώ δεν πρέπει να σταθούμε λίγο όμως σε αυτό. Αυτό από μόνο του δεν αξίζει ένα σχόλιο τρία λεπτά.
1: Τι να πούμε, αυτό
0: είμαστε 3 Ιουνίου, σε λιγότερο από ένα μήνα φεύγουν οι ομάδες για καλοκαιρινή προετοιμασία, τουλάχιστον αυτές που έχουν ευρωπαϊκές
1: υποχρεώσεις.
0: Ο Άρης όχι, τουλάχιστον αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ωραία. Τι σε νοιάζει εσένα. Αν σου έρθει ο παίκτης 12 Ιουνίου να κάνει ιατρικές εξετάσεις εργομετρικές και είναι έτοιμο για κοινή προετοιμασία, σου είναι πρόβλημα, δεν το μάθει 3 Ιουνίου.
0: Ναι, όχι, δεν μου είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θέλω 8 τέτοιους.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να έχω και τους 8 στις 12 Ιουνίου. Πρέπει να έχω 2 στις 3 Ιουνίου.
1: Μα δεν
0: άλλους
1: 2
0: στους 8 Ιουνίου.
1: Μα δεν ψάχνεις 8 παίκτες.
0: Πώς δεν ψάχνω.
1: Δεν ψάχνεις 8 παίκτες.
0: Πώς δεν ψάχνω.
1: Πώς ψάχνεις 8 παίκτες. Για ποιο λόγο. Πού τους θέλεις να παίζουν. Ένα αριστερό μπακ δεν θέλεις. Δύο στόπερ, πήγαμε στους τρεις.
0: Έναν αριστερό μπακ θέλω.
1: Ένα, ο Μπάμπα. Όχι, αριστερά δεν έχεις τον Μπάμπα και τον. Ψάχνεις έναν αριστερό μπακ για πίσω από τον Μπάμπα. Δύο στόπερ πήγαμε στους τρεις.
0: Δεξιμπακ.
1: Ένα backup δεξιμπακ. Έχεις δεξιμπακ, ρε φίλε. Ένα back, τον Γκένι.
0: Και τον Γιώργη, το Σάντζες, πες δύο.
1: Και τον Γιώργη. Εντάξει. Είσαι καλυμμένος, άρα εκεί δεν χρειάζεσαι. Τρεις. Άρα έχουμε τρεις.
0: Ναι.
1: Ένα αριστερό εξτρέμ πήγαμε στους τέσσερις. Ένα σεντερφόρ πήγαμε στους πέντε. Θα σου μείνει και ο Μεϊτέ με τον Οσδόεφ και σε μια χαρά.
0: Θα μου μείνει και ο Μεϊτέ και με τον Οσδόεφ και μια αλλαγή για τον Τάισον θέλω.
1: Μα είπαμε αριστερό εξτρέμ. Όχι η αλλαγή, αλλά για να παίξει η αλλαγή ο Τάισον. Αριστερό εξτρέμ θέλει. Πέντε παίκτες θέλει. Δηλαδή, συγγνώμη, για να παίξει με τα δρυμίκλαδα τον Ιούλιο θες παραπάνω παίκτες. Με τα δρυμίκλαδα θα παίξει. Αν είσαι τόσο γκαντέμι και σου κάτσει μπεσικτά, τι να σου πω, ρε φίλε. Πάνε πάρε ένα λαχείο στο πέντε. Δεν ψάχνει τόσο πολλούς παίκτες από αυτό. Έτοιμη ομάδα έχει για τον χρόνο. Και ο Λουτσέσκου στην.
0: Δεν έχει ακριβώς έτοιμη ομάδα. Εντάξει, μην το λέμε αυτό τώρα γιατί εμένα με κάνει τέτοιο.
1: Αν μου πεις ότι φεύγει ο Κωνσταντέλιας που ηγέται ο Ζαφίρης, θα το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υφίστανται αυτά τα θέματα τώρα. Ο Λουτσέσκου ούτως ή άλλως στα προκληματικά. Μην περιμένεις με το που έρθει ο παίκτης Δευτέρα το Σάββατο να παίξει. Ξέρω εγώ να έρθει Παρασκευή και την Τετάρτη που μας έρχεται να παίξει. Δεν το κάνει ποτέ αυτό ο Λουτσέσκου. Ποτέ, όταν λέω ποτέ, ποτέ.
0: Βασικά και στο κέντρο μπορείς να ψάχνεις. Αν φύγει ο Καμαρά, που δεν ξέρεις τι θα τον κάνεις.
1: Σιγά
0: αν
1: φύγει... μόνο θα φύγει ο Καμαρά.
0: Μισό λεπτό. Αν φύγει και ο Σντόεφ, αν φύγει και ο Καμαρά, δεν θες παίκτη.
1: Αυτό σου είπα. Να κρατήσει τον Σντόεφ. Αυτό σου είπα.
0: Ναι, ναι, να τον κρατήσει.
1: Κάτσε, έχει το Μεϊτέ. Έχει αν κρατήσει τον Σντόεφ. Έχει τον Ζαφίρι. Έχει τον Κωνσταντέλια παίζει μπροστά. Έχει τον Θημιάνη. Θα πάρει και ένα παίκτη εκεί πέρα. Δεν είναι. Αν μου πει την ανάγκη του ΠΑΟΚ, είναι η αριστερή πλευρά. Και η στόπερ. Στόπερ έχει τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη. Να πάρεις και έναν ακόμα ανάγκη.
0: Δύο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δύο θέλεις.
1: Βρε, για τώρα μιλάμε για τον πρώτο. Μιλάμε για άμεσα. Ένας ακόμα άμεσα. Ναι, συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσα τρεις παίκτες. Άμεσα. Άμεσα. Τρεις παίκτες.
0: Για μια ομάδα η οποία έσκασε. Εδώ και τρεις μήνες έσκασε.
1: Τόσο καιρό...
0: ναι, το θέμα είναι όμως να μην ξαναφτάσουμε το Μάρτι και να είναι πάλι όλοι σκασμένοι επειδή πήραμε
1: μόνο τρεις παίκτες. Μιλάμε για μέχρι 12 Ιουνίου. Βρε.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για μέχρι 12 Ιουνίου.
0: 12 Ιουνίου είναι σε 11 μέρες.
1: Ξέρεις πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου.
0: 23 Ιουλίου, αλλά ένα μήνα νωρίτερα.
1: Σήμερα έχουμε 3 Ιουνίου.
0: Προετοιμασία.
1: Αν αυτή την κουβέντα μου την έκανες 17 Ιουνίου, θα σου έλεγα
0: μαζί σου.
1: Μαζί σου. Και αν αύριο ΠΑΟΚ ανακοινώσει ένα παίκτη, τι θα πεις. Τι θα μου πεις αύριο μετά.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες. Έχει χρόνο. Δεν είναι, δεν είναι Παναθηναϊκός που θα χτίσει. Δεν πω που μηδενική βάση, αλλά θέλει διψή. Καταλαβες. Έχει χρόνο. Δεν είναι, δεν είναι Παναθηναϊκός που θα χτίσει. Δεν πω που

0: θα είναι καλά για να μπει στα προκριματικά. Με την προοπτική ότι μετά από 10 μέρες θα βάλει έναν ακόμα. Αυτό θέλω να σου πω. Μην έχεις τόσο άγχος. Ζηλεύεις τώρα. Βλέπεις τώρα τους άλλους τώρα παίρνουν.
1: Πες
0: ότι ζηλεύω.
1: Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ζηλεύω. Δεν έχω. Δεν έχεις για άνθρωπο που δεν έχω προβλήματα τέτοια να πω. Okay.
0: Τώρα θυμίζεις να σου πω κάτι. Θυμίζεις γυναίκα. Που λες τη γυναίκα σου θα βγω με τους φίλους μου και σου λέει γιατί δεν θες να βγεις μαζί μου και βγαίνεις με τους φίλους σου. Τέτοιο πράγμα τώρα.
1: Αυτό ήταν βαρύ τώρα. Γιατί το λες έτσι.
0: Μα έτσι είναι. Επειδή πήρε η ΑΚ τώρα το Ζούμκοφ. Επειδή ο Ζούμκοφ θα πει και θα πετάει τις ρουκέτες τη μία μετά την άλλη.
1: Τις ρουκέτες. Είναι σε στρατιωτικό. Θέλω κι εγώ. Ένα ελικοπτεράκι στρατιωτικό να παίζω. Ένα ντρόν. Κάτι τι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Πόσο καιρό έχω να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Τι είσαι, πες μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δίδυμος.
0: Όχι, δεν λέω το. Δίδυμος είσαι.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί ξέρεις και από αυτά.
0: Δεν είστε. Οι δίδυμοι είστε περίεργοι άνθρωποι. Δεν το ήξερα αυτό. Είστε περίεργοι άνθρωποι.
1: Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, εγώ δεν δίνω σημασία στα ζώδια. Αν έχει άλλου, ούτε στου οροσκόπου.
1: Πώς λέει και μια ψυχή διαδικτυακή, πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να έχει πάρει 5 παίκτες ο ΠΑΟΚ μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου. Τι είσαι, δηλαδή, όχι μέχρι που μπορεί να φτάσεις.
1: Μέχρι που μπορεί να φτάσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, τι προσφέρεις για αυτό το πράγμα. Τι προσφέρεις.
1: Τίποτα. Προσφέρω.
0: Παίρνεις το ποδήλατο και πας μέχρι την Νορβηγία.
1: Την Νορβηγία?
0: Ναι, γιατί.
1: Τι λες, ρε.
0: Πού απάντησε, φίλε, μέχρι την Αρνέα.
1: Σε ποδαριαστώ εγώ για να πάρει 5-5
0: ποδήλατο. Ποδήλατο,
1: με την ίδια ομάδα να.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω 8 μηνύσεις.
1: Με την ίδια ομάδα να κατέβει. Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, δεν θα πάω
1: στην Νορβηγία. Όχι, βέβαια. Με το ποδήλατο, όχι. Να μου πεις να πάω στην προετοιμασία, ας πούμε.
0: Αυστρία.
1: Με το ποδήλατο.
0: Ναι. Να ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη και να πας στην Αυστρία.
1: Ούτε στη Βόρεια Μακεδονία δεν φτάνω εγώ με το ποδήλατο, αδελφέ. Sorry κιόλας. Δεν ξέρω γιατί με αν.
0: Εγώ δεν μπορώ γιατί πονάω.
1: Για πολύ fit δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος.
0: Αν μου πεις όμως ότι πάμε περπατώντας, πάμε με τα πόδια. Ό,τι θέλεις, περπατάμε. Φορμίτσα, τώρα έχει καλοκαίρι βέβαια σορτσάκι, αντικουνουπικό. Είμαι ασφάιτοντι γιατί είμαι και γλυκοαίματος και με τρώνε, με ζακίζουν τα κουνούπια.
1: Κοίτα, τώρα άμα θέλεις, επειδή τώρα με έβαλες αυτό το τρυπάκι, να σου πω ότι άμα κλείσουμε αύριο μεθαύριο το Βλάουβιτς, θα πάω με το ποδήλατο μέχρι τη Σόφια. Σου κάνει?
0: Δεν μακριά.
1: Δεν μακριά.
0: Δύο βήματα είναι.
1: Μέχρι τη Σόφια.
0: 5 ώρες δρόμος.
1: 5 ώρες.
0: Ναι.
1: Θα πάμε το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Μετά πώς θα μπεις μέσα, θα πρέπει να κάνεις πιστοποίηση.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν παίρνουν, τους έχουν στα. Τους κατάνε στα.
1: Βρε, ας έχουμε πάρει το Βλάουβιτς τώρα και θα μπω εγώ. Θα βρω τρόπο να ξαναεπιστρέψω.
0: Γιατί να πας Σόφια και δεν πας Βελιγράδι. Που Βελιγράδι είναι ο άνθρωπος. Είναι κάτι κανένα ρεπορτάζ.
1: Είναι πιο μακριά.
0: 7 ώρες. 7 ώρες.
1: Με το ποδήλατο.
0: Όχι, με το αυτοκίνητο.
1: Α, με το αυτοκίνητο, ναι, χαλαρά. Αν πάρουμε το Βλάουβιτς, έχω φύγει για ρεπορτάζ. Θα σου δίνω.
0: Γιατί σήμερα.
1: Τρεις μέρες.
0: Αυτό έλεγα το πρωί και το έλεγα και στον Μπάμπι, το Τζομπάνογλου. Τρεις Αργεντίνοι, λέει. Άκου να δεις τώρα.
1: Μπαίνουν σε ένα μπαρ.
0: Είναι για ανέκδοτο. Διένυσαν, λέει, η απόσταση 16.000 χιλιόμετρων, ξεκινώντας περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες και φτάσανε στο Κάνσας, όπου η Αργεντινή θα δώσει τον πρώτο αγώνα για το Μουντιάλ και το κάνανε με ποδήλατο.
1: Είναι σαν αυτούς τους Άγγλους που έλεγες χθες, μπακούρια μάλλον θα ήταν αυτή η Αργεντινή.
0: Όχι, αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη.
1: Και
0: αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη. Αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη. Για να φτάσει στο σημείο να κάνει 16.000.
1: Αργεντίνικη παντόφλα μου μυρίζεται.
0: 16.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο είναι όπου φύγει, φύγει.
1: Φίλε μου.
0: Έχει νεύρα η γυναίκα. Φιλοξενήθηκαν, λέει, περάσαν συνολικά από 16 χώρες.
1: Φιλοξενήθηκαν κιόλα και στι 16.
0: Φιλοξενήθηκαν, κουτραδόρι. Φιλοξενήθηκαν, λέει, σε δομές της πρεσβειών της Αργεντινής, σε κάποιες εξ αυτών. Είχαν προμήθειες πολλές, μαγειρικά σκεύη, φαγητά, μαγείρευαν, ξέρω εγώ, στο δάσος με ένα εκεί πέρα. Τέτοιο. Στην Κολομβία, λέει, η οποία ξέρουμε τι εξάγει, τη γλίτσαν στο παραπέντε. Γιατί 10-15 λεπτά αφού πέρασαν από ένα σημείο ανατινάχθηκε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ξεκινήσει από την Αργεντινή με το ποδήλατο να πα στην Αμερική και να πα να πέσει πάνω σε παγιδευμένο αυτοκίνητο. Δηλαδή.
1: Καλά, και μόνο που παίρνει την απόφαση να περάσει με το ποδήλατο από την Κολομβία, φίλε, είσαι τελειωμένο. Χι, α πούμε. Εντάξει.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: αυτό πάλι. Συνάντησαν, πήγαν στο Σαν Αντώνιο. Α, πριν πάνε στο Σαν Αντώνιο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο εκεί στη Ζούγκλαρη που έχει στην Κεντρική Αμερική.
1: Βραζιλία.
0: Όχι, στην Κεντρική Αμερική ψηλά πάνω. Δεν έχει ένα. Έχει ένα εγώ δεν το ήξερα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για ναρκωτικά και είναι ένα σημείο στο οποίο δεν
1: πολύ
0: μπορεί.
1: Κολομβία στην εκπομπή
0: δεν πατάει άνθρωπος. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί πέρα, από το σημείο αυτό. Και αυτό ισχύει για τους τρεις της παρέας, οι οποίοι εκεί αποσυναρμολόγησαν τα ποδήλατα, μπήκαν στο αεροπλάνο και πήγανε στο Εκουαδόρ. Γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να περάσει. Ούτε μονοπάτια έχει, ούτε

0: Τίποτα και άσε που ανά πάση στιγμή εκεί περπατάς, πέταγονται και 44 φίδια. 5-6 οντάρια, ξέρω εγώ τι άλλο έχει και σε τρώνε. Φτάσανε στο Σαν Αντώνιο.
1: Εκεί λες κάπου Κώστα Ρίκα, Νικαράγουα, Ονδούρα. Ναι, ναι,
0: έχει, εκεί, έχει, εκεί πέρα έχει μια ζούγκλα. Εγώ το είχα δει με αφορμή την Καλόστονα. Έλα. Πάνω στη μέρα ήρθες. Μπράβο, ρε Ποστόρη, πάνω στη μέρα ήρθες. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για το πώς διακινούν τα. Πώς το λένε, τα ναρκωτικά, και εκεί είχαν ζήτημα. Κάνα συνάντηση λοιπόν με τον Μανού Τζινόμπιλι στο Σαν Αντώνιο. Είδαν και έναν αγώνα των Σπέρς και το μεγάλο τους πρόβλημα, λέει, είναι ότι δεν έχουν πάρει εισιτήρια.
1: Κάλα τόσα χιλιόμετρα στο ποδήλατο και
0: δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, ναι. Δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια.
1: Τώρα,
0: και λέω πώς πήγανε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να φύγανε τις γυναίκες τους από τα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό.
1: Και να τους διώξει ο Ντόναλντ να τους πει χωρίς εισιτήριο, παράνομη, είστε αντιγιά.
0: Παρεπιπτόντως, τώρα που πες Ντόναλντ, όχι, φτάσανε, μπήκανε μέσα. Μπήκανε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, ενδέχεται να δώσει το παρόν σε μια εκδήλωση στο Madison
1: Square Garden.
0: Madison Square Garden, όχι σε μια εκδήλωση, σε ένα από τα παιχνίδια των Knicks με του Σαν Αντώνιο Spurs στο Madison Square Garden, στους τελικούς του NBA που ξεκινούν τα ξημερώματα, ενώ ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμπντάνι, είναι αυτός που έχει κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε, λέει, εκτελεστικό διάταγμα το οποίο θα επιτρέπει στα παιδιά να δουν τους τελικούς, οι οποίοι θα ξεκινούν 8.30 ώρα το βράδυ, και γιατί κρατάει κανένα τετράωρο, ξέρεις, δεν κρατάει λίγο, 4-4,5 ώρες. Είναι ολόκληρο σοου.
1: Ο δήμαρχος με αφήνει, θα λένε δηλαδή τα.
0: Ναι, ο δήμαρχος επιστρέπει και για αυτούς οι οποίοι, κυρίως για τα παιδιά τα οποία θα παρακολουθήσουν διαζώσεις στα παιχνίδια. Το επιτρέπει ο δήμαρχος αυτό. Είναι εντολή του δημάρχου. Δηλαδή ανήλικος, εντολή του δημάρχου. Υπέγραψε, λέει, εκτελεστικό διάταγμα για αυτόν τον λόγο. Ένα άλλο που παρατήρησα, επειδή είπαμε για Μουντιάλ, είναι τις ομάδες που έχουν τους περισσότερους παίκτες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που η Ρεάλ δεν έχει εκπρόσωπο, δεν έχει παίκτη στην Εθνική Ισπανίας. Παρεπιπτόντως την κόντρα ενώπιση των εκλογών την πήγαν σε ένα άλλο επίπεδο. Έκλεισε τον Ντάμφρις από την Ίντερ με 20 εκατομμύρια.
1: Με 20 εκατομμύρια, αλλά είναι ψίχουλα κιόλας.
0: Ναι, τζάμπα. Τζάμπα πράγμα.
1: Τζάμπα.
0: Ο Πέρεθ έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι επί ημερών μου ήρθαν οι κορυφαίοι παίκτες στη Ρεάλ, μην το ξεχνάτε αυτό. Και ότι ο Ρικέλμε, ο αντίπαλός του, εννοεί το Ρόδρι ότι έχει κλείσει, αλλά λέει ψέματα, δεν έχει κλείσει το Ρόδρι, δεν έχει κλειδώσει συμφωνία με τον Ρόδρι. Έτσι είπε. Τι δεν έχουμε πει τώρα άλλο, γιατί είμαστε τελειώματα της εκπομπής και πάντα μπαίνουμε στις ειδησούλες για το Φορτούνι, 2 χρόνια συμβόλαιο, η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Αυτή, εσύ και ο πατέρας μου, ρε φίλε. Πρέπει εγώ να είμαι ληξιαρχείο, δηλαδή να ξέρω ορολό την ηλικία. Πώς ορολώνεται. Συγγνώμη. Πατέρας μου, βλέπουμε ένα παιχνίδι.
1: Ζητάω τα πεινά, μου λέει, θα το ψάξω εγώ.
0: Μου λέει, πώς το λένε αυτόν, Παπαδόπουλο. Πώς χρόνο είναι, αφού βλέπω πώς χρόνο. Πού γεννήθηκε, πού θυμάμαι. Πέρα, ξέρω το. 35 πέσω ότι είναι ο Φορτούνης.
1: Φορτούνης.
0: Πόσα χρόνια παίζει.
1: 33, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Έχει ακόμα 2 χρόνια.
0: Πες 35. Πώς λέει ο Ζήκος.
1: Το 92. 30... Όχι, δεν λέω 35.
0: Όχι,
1: άλλο 35, άλλο 33.
0: 38 και 40. Πες 40.
1: Όχι 40.
0: 41 και 20. Πες 45.
1: Όχι 40. Ναι. Δεν ήταν ανιό, ναι, όπως, ναι, λέει. Ναι, ναι, ναι, ναι. 33. Μια χαρά. Έχει 2 χρονάκια πολύ γεμάτα ακόμα. Για βασικός. Γι' αυτό, ναι, ρωτάω εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο. Είχαμε χθες την ομάδα γυναικών στο πόλο του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα. 12 στα 13 έχει τα τελευταία, δηλαδή μόνιμος πρωταθλητής, μόνιμες πρωταθλήτριες μάλλον, γιατί μόνιμος πρωταθλητής είναι και ο πώς το λένε, και ο Ολυμπιακός στο πόλο των ανδρών. Για 40 πρωταθλήματα έχει πάρει. Η Εθνική αναχώρησε για την Σουηδία για το φιλικό παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο το βραδάκι. Την Κυριακή θα παίξει και με την Ιταλία. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League. Την αρνητική απάντηση της Cruz Azul για τον δανεισμό του Γιακουμάκη έχουμε επίσης, αλλά εγώ λέω ότι είναι νωρίς ακόμα για την όλη ιστορία, γιατί αυτό το οποίο είναι όχι 3 Ιουνίου μπορεί στις 13 Ιουνίου να είναι ναι, ή στις 23 Ιουνίου, όταν βλέπεις μετά ότι κινδυνεύεις να φορτωθείς ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριων, αυτομάτως αλλάζει και ο τρόπος σκέψης σου. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις. Τώρα για τον ΠΑΟΚ δεν είπα, στο μπάσκετ για τον Αλεξάνδερ, τον οποίο τον έχει κλείσει. Το τυπικό μένει. στον Αλεξάνδερ. Είναι και για να κλείσει το ρόστερ, μένει να τριάρει. Να κλείσει το βασικό. Δηλαδή έχει τον Άσο, τον Καλάθι. Έχει τον Αμερικανό από τη Λεμάν, τον Μπαζίνα τρίτο. Στο 2 το Φώστερ και τον Μίτρου Λόγκ, τον αδερφό του Ελάιζα, τον Άσ Μίτρου Λόγκ. Στο 3 θα πάρει ένα βασικό με backup τον Περσίδη. Δεν αποκλείω να πάρει και ένα 3-4 ακόμα. Στο 4 μετά τον Χουγκάζ με τον Ρακουάν Γκρέι. Και στο 5 τον Αλεξάνδερ με τον Μουρ και πέμπτο ψηλό τον Κακλαμανάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρώνει το ρόστερ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που έχει άγχος. Στον μπάσκετ απομένει μια μισή κίνηση. Μια μισή κίνηση.
1: Όλα αυτά τα ονόματα που είπες, πόσα εκατομμύρια θρίζονται? Το έχεις κάνει ποτέ? Άρα μετά από ληξιαρχείο θα σε κάνω και τέτοιο, και ταμείο κιόλας.
0: Λοιπόν, 1,1 είναι ο Καλάθης. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Αμερικάνος ο άλλος δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Καλά, θες να το δεις. Είναι παιδί, είναι παραπέντε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε αύριο.
0: 1,1. Ούτε με έβαλε σκέψη. Είναι. Εγώ πως το βγάζω, το ρόστερ μέχρι στιγμής χωρίς το τριάρι είναι γύρω στο 7-8.
1: Α, εντάξει.
0: Γύρω στο 7-8.
1: Κρατηθεί ακόμα. Δεν έχει ξεφύγει.
0: Δεν πήρε το 3. Γύρω στα 10 θα κάνει. Δεν είπε παραπάνω τώρα. Μην βλέπει τις υπερβολές. Και πάντα αφήνει και έναν αέρα. Αφήνει και έναν αέρα πάντα.
1: Α, σωστά. Αφήνει έναν αέρα. Βέβαια, άμα χρειαστεί. Όπως ο Άρης πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι, άμα χρειαστεί.
1: Να κάνει καμιά διορθωτική κίνηση.
0: Ναι, άμα χρειαστεί, είναι βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σταματήσει να χτυπάει στο μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη βγάλαμε την είδηση. Άντε να ξεκουραστεί τώρα λίγο. Πα να πιει ένα φυσικό.
0: Όχι, τώρα έχω δουλειά γιατί χτυπάει τηλέφωνο ασταμάτητα.
1: Τι θέλουν, τι σε θέλουν πια.
0: Τώρα,
1: την έκανε τη
0: δουλειά. Ξεκινάει.
1: Πάει, τώρα τι ξεκινάει.
0: Λοιπόν.
1: Κατά παίκτη θα πάρετε, τι θα κάνετε τώρα?
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Τώρα χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δώστε του λίγο χρόνο μέχρι αύριο στις 3 να μαζέψει λίγο τις σκέψεις του, να κάνει το ρεπορτάζ του και θα έρθει αύριο με ονόματα και
0: μαθηματικά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
0: Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, ενώ τη χαρακτηρίζει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις. Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, όπου επισκέπτεται το νοσοκομείο της περιοχής και το κέντρο ολικής φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτχαμπά Χαμενεϊ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προκόρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής. Και τα τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή νωρίτερα ενός ελικοπτέρου στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε χθες την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και αυτό που ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να αποζημιωθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 38χρονου, που ήταν παλιότερα αρβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Καϊάρης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία τριών ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εδώ είμαστε. Παραδόσου λοιπόν, I surrender στη μουσική, παραδόσου στο καλοκαιράκι, παραδόσου στην τρέλα του καιρού, διότι χθες μέχρι και χαλάζι έριξε εκεί στο Λαγκαδά. Το κακό είναι ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα στις καλλιέργειες και είπαμε ήρθε με ορμή το καλοκαιράκι του 2026. Σας ακούω και στο δρόμο και φυσικά σας ενοχλεί η ζέστη και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λέτε συνέχεια πόσο ζεσταίνεστε, πόσο ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι. Ελάτε να σας δροσίσουμε εδώ στον 102 της R3. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία με τα τριήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και όλα. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Alright. Alright. Αυτός, ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σου άρεσαν πάντως οι Iron Maiden, έτσι, στην Σόφια που πήγες. Πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο Τολιάκη που πήγε στην Αθήνα για τους Iron Maiden, αν τελικά ήταν καλύτεροι στην Αθήνα ή στη Σόφια. Δεν ξέρω, θα κάνω έτσι ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7, 3 του Ιούνιου, Τετάρτη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, φτου-φτου-φτου, βαίνουμε καλώς, έτσι επιστημονικό είναι το φτου-φτου-φτου. Τα πάμε καλά δηλαδή στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, υπομονή, ψυχραιμία γενικά, χαλαρά, διότι βλέπω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και 102 στα ραδιοφωνά σας. Μεταξύ άλλων, σήμερα 3 του Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία είχε ψηφιστεί στις 12 Απριλίου του 2018 για να μας υπενθυμίσει ότι το ποδήλατο είναι ένα απλό, ένα προσιτό, ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες, όχι μόνο για να βοηθάει τους ανθρώπους έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά να προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμαστε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Έχουμε, ναι, μεν υποτίθεται ποδηλατόδρομο, αλλά τα ξέρετε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Εθνική ημέρα επίσης Αυγού στις ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις στροφές. Ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν έτσι να κάνουν και γράμμωση και γενικά να έχουν μία υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουν το αυγό στο διατροφολόγιο τους. Αλλά αυτό που πρέπει να εντάξετε σίγουρα στην καθημερινότητά σας είναι ο 102 και συγκεκριμένα την εκπομπή μας το «Άκου να δεις». Λοιπόν, συνεχίζω με Waterboys για δύο λόγους, διότι αφενός είχαμε πανσέλινο 31 του Μαΐου, είπαμε αυτό το σπάνιο φαινόμενο να έχουμε δύο πανσελίνους, μία στην Πρωτομαγιά και μία στο κλείσιμο του Μάη. Αφετέρου η Χαλκιδική υποδέχεται τους Waterboys για μία συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες στο Sunny Festival 2026. Συγκεκριμένα ο Μάη Σκοτ και η παρέα του έρχονται την 1η Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο της Άνης και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Ο Mike Scott και η θρυλική μπάντα των Waterboys, που μετράει τουλάχιστον 4 δεκαετίες επιτυχίας, έρχονται λοιπόν Waterboys την 1η του Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο εδώ στη Σάνη, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και φυσικά Save the Date. Καλή επιτυχία να πω στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις Πανελλήνες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας ξανακουράζουμε και τα λέμε. Τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνες, και προσωπικά το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να αλλάξει το όλο σύστημα, διότι δεν μπορεί να φέρεις ένα παιδί, γιατί παιδί είπαμε είναι 15 χρονών, να αποφασίσει τι θα γίνει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Εξάλλου, αυτό είναι μία αρχή μόνο. Μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό άλλα μονοπάτια και μετά μπορεί να βρεις, ας πούμε, στην ηλικία των 20, 30, 40, 50, ποτέ δεν είναι αργά, τελικά αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο Βόλο και στη Λάρισα. Τις καλησπέρες μας και στο Βερολίνο, στο εξωτερικό και στη Σουηδία. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά και ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας, διότι χθες 3η 2 Ιουνίου, σημειώθηκε ισχυρή καλαζόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδέντρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί ήδη προχωρούν σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θυμίζει καλοκαιράκι, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα γυρόρινα, με θερμοκρασίες από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η σημερινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνοδεύεται από κάποιες τοπικές βροχές μεμονωμένες στα ορεινά. Ενώ μεταβολή του καιρού θα έχουμε αύριο Πέμπτη, σας το λέμε από τώρα ότι δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Και στην πόλη μας αύριο Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε βροχούλα, αυτή την καλοκαιρινή μπόρα που καμιά φορά είναι και αναζωογονητική και είναι και ανακουφιστική. Η θερμοκρασία θα πέσει για λίγο, θα έχουμε δηλαδή λίγο πτώση εδώ στην πόλη μας, εντάξει μην φανταστείτε, 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβά με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δε είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να βουτήξουμε στη μουσική, συνεχίζουμε με τους Verve, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. Αν είστε στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για παραγγελιές, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά στο Viber του 102 στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Το ξαναλέω. 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον προϋπεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας που συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Ιούνιου του 1942, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος της soul μουσικής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Curtis Mayfield, το οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999, έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 60 και του 70. Προχωράμε, move on up, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, φρέσκια, καλοκαιρινή παρέα μας, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άρχισε να πυκνώνει λίγο αυτή τη στιγμή η κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι ενδεχομένως αύριο να χρειαστείτε ομπρελίτσα. Βέβαια, καλοκαιρινή η μπόρα θα είναι, αλλά ενδέχεται αύριο να μας τα βρέξει λίγο και να μας τα μουσκέψει. Και επειδή σήμερα εγώ ντύθηκα ανθόκηπος, δηλαδή έτσι μέσα στο χρώμα, επιστρέφει για 12η χρονιά η μέρα με τα χρώματα. Με σύνθημα το πάρτι είναι νοοτροπία. Με σύνθημα λοιπόν το πάρτι είναι νοοτροπία, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Save the date επίσης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Αν δεν έχετε πάει, γιατί έχω πάει, να προετοιμαστείτε ότι θα λερωθείτε, ότι θα γίνετε χάλια, αλλά συγχρόνως και συνάμα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Φορέστε κάτι σε λευκό μπλουζάκι και μαγιό ή οτιδήποτε τρελό σκεφτείτε. Γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι θέλει λίγο τρέλα αυτή η μέρα. 1η του Ιούλη, είσοδος ανοίγει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρημάτων, λέω, καλό θα ήταν αυτό, των χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι εκεί γύρω στις 4.30, αλλά η γενική είσοδος είναι στις 5.30 εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Η μέρα με τα χρώματα, αξίζει να σημειώσω ότι διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 2012. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης στην Πλάζα Ρετσούς κάτι όμορφο θα συμβεί την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή 10 του Ιούνιου στις 8 η ώρα, δωρεάν μάθημα πιλάτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, έτσι για να περάσετε ωραία για όλους εμάς που ακόμα είμαστε εντός της πόλης, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι καλοκαιρινές διακοπές. Για άλλους έχουν ξεκινήσει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε και τις πανελλήνες, περιμένουν λίγο να φύγουν, να τελειώσουν τα σχολεία, να τελειώσουν υποχρεώσεις και νομίζω ότι μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου μπαίνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές και στις εξορμήσεις. Εγώ πάντως την πρώτη βουτιά στη θάλασσα την έριξα. Κρύα η θάλασσα, θέλει λίγο θάρρος μέχρι να μπεις, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις και μετά, νομίζω ότι το απολαμβάνεις στο φουλ. Θα απολαύσουμε για τη συνέχεια. Αρίθα Φράγκλιν, Respect. Σαν σήμερα το 1967 βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την ιστορία. Αυτό το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τον Otis Redding τον Αύγουστο του 1965, υποτίθεται για τον σεβασμό στον άντρα, αλλά πήρε η Αρίθα Φράγκλιν, το ανέστρεψε εντελώς. Και τελικά η ερμηνεία της αντιπροσωπεύει απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού και έγινε σημαία του φεμινιστικού κινήματος. Άσε που το Φεβρουάριο του 68 πήρε και εννοείται Grammy Awards για τα βραβεία Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Πολλά αγγλικά φτάνει.

Εντάξει, πάντα και είναι λίγο η Αρίθα Φράγκλιν σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ. Μια Αρίθα Φράγκλιν ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε λίγο να σας πούμε τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Σε γήπεδο Beach Volley μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους. Στην καρδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την νύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Σιρκουί του 2026 από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως Κυριακή. Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί, άμα δείτε δηλαδή να γίνονται εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, είναι με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι πρέπει. Η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο εκεί της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επίσημους, τους χωρητούς και για τους δημοσιογράφους εννοείται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο σημείο, έτσι στο, αυτό το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιηθούν οι αγώνες beach volley. Νομίζω σας αρέσουν ιδιαίτερα τα γόρια οι αγώνες beach volley. Δεν σας αρέσουν? Σας αρέσουν. Έτσι, λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας σήμερα, το 1972, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Pink Floyd με τίτλο Obscured by Clouds. Πάλι εγγλέζικα, Αποστόλη. Πολύ εγγλέζικο πια, δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Προτιμώ τα ελληνικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Pink Floyd, αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Saint-Tropez. Και επειδή έχω πάει στο Saint-Tropez, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Γελάω με μια φίλη μου που μου λέει, τέλος πάντων, δεν σου πήρα, λέει, τηλέφωνο, γιατί όταν με έπαιρες, λέει, μιλούσα με δύο ωραίους και έβαλα και κραγιόν. Αυτά είναι. Αχ, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός τώρα ότι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, λέει, γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται ότι το θέλουμε, ταιριάζει με τον καφέ που απολαμβάνουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, κορίτσια, λέει, μία παντρεύομαι. Λέει, άλλη κορίτσια είμαι έγκυος. Κορίτσια, άλλη μία σφραγίδα και παίρνω δωρεάν καφέ. Εγώ είμαι η τρίτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο είπαμε θα μας τα μουσκέψει. Πάρτε μία ομπρέλιτσα μικρή, έτσι μην κουβαλάτε και πολύ βάρος. Και πάμε στα. Συνεχίζουμε να σας λέμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Παραδοσιακή βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Δήμος Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων από 6 έως 8 Ιουνίου, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες εδώ της πόλης σε μία ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ενορίας. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στις 8.30, στην πάροδο εκεί στον παράδρομο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα στον Ιερό Ναό. Και το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο πάντα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλοντας λοιπόν να στηρίζει τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και το λαϊκό πολιτισμό, προσφέρει μια βραδιά χαράς και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή, 7 του Ιούνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει γενικότερα μία ιστερία γύρω μας και με τον καιρό και με την επικαιρότητα και με το καλοκαιράκι που έρχεται και με τους λογαριασμούς και με τις υποχρεώσεις και με τα πάντα όλα, θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Def Leppard, Hysteria, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

Εσείς τα μαζέψατε τα χαλιά μεταξύ μας τώρα, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ και πλέον πρέπει, λέει, με τα χαλιά να μετράς τα εκατοστά, για, εννοείται, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να σου πούνε πόσο θα σου κοστίσει. Όχι ότι κοστίζει και λίγο, κοστίζει αρκετά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια δουλειά να κάνουν. Λογικό είναι. Αλλά τώρα ξεστή, βαριέμαι να κάθομαι να μετράω τα εκατοστά, είτε από μικρά είτε από μεγάλα χαλιά. Στο περίπου θα μου πεις. Αν έχει κρόσια, αν είναι μηχανής, αν είναι χειροποίητο, αν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τώρα δεν είναι η εποχή που κανονικά τα σηκώνετε σιγά-σιγά. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Νομίζω ότι η Κωνσταντίνου και η Ελένης δεν πρέπει κανονικά να τα σηκώνουμε τα χαλιά. Πέρασε η εποχή και ήρθε και η ζέστη ορμητικά φέτος το καλοκαιράκι του 2026. Οπότε με το χαλί δεν γίνεται πλέον. Οπότε νομίζω ότι τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, την άποψή σας. 6-9-30-078-228. Άσε που έχεις και τα κουνούπια, τα οποία είναι επίσης πιο ορμητικά από ποτέ και όχι τίποτα, δεν μπορώ πλέον και να το σκοτώσω μεταξύ μας. Βάζω βέβαια αντικουνουπικό, θα μου πεις, βάζεις αντικουνουπικό αλλά δεν τα σκοτώνεις, αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουμε υπέροχο καλοκαιρινό καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου, αύριο ενδέχεται, είπαμε, να μας θα μου σκέψει και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι εννοείται, δεν χαλάμε και θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, διότι εμείς χωρίς εσάς δεν κάνουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνοι μας, σας θέλουμε και εσάς εδώ. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου Να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευεξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του οργανισμού στο Παρίσι. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, όρις δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη περισσότερα από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που κόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα, τα οποία συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φιλανδοί εισαγγέλεις απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγορείται και για διανομή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία 3 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM. ΕΡΤ3.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

να την προσέχεις, να προσέχετε τα έτερα ημίσια γενικώς, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, γενικά να προσέχουμε ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να σας προσέχουμε μουσικά τουλάχιστον, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, Αποστόλης Κοσμόγλου, στην τεχνική υποστήριξη, λίγο άρχισε να πυκνώνει κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε, λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις, προφανώς εννοεί μουσικά κομμάτια, και απαντάει γαλακτομπούρεκου. Επίσης χαλαρώνεις υπέροχα και με ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκου. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228 και στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, τα ξέρετε. Η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με το The Fate of Ophelia, αλλά στη δεύτερη θέση είναι ο Bruno Mars και το I Just Might, και έρχεται και συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Οπότε τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might, αλλά έρχεται με φόρα και η Billie Eilish εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια, λέει, δεν είναι ποτέ αρκετά και συμφωνώ απόλυτα. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Θα ήθελα, λέει, να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Γιατί δεν πας στο Αγρίνιο? Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τόσα αποσμητικά, λέει, περιμένουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πάρτε ένα για όνομα του Θεού, διότι έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζέστη έχουμε όμως, 29 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σας θέλουμε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και καθημερινά σας λέμε για τα ονόματα πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών που προστίθενται σε αυτόν τον συναυλιακό οργασμό του καλοκαιρακίου του 2026. Εκτός από τους Waterboys που έρχονται την 1η του Αυγούστου εδώ στα πλαίσια του Sunny Festival, έρχεται και στην Ελλάδα, ταρατατζούμ, ο Asia Proki, διότι ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Damn World Tour. Η συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Η περιοδία συνοδεύει την επιστροφή του Αμερικανού ράπερ με ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Για όσους δεν καταλάβατε, ο Asia Proki είναι ο σύντροφος της Ριάννα, που έχουν αποκτήσει μαζί, νομίζω, 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, το Don't Be Damn World Tour του Asia Proki ξεκίνησε στις 27 του Μάη από το United Center στο Σικάγο με sold out συναυλία. Ακολουθούν στάσεις σε Τορόντο, Βοστόνη, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ πριν το φινάλε στις 11 Ιουλίου στο New Jersey. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο η περιοδία του αρχίζει τώρα 25 Αυγούστου από Βρυξέλλες, πάει και μια βόλτα Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι. Τέλος πάντων, πολλοί σταθμοί. Για να μην σας κουράζω, η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός στις 11 του Οκτώβρη την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση. Α, όχι, έχει ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου είναι. Εγώ έχω μείνει στο Μάιο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και VIP πακέτα για σας να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε με Ριάννα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, Αποστόλη. Με τα δύο τραγούδια. Φτάνουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Όχι, δεν έχει και κίνηση, λέει η φίλη μου η Σοφία, η Γλαράκη. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ γιατί δεν βλέπω τι έχει. Κοίτα, λέει, στη Λαμπράκη. Κοίτα, λέει, κίνηση στη Λαμπράκη. Περίμενε, βε Σοφία μου, να το δω. Να το δω. Όχι, εμένα μου βγάζει ότι είναι στα πορτοκαλοπράσινα. Γι' αυτό είπαμε, σας θέλουμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες. Ορίστε, μας λέει η φίλη μου η Σοφία ότι έχει κίνηση στη Λαμπράκη. Ζήτα μου και παραγγελιά, Σοφία, περιμένω να μου πεις τι τραγούδι θες να ακούσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβνει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στη Φινλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ενός άντρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στο τούνελ Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: from around here, are you?
1: No, Tennessee, actually.
0: I can tell.
2: Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην παρέα μας. Choosing Texas, Ella Langley, αυτό ζήτησε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όπως μας πληροφόρησε η φίλη μας η Σοφία Γλαράκη, αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στη Λαμπράκη, 28 βαθμοί Κελσίου, και αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα είμαστε αμουσκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Όχι μόνο ομορφιά κλασική διαχρονική, αλλά και θεατρική ομορφιά, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει, την φίλη μου αρχικά θα πω, τη δασκάλα μου θα πω δευτεροβόντος, θα πω και τη ραδιοφωνική παραγωγό, θα πω και την ηθοποιό, θα πω τη σκηνοθέτηδα, θα πω τη δασκάλα ζωής, τη φίλη μου την Άννα, τη Γιαννακίδου.
3: Ωραία. Καλώς είστε εδώ, πρώτη φορά μπαίνω σε στούντιο. Ωραία, ωραία. Απέναντι το παλικάρι είναι ο
2: Αποστόλης, ο Κοσμόγλου είναι, η Μαρία η Βλαχοπούλου, ο κύριος ο Χρήστος ο Χατζημίσης, ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Είμαστε μία πολύ όμορφη παρέα εδώ στον 102 και βγαίνει προς τα έξω.
3: Έτσι.
2: Και φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ στον 102, γι' αυτό έχουμε σήμερα δίπλα μας την Άννα τη Γιαννακίδου, την οποία την αγαπάω ιδιαιτέρως και το ξέρει. Διότι μεταξύ άλλων, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό και πολύ λαχτάρα και όρεξη
3: πολύ
2: και μεράκι,
3: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Επανασυστηθήκαμε.
3: Τη θεατρική μας ομάδα.
2: Μπράβο, Theater 3. Θεατρική ομάδα της ΕΡΤΡΙΑ. Η Άννα Γιαννακίδου είναι η σκηνοθέτηδα και η δασκάλα μας.
3: Είναι μια ιστορία την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και πήγε εξαιρετικά καλά. Κάναμε δύο παραστάσεις. Εσύ στη δεύτερη μας γλίτωσε, ήσουν στην πρώτη. Το λουρί της Αναστασίας Δασκαλάκη και αυτή συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ. Μετά κάναμε μια άλλη κωμωδία με την ομάδα και μετά ήρθε η πανδημία και μας ρήμαξε. Αλλά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το τρίτο μας, την τρίτη μας παράσταση. Και αυτή θα είναι, φέτος είναι η χρονιά της Λυσιστράτης.
2: Παντού ακούω Λυσιστράτη. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
3: Να πάτε να τη δείτε, αλλά να έρθετε και για μας. Γιατί
2: εμείς θα την πειράξουμε περισσότερο, να ξέρετε.
3: Εμείς θα την πειράξουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι. Είναι και ο στόχος. Οι δικές μας παραστάσεις έχουν πάντα ένα στόχο, να βοηθήσουν ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε εισιτήριο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχουμε μια ελεύθερη συνεισφορά, οπότε όποιος έρθει να δει εμάς ξέρει ότι θα βοηθήσει τα 5 ευρώ, τα 2, τα 3 που θα βάλει στο κουτί να πάνε για καλό σκοπό.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαστε σε φάση, να τώρα εγώ περιμένω σε λίγο 7 η ώρα έχουμε πρόβα, να τελειώνει το κορίτσι, να ανέβουμε στο χώρο που κάνουμε τις πρόβες μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως που έχω αυτό το κορίτσι εδώ, το οποίο είναι τόσο, το ξέρετε.
2: Τίποτα δεν είναι.
3: Είναι λοιπόν θετικό, είναι ταλαντούχο,
2: καλά,
3: το
2: καλά.
3: Κυριότερο, σταμάτα.
2: Όχι.
3: Εσύ θα λες για μένα, εγώ δεν θα λέω. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Είναι
3: σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου.
2: Μπράβο, σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου. Και να πούμε επίσης ότι θα την πειράξουμε και εμείς με το δικό μας μοναδικό πάντα τρόπο. Και επίσης ότι αυτή η ομάδα, η Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡΤΡΙΑ, αποτελείται και απαρτίζεται από μέλη τόσο από εργαζόμενους
3: αλλά και φίλους,
2: αλλά και φίλους του θεάτρου γενικότερα.
3: Πάντα έτσι ήταν από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε, ήμασταν ανοιχτοί. Ξεκινήσαμε με άτομα που εργάζονται στην ΕΡΤΡΙΑ, από εκεί και ύστερα μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, αγαπάνε το ραδιοφωνό μας, αγαπάνε την τηλεόρασή μας στην ΕΡΤΡΙΑ και μπήκαν. Και αυτό το καθεστώς το κρατάμε. Δεν είμαστε όχι μόνο ΕΡΤ.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Είναι και οι φίλοι μας.
2: Είμαστε 10 μέλη αυτή τη στιγμή. 7 γυναίκες περισσότερες πάντα και 3 άντρες. Πώς γίνεται συνέχεια να είναι η μειοψηφία οι άντρες.
3: Στο θέατρο. Και το αστείο είναι ότι τα περισσότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είναι γραμμένα για άντρες.
2: Για άντρες, ναι. Αυτό ακριβώς. Ναι,
3: είμαστε
2: και
3: πάντα.
2: Εμείς είμαστε.
3: Οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν τελικά.
2: Ναι, ναι,
3: είναι
2: ναι.
3: Πιο απελευθερωμένες. Τα αγόρια λίγο ντρέπονται, λίγο μαζεύονται.
2: Έχουν μία συστολή.
3: Έχουμε εδώ τόσα αγόρια, παρακαλέσαμε.
2: Τους τεχνικούς, εδώ τον Αποστόλη.
3: Τώρα μας ακούει κανένας ακροατής και θέλει, αλλά τώρα είναι αργά, αρχίσαμε.
2: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δεν πειράζει, του χρόνου. Όταν ανεβάσουμε την παράσταση, εννοείται θα την
3: αγόρια θέλουμε.
2: Αγόρια. Και δεν έχει σημασία να ξέρετε και η ηλικία, έτσι.
3: Εννοείται,
2: δηλαδή,
3: στο θέατρο.
2: Από 18 χρονών και
3: μέχρι 68-108.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη τις πρόβες μας, 7 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον χώρο στη Χάνθ που μας φιλοξενεί, εννοείται.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και τον ευχαριστούμε ήδη. Και να πούμε επίσης, αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ψάξετε στο Facebook, υπάρχουμε και σαν σελίδα στο Theater 3.
3: Και σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα να βάζουμε πράγματα και
2: φωτογραφίες.
3: Ναι, απλά είχαμε χαθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε χαθεί. Θυμάμαι η σελίδα στο Λουρί που και που έμπαινε κόσμος, το ψάχνε, ρωτούσε, έκανε, αλλά Ήταν η πανδημία, ήταν γενικώς ο κόσμος πολύ πιεσμένος. Το αφήσαμε. Τώρα όμως ξεκινάμε πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα περάσουμε και εμείς, αλλά και εσείς όταν γίνει η παράσταση τέλεια.
2: Επανήλθαμε δρυμύτεροι, να ξέρετε. Αυτό. Ξεκινήσαμε τις πρόβες. Εντάξει, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την εργασία του, το επάγγελμά του, τη δουλειά του κτλ., είναι δύσκολο να είμαστε όλοι συνεπείς κάθε φορά στη συνάντηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και εσείς ότι αυτό θα πάρει λίγο καιρό, γιατί είναι και ένα απαιτητικό έργο.
3: Είναι ένα απαιτητικό έργο το οποίο,
2: το οποίο είναι και επίκαιρο.
3: Είναι πάρα πολύ
2: πάντα
3: επίκαιρο,
2: ο Αριστοφάνης.
3: Γιατί έτσι ο Αριστοφάνης εδώ τώρα σε μια περίοδο που ζούμε με τόσους πολέμους γύρω μας, έστω και αυτόν τον τρόπο που βρίσκουν οι γυναίκες για να κάνουν κάτι να σταματήσει το κακό, μέσα από το χιούμορ πάντα. Και μέσα από τον πολύ ωραίο λόγο του Αριστοφάνη βεβαίως. Όπως είπε η Τόνια, θα τον πειράξουμε λίγο, θα τον φέρουμε και λίγο προς τα
2: σύγχρονα δεδομένα. Έτσι. Και μουσικά.
3: Και μουσικά και σαν εικόνα.
2: Ενδυματολογικά.
3: Ναι, εικαστικά, σκηνικά, όλα θα είναι λίγο... Γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι παρανθρώπινα, είναι έργα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτό λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να τα αλλάξεις, να τα διασκευάσεις, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου για να είναι πιο κοντά στο σήμερα.
2: Εμείς εξάλλου, Άννα Γιαννακίδου, έχουμε συνηθίσει να εκτιθέμεθα.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης εμείς και η Άννα Γιαννακίδου και αυτό και με πάρα πολύ μεράκι και χαρά. Και από την άλλη θέλουμε να κάνουμε και τον κόσμο να χαίρεται.
3: Αυτό.
2: Λίγο αυτό... να χαρεί, γιατί μεταξύ μας υπάρχει.
3: Ο κόσμος είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
2: Αυτό. Έτσι. Αυτό λέω κάθε μέρα από την εκπομπή. Η επικαιρότητα είναι αδιφάγα.
3: Ακριβώς.
2: Γενικότερα είναι εκεί, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Εγώ και η Άννα Γιαννακίδου επιλέγουμε να βλέπουμε λίγο τη φωτεινή πλευρά της ζωής,
3: λίγο
2: στις
3: πιο
2: αισιόδοξα, μας, λίγο
3: ακριβώς.
2: Πιο αισιόδοξα. Αλλά και εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε, που λέγει ένας φίλος μου.
3: Έτσι.
2: Εδώ ζούμαστε.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία δραματικά έργα, αλλά όσες φορές, γιατί λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά στην ομάδα, μαζευόμαστε και λέμε τι θέλουμε να ανεβάσουμε. Ενώ υπάρχουν δραματικά εξαιρετικά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, όλοι μιλούν για κωμωδία.
2: Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκάσει λίγο το χυλάκι του.
3: Αυτό.
2: Και ελπίζουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Φυσικά ακούτε την Άννα Γιαννακίδου παρέα με την Μαριάννα Καλαϊτζή κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3 το μεσημέρι. Και εμείς προσπαθούμε, ο καθένας, είπαμε, από το μετερίζει του να σας κάνει όσο μπορείτε λίγο να ξεχαστείτε. Εξάλλου η μουσική και το χιούμορ είναι πάντα έξοδος κινδύνου.
3: Έτσι.
2: Και το
3: έτσι
2: λέμε
3: ακριβώς.
2: Πάντα. Λοιπόν, Άννα Γιαννακίδου, θα σε δώσει λίγο.
3: Θα σε δώσει λίγο. Σε λίγο στο πλοίο. Να δω αν ξέρεις τα λόγια σου.
2: Αχ, δεν τα ξέρω τα λόγια. Για μου, Αποστόλη, δεν τα ξέρω τα λόγια μου.
3: Θα σας τσακίσω σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε πρόβα σήμερα.
2: Έχει δίκιο.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου.
3: Λίγο,
2: η Άννα Γιαννακίδου, να πω κάτι έτσι μεταξύ μας, είναι η δασκάλα μου σε όλα. Στη ζωή, στον έρωτα, στη φιλία.
3: Πες
2: την αγάπη.
3: Πες τέτοια να γίνουμε πρωτοσέλιδο. Καλά που δεν είμαστε στην τηλεόραση. Πρωτοσέλιδο θα γινόμασταν. Η δασκάλα στον έρωτα. Γεια σας από μένα.

θα οδηγήσει, εντάξει δεν θα οδηγήσει ίδια, αλλά θα την οδηγήσουν. Η Celine Dion ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της. Οι νέες ημερομηνίες, τώρα μιλάμε για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε έτσι. Απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί, σου λέει όμως, από την προπόληση από το 2026. Νέες εμφανίσεις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 Μαΐου του 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις αυτές στο Παρίσι της Celine Dion φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών. Μία μεγάλη επανένωση της Celine Dion με το κοινό της έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Οπότε χαμός με τη Celine Dion γίνεται, αλλά όχι μόνο με τη Celine Dion. Γενικότερα υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα με τις συναυλίες. Και ας πούμε αργότερα θα ακούσουμε Harry Styles, ο οποίος και αυτός τώρα περιοδεύει εδώ στην Ευρώπη. Αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το Model, Another Love, και θα κλείσουμε την εκπομπή με Harry Styles.

Μόντο Μοντέλ έχει έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες, για τα ονόματα, για τους καλλιτέχνες που περιμένουμε. Λέγαμε για τους Waterboys που θα έρθουν 1 Αυγούστου στο Sunny Festival, ο A$AP Rocky στην Αθήνα. Λέγει ο φίλος μου Στάθης, τόσες πολλές συναυλίες, αλλά τόσο λίγο χρόνος λόγω δουλειάς. Μα δεν είναι αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο η δουλειά που μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και τροχοπέδι στα σχέδιά μας. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι πλέον τα εισιτήρια είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το άτομο. Οπότε, αν θες να πας Αθήνα, βάλε και αν δεν έχεις εκεί να μείνεις, κάποιον φίλο, ας πούμε, να πας να επισκεφτείς κάποιο συγγενή και είστε δύο άτομα, αμέσως βγαίνει ένα κοστούμάκι, το οποίο δεν είναι και λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, βέβαια, θα μου πεις αν μπορείς να το συνδυάσεις, ότι θα πας να δεις τη συναυλία και μετά θα κάνεις και κάποιες διακοπές και δεν ξέρω τι κάπως, ή αν έχεις σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα, okay, ίσως βγαίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, είναι πάρα πολύ που επειδή είπαμε ότι έρχονται πολύ αξιόλογα ονόματα, περιμένανε όλη τους τη ζωή, ας πούμε, εντάξει, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, τώρα Foreigner, μιλάμε για ονόματα θρύλους, οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι δύσκολη απόφαση. Από την άλλη, αν τόσο πολύ τους γουστάρεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Λες, θα τα δώσω τα λεφτά και ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σας έχουμε δύο προτάσεις. Μία θεατρική, μία μουσική. Σας λέγαμε και από χθες ότι η κόλαση του Δάντε Αλιγέρη, του Δάντη, βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται φυσικά για μία παράσταση που προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις τάξεις, τα ερωτήματα μέσα από μία επανερμηνεία. Της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αμαλία τα εισιτήρια είναι από 8 ευρώ. Επίσης η μουσική πρόταση της ημέρας, Σταύρος Κουγιουμτζής σε αυτή την πόλη, εδώ στο θέατρο Κήπου. Και πώς μου αρέσει που έτσι ξεκινήσαμε λίγο να είμαστε εκτός, δηλαδή να μην είμαστε σε τείχους κλεισμένοι, να είμαστε έξω. Όπως είναι και τα θερινά σινεμά. Τα διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια παράσταση γεμάτη μνήμη, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν σήμερα Τετάρτη στις 9 στο θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 12 ευρώ. Σας δώσαμε θεατρική, σας δώσαμε μουσική πρόταση, σας είπαμε και για τη Theater 3. Ψάξτε μας στο Facebook, θα μας βρείτε. Θα κλείσουμε και με Χάρη Στάιλς, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε περιοδία εδώ στην Ευρώπη. Χαμός γενικά γίνεται, να τα λέμε αυτά. Πολλά λεφτά. Ο Χάρη Στάιλς επίσης, σας λέγαμε χθες για την Dua Lipa που παντρεύτηκε με τον Καλούμ Τέρνερ, και ο Χάρη Στάιλς αραβωνιάστηκε την κόρη του Λένι Κράβιτς, τη Ζόη Κράβιτς. Βέβαια, Αποστόλη, μην νομίζεις, δεν συνήθως η Ζόη Κράβιτς μένει παντρεμένη κανένα δύο χρόνια και σταματάει. Οπότε δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον, τέλος πάντων. Τώρα να τα ματιάξουμε τα παιδιά. Μην τα ματιάξουμε, μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε εμείς καλέτα. Μιλάμε όπως μας βγει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη Σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση το Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμών μου αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Πάρτε τον μπρελίτσα αύριο και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαμηνιαία έκθεσή της. Αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ αφήνει παράθυρο για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια. Νέο σκηνικό έντασης καταγράφεται στον Περσικό. Οι Αμερικανοί έπληξαν νησί κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές, ενώ για αρκετή ώρα είχαν ανασταλεί οι πτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο Σοφό Ασπροπύργου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μία έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο τούνελ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό
7: άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μπορεί κάποιος να εκφράσει το φως με την ανακάλυψη των επιπέδων, όπως με τις αρμονίες στη μουσική. Χρησιμοποίησα το χρώμα ως μέσον έκφρασης των συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Χρησιμοποιώ τα απλούστερα των χρωμάτων. Τίποτε δεν εμποδίζει τη σύνθεση με λιγοστά χρώματα, όπως τη μουσική που οικοδομείται πάνω σε 7 μόνο νότες. Και αλήθεια έλεγε με τα λόγια του ο Σπύρος Παπαλουκάς, φίλες και φίλοι. Ένας εκ των μεγαλύτερων ζωγράφων αυτού του τόπου, μια μορφή πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη. Μια μορφή που κόπιασε πραγματικά πάνω σε έναν διαρκή προβληματισμό, αλλά και πάνω στην αφίδρομη σχέση κατανόησης του μοντέρνου μέσα από τα δεδομένα της δυνατής ελληνικής παράδοσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την παράδοση αυτή, ερμήνευσε τη μοντέρνα τέχνη, διευρύνοντας το έργο των πρωτοπόρων της εποχής του. Ας δούμε συντροφιά σήμερα τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Το να δούμε, όπως πάντα λέω σε περιπτώσεις ζωγράφων, γλυπτών, είναι οξύμορο στον κόσμο του ραδιοφώνου, ταυτοχρόνως όμως καταδεικνύει και την αριστοκρατικότητα του μέσου. Εδώ δεν σας αποχαυνώνουμε, σας βοηθάμε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ή σας αναγκάζουμε να τρέχετε σε εγκυκλοπαίδειες, έστω και ηλεκτρονικές, για να έχετε μπροστά σας μια εικόνα. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Είχαν εμπνευστεί οι αδελφοί Κατσιμίχα από το ποίημα «Ηχεμήθεια» του Εμπειρίκου και στα τέλη της δεκαετίας του 80, στον δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι τρεις φορές να βγαίνεις», είχαν γράψει ένα ορχιστρικό κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Έναν δίσκο αργότερα και συγκεκριμένα στον Απρίλη Ψεύθη, οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν ουσιαστικά το υπέροχο αυτό ποίημα του, πολύ μεγάλο αυτού ποιητή του τόπου μας, που φέτος ήταν και θέμα στην νεοελληνική γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, με ένα άλλο υπέροχο ποίημά του, ένα ποίημα «Βήμα προς τα εμπρός», για κάθε άνθρωπο να παλέψει απέναντι στους φόβους, στις δυσιδαιμονίες του και πάνω απ' όλα μια προτροπή προς τον άνθρωπο να μετρά σωστά τον βηματισμό του όταν θα βγαίνει στους δρόμους των διεκδικήσεων. Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης, το 1892. Ιδιαίτερα χρόνια εκείνα, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής εκείνης βρίσκονταν ουσιαστικά στο μετέχμιο. Ήταν η γέφυρα. Ήταν, θα έλεγε κανείς, το πέρασμα από τη μεγάλη σχολή των Αθηνών στην θρυλική γενιά του 30. Ο Σπύρος θα χάσει τον πατέρα του, τον Χαράλαμπο Παπαλουκά, όταν ήταν 6 χρόνων και θα μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Ασημίνα. Ο κόσμος, το τοπίο μέσα στο οποίο μεγαλώνει, θα παίξει αναφισβήτητο ρόλο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, γνώρισα από μικρός τον τόπο μου με όλες τις λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα χιόνια και τις βροχές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ο Παπαλουκάς παρέμεινε στο τέλος ένας από τους πιο πιστούς προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι άφησε στην άκρη τα κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η φύση είναι το θαύμα του Θεού, αλλά η τέχνη και η τεχνολογία το θαύμα του ανθρώπου. Στον κόσμο της ζωγραφικής θα τον μοιήσει ο αγιογράφος Νικόλαος Παπακοσταντίνος, δίπλα στον οποίο μαθητεύει, ενώ είναι ακόμη στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Το 1909 εγγράφεται στη δεύτερη τάξη κοσμηματογραφία στο σχολείο των τεχνών, αλλά το 1911 μεταγράφεται στο τμήμα γραφικής, από όπου θα κερδίσει υποτροφία για 3 χρόνια. Λίαν καλώς έγραφε το απολυτήριό του το 1917, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του υπηρετούσε και την θητεία του στο Μεσολόγγι. Στα 1917 ο Παπαλουκάς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και φεύγει για σπουδές στην Ακαδημία Ζουλιάν στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, του Ματίς, του Βαν Γκόγκ συνδυάζονται στο χωροστήρα του με την δικιά του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με αποτέλεσμα μια πρώτη εμφάνιση του προσωπικού ζωγραφικού του ιδιώματος. Όπως έλεγε γι' αυτόν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τις συναλλαγές με το εξωτερικό, ό,τι και αν εισήγαγε, το μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος. Η γνωριμία του με τη μοντέρνα τέχνη κατά την παραμονή του στο Παρίσι μέχρι το 1921 υπήρξε λοιπόν καθοριστική. Μετά την εμπειρία εκείνη, η παραμονή του επί ένα χρόνο στο Άγιον Όρος με τον στρατή Δούκα
συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος στο οποίο προαναφερθήκαμε. Εργάστηκε πυρετοδός, ζωγραφίζοντας τοπία, μοναστήρια, αρσανάδες, αντέγραψε τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας, πολλά από τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα στην αγιογράφηση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Άφισσα. Ο ίδιος είχε πει για την επίδραση της βυζαντινής τέχνης: «Μου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που μου ήταν ακόμα αναζήτηση. Εκεί πάνω στον Άθο είδα καθαρά πως η τέχνη σε κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά φόρμα και χρώμα που έπρεπε να έχουν ανταπόκριση σε μία μορφή, ένα σύνολο αισθητικών κανόνων που σύμφωνα με αυτό ένας λαός και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής».

Μιχάλης Θρανουδάκης, μουσική. Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Φίλες και φίλοι», στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη «Η ποδηλάτισσα». Μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, φίλες και φίλοι, σύγχρονων, θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο, του Παπαλουκά, θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα Παπαλουκά τον οποίον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιό μας, αποτυπώνει με το λόγο του ο σπουδαίος συγγραφέας αλλά και ζωγράφος ο Πεντζίκης.

Σε ένα κείμενό του του 1948 γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια για να το απολαύσετε. Στα τοπία του ο ουρανός είναι μαβής. Καμιά φορά γίνεται, δίχως να πάψει να είναι φωτεινός, σταχτής σαν ασήμι. Άλλοτε λευκαίνουν ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεών του τα σύννεφα, ρίχνουν μπλάβους ίσκιους και ποικίλουν τις γυμνές εκτάσεις. Ο γαλανός γυαλός λάμπει καμιά φορά σαν ανάλαφρη εθάλη. Τα βουνά υψώνουν διάφανες σαν τον αγέρα κορφές. Κάποιες πλαγιές τους κατεβαίνουν σαν καταράχτες με γαλάζια νάματα. Αφιένες και κοιλάδες σχηματίζονται με τη χάρη ανθρωπίνων μελών. Βράχια ρόδινα, κόκκινα, ξανθά, διαβροσιογενή και αποσεσαθρωμένα, πέτρες σαν μαδημένα ία. Η βλάστηση αγκαλιάζει, κρύβει το ένα, αφήνει γυμνό φανερό το άλλο. Η χλωρίδα ελληνική, πλούσια σε ποικιλίες και αρωματικά ηλιόχαραίδι. Γιώδικη η γλώη, ποικιλίες πράσινο, πουρνάρι, γλιστρίδα, εφορβία, πεύκο, κυπαρίσι. Άλλα δέντρα εκτός από τα πράσινα, με ρεξεδένια και μαυιά, δεντράκια φυλώματα σαν το λεμόνι. Σε κάθε άποψη, οι κύματα λευκά, μαυιά, μενεξεδιά, ρόδινα, γκρίζα, πορτοκαλένια σπίτια, εκκλησιές, μερικές φορές αρχαία ερείπια, κάποτε ένα εργοστάσιο με την κεραμιδένια καπνοδόχο του. Πολλά οι κύματα συναθροισμένα, συνοικισμοί, χωριά, πλατείες με καθίσματα καφενείου που αναπαύονται γαλάζια. Σοκάκια με σπίτια αντικριστά, σπίτια ειδωμένα από κοντά, με βαθιά κουφώματα, πόρτες και παράθυρα κόκκινα, σκάλες δροσερές που τις ανεβαίνουν παιδιά και γριές, δώματα γραμμένα με διάκριση μέσα στο φως, χαγιάτια, απλοταριές, στέγες παντανακλούν το μεθυσμένο από τον ήλιο νταλαμεσήμερο, γύση κίτρινη, τύχη κάτασπρη που κόβονται από ίσκιους μαυιούς. Ίσκι με ρεξεδένι, ίσκι που κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξεθελιωμένο, ετοιμόρροπο, γερμένο, οι κύματα μοναχικά, σαν πως είναι σταλμένα, κάτασπρα, λευκά, λαμπερά παρεκκλήσια, καμπαναριά, όπου ο χαλκός φαντάζει πράσινος. Οι εντυπώσεις που αποκομίζουμε από τα τοπία δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Ο Παπαλουκάς δεν είναι υπεθριστής και φυσιολάτρης κατά το λεγόμενο. Τα τοπία του έχουν τη σημασία πειραμάτων για την εξακρίβωση γενικότερων νόμων. Φανερώνουν έναν αγώνα για την κατάκτηση της αλήθειας, της γνώσης στον τομέα της ζωγραφικής. Πειραματίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και τον τρόπο που το βλέπουμε. Αναλύει την εντύπωση που δέχεται, αναζητεί τους παράγοντες που κάνουν το ωραίο.

Υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι της ζωής του, πικρό, που βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Το 1921, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, ο Παπαλουκάς φεύγει από το Παρίσι, αλλά γιατί φεύγει? Φεύγει για να λάβει μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία ως ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. Είναι άλλα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και καθόλου δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο αυτό το πολεμικός ανταποκριτής ζωγράφος. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να

μεταφερθούν τα γεγονότα. Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία τους στο μέτωπο, το Υπουργείο Στρατιάς της Μικράς Ασίας αποφασίζει να οργανώσει μια μεγάλη πολεμική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του μεγάλου Ζαχαρία Παπαντονίου για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι δυνθυραμβικές. Το Υπουργείο λοιπόν αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης και στη Σμύρνη, παρά το ότι διαφαίνεται ήδη η τραγική κατάληξη της εκστρατείας. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα 500 έργα του Παπαλουκά να καούν στο τρένο που τα μετέφερε στη Σμύρνη τις ημέρες της καταστροφής της. Τα ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Έργα που διακρίνονται για την γρήγορη σχεδίασή της και τον εξπρεσιονιστικό τους χαρακτήρα. Σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της Ανατολής, η καταστροφή της πόλης και η διαφυγή των κατοίκων με βάρκες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στην Φιλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 360 ενός παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Στην Αμαλία μια καλησπέρα να στείλουμε στον αγαπημένο μας τον Άκη, νωρίς το μήνυμά του, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα. Ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ξεχνάμε εμείς την αγαπημένη τριάδα στην Νεάπολη, το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Επίσης μια γλυκιά αγκαλιά στον Σταύρο, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Γιάννη το Λιόνι, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στον Γιώργο το Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο στα Ξένα. Από τον δίσκο «Η καιρή της Άνοιξης», φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη, από τον Δημήτρη Λέκα, ακούσαμε την Ελένη Μαντέλου «Στον ύπνο». Ο Παπαλουκάς το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περίοδου της Έγινας, που συνδέονται με την μεταϊμπρεσιονιστική γραφή του. Στα τοπία εκείνης της περίοδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων, εκεί όπου το λευκό χρώμα προβάλλει την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδίου. Στην Αθήνα ο Παπαλουκάς θα συνδεθεί με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και της διανόησης και θα αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Βέλμο και τον Κώστα Βάρναλη. Τρία ήταν τα χρώματα του Παπαλουκά, το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο λάκα. Ήτανε μια κλίμακα φωτεινή, ήταν χρώματα μεταλλικά, χρώματα που κλείνουν φως μέσα τους, σε αντίθεση με τις τέρες που δημιουργούν στην ζωγραφική περισσότερο σκοτάδι. Όχι ότι δεν δούλεψε με τέρες και ο Παπαλουκάς, πολύ λίγο όμως, και φαίνεται βέβαια εκεί η διαφορά. Ο Παπαλουκάς στο έργο του μελετά την έννοια και την ποιότητα της γραμμής στο σχέδιο. Τα πάθη, αλλοιώσεις, φθορές, φαγώματα της γραμμής, τα λοξέματα, τα ανοίγματα, κλεισίματα, ο πλούτος της, η ελλειπτικότητά της, η αφαίρεση, η αρθριστικότητα σε συγκροτήματα, σε συνισταμένες γραμμές. Είναι λάτρης της ευθείας. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και οι φαινομενικές καμπύλες του ευθείες είναι. Οι γωνιές του προσπαθεί να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ορθή γωνία. Και κάπου εκεί το 1924, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του Λευκού Πύργου, ο Σπύρος Παπαλουκάς θα πραγματοποιήσει την πρώτη ατομική του έκθεση, παρουσιάζοντας τη δουλειά του από το Άγιον Όρος και την Αίγινα. Η έκθεση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, και ταυτοχρόνως του δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα «Εθνική Φωνή». Αγαπά όμως τα ταξίδια, ταξιδεύει συνέχεια, διότι πολύ απλά έχει ανάγκη από εικόνες. Φεύγει για τη Λέσβο και στο διάστημα που μένει εκεί φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές στιγμές, όπως γυναίκες ντυμένες με λαγίνια, με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρια. Το καλοκαίρι του 26 επισκέπτεται τη Σαλαμίνα αυτή τη φορά και αποτυπώνει το τοπίο, ξεφεύγοντας όμως από την στήρα απεικόνηση. Υποστηρίζει ο ίδιος πως η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και όχι με το θέμα. Επιμένοντας στο σχέδιο, απομακρύνεται σταδιακά από τον εμπρεσιονισμό. Αναζητά και το κλασικό ιδεώδες. Περνά στον νέο εμπρεσιονισμό.
επιζητεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συναισθήματος, του νου και των κοινωνικών πειθαρχιών. Ολοκλήρωση που σημαίνει την πλήρη και εξίσου ανάπτυξη των αξιών του χρώματος, του σχεδίου και του τόνου στη ζωγραφική. Έτσι το πνεύμα του τον φέρνει στην ουσία της αρχιτεκτονικής. Ο Παλουκάς θέλει όλα να υπάρχουν αδελφωμένα σε μια φυσική ιεραρχία αξιών. Οι αξίες αυτές, λέει ο Πεντζίκης, κύμα, παλμός καρδιάς, ανοιγοσφάλιμα θύρας, οργανική κίνηση οργανισμού, μέσα στα νερά, σύσπαση δονής, αντιλαμβάνεται να είναι το ωραίο. Δέντρο, γυναίκα, καρά.

Στα κεριά του Καβάφη περάσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένα από τον Καλιακοσταντίνο, με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Μάνου.

Υπέροχα περιγράφει την ουσία του έργου του Παπαλουκά και ο επιστήθιος φίλος του ο Δούκας. Η αξία του Παπαλουκά συνίσταται στο ότι ο καλλιτέχνης δοκιμάζει να εκφραστεί με τη μορφή της ελληνικής παράδοσης, όχι από λόγους συναισθηματικούς, μα γιατί ύστερα από μακρά και στοχαστική μελέτη της φύσεως, φτάνοντας στην ανάγκη της αφαιρέσεως, πήρε μόνος συνείδηση της μεγάλης βυζαντινής τέχνης ως τέχνης μνημιακής. Για να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Δούκας, η αίσθηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής των σχημάτων απορρέει από γνώση πραγματική των αισθητικών νόμων.

Το 1927 ο Παπαλουκάς παντρεύεται την Όλγα Ευαγγέλου και λίγο αργότερα γεννιέται και η κόρη τους, η Μίνα. Αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και δημιουργεί τα σκηνικά για τον βασιλικό του Μάτεση στο Εθνικό Θέατρο. Επίσης εικονογραφεί με ξυλογραφίες το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ σε διασκευή, σε πεζό λόγο από τον Νίκο Βέμο και σε επιμέλεια του Στρατή Δούκα. Τη διετία 1933-34 επιμελείται το χρωματισμό της μπλε πολυκατοικίας, σημαντικού έργου του αρχιτέκτονα Κυριάκου Παναγιωτάκου στην Αθήνα. Ο Παπαλουκάς επιλέγει την τερακότα στη βάση και στο εσωτερικό των στιθέων, το μπλε στους κύριους όγκους και το λευκό στα κουφώματα. Την περίοδο 35-36 συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι», ιστορικό, μαζί με τον Δούκα, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής, και τους επιμελητές Πικιόνι, Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, Σοκράτη Καραντινό, Μιχάλη Τόμπρο, Τάκη Παπατζόνι και Άγγελο Θεοδωρόπουλο. Μια μικρή παρέθεση εδώ, το Τρίτο Μάτι ήταν ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής στη χώρα μας περιοδικό. Όπως διακήρυσε το ίδιο το περιοδικό, προσέξτε τι γράφανε, όταν πρόκειται για τέχνη και γενικότερα όταν πρόκειται να βγει κανείς από το τετριμένο, τους κοινούς τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μία δυνατότερη, νέα, δραματικότερη όραση. Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι.

Τα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε πανελλήνιες εκθέσεις, συνεχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το θρυλικό περιοδικό της εποχής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

χρησιμοποιεί τεχνικές του νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δικιά του προσωπική και διαφορετική ματιά. Το 1948 θα κερδίσει μαζί με άλλους καλλιτέχνες το δεύτερο βραβείο στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-54 θα λάβει μέρος σε σημαντικότατες εκθέσεις, όπως στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου το 52, στην ομαδική έκθεση 11 Greek Artists στην Γκαλερί Ρόμπερτσον στην Οτάβα του Καναδά το 53 αυτό, και το 54 στην ομαδική 16 Έλληνες καλλιτέχνες στο Βελιγράδι. Το διάστημα 55-56 είναι η σειρά της Ίδρας να αποτελέσει το καταφύγιό του. Εκεί δημιουργεί συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες, κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και βέβαια του δίνουν ένταση. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνο τον υπέροχο όγκο των έργων από την Ίδρα, υπάρχει ένα στο οποίο κάποια σπίτια ξεπροβάλλουν από τη γη. Θα δει κανείς πως είναι σαν τα αγάλματα του Μιχαήλ Άγγελου που ξεπρόβαλαν μέσα από το μάρμαρο. Είναι πραγματικά ένα έργο μοναδικό. Ο ερωτόκριτος σύγχρονος του Παπαλουκά δεν ήταν. Σίγουρα όμως οι εικόνες της κριτικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, η ιδιαίτερη εκείνη παράδοση, τα πρόσωπα, οι σκιές αλλά και τα χρώματα ανταμώνουν στα έργα του ανθρώπου, τη ζωή του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα. Πάμε στον ερωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη. Πάμε να ακούσουμε την Βέρα Ζαβιτσιάνου στο θρήνο της Αρετούσας.

Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το 1956 ο Παπαλουκάς εκλέγεται καθηγητής στο δεύτερο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ήταν μια αναφισβήτητα μεγάλη διάκριση. Ο Γιάννης Μόραλης ξεχωρίζει την εργασία του Παπαλουκά και αναφέρει τα ακόλουθα. Ο Παπαλουκάς είναι μεθοδικός, αναλυτικός και ερευνητικός. Πράγμα που του επιτρέπει να θίγει και να λύνει αρκετά συχνά επιτυχώς ορισμένα ζωγραφικά προβλήματα. Μόνο που δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η θητεία του Παπαλουκά στην θέση του καθηγητή στη Σχολή Καλοτεχνών θα διαρκέσει για ένα μόνο χρόνο, καθώς, να και η ημερομηνία μας, στις 3 Ιουνίου του 1957 θα φύγει από τη ζωή. Και θα ρωπώ τώρα, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, φίλες και φίλοι, και τα μάτια αυτά, πέραν το ότι πρέπει να τα προσέχετε, να τα ταΐζετε κιόλας, να τα πηγαίνετε βόλτες σε εκθέσεις. Η ζωγραφική είναι πλούτος για την ψυχή. Βοηθά και αυτή να μιλάμε καλύτερα. Κάνει ομορφότερα τα λόγια μας. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα γιατί υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι. Μετέφεραν στη δικιά τους τέχνη μια συσσωρευμένη γνώση από τη λογοτεχνία, από την ποίηση, από την ιστορία. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Καμιά γραμμή δεν ήταν στην τύχη. Καμιά πινελιά δεν προέκυψε στη λογική η τέχνη για την τέχνη. Ένας άλλος μεγάλος, ένας γίγας, ο Τσαρούχης, θα γράψει για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής και με τα λόγια του θα κλείσουμε. Από όλους τους Έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, της γενιάς που αντέδρασε στον εμπρεσιονισμό, ο Σπύρος Παπαλουκάς μένει ο πιο ζωγραφικός. Η ζωγραφικότητα, το φυσικό πάθος του ζωγράφου για το χρώμα και το φως, τον έσωσε από τους σκοπέλους του γραφισμού, που πάντα θα συναντήσει ένας ζωγράφος όταν θέλει να αναθέσει στο σχέδιο παραπάνω βάρη από αυτά που μπορεί να σηκώσει μόνο του. Πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του, που ήταν περισσότερο ερμητικές και μυστικές παρά ορθολογιστικές, υπήρχε μια ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια δράση μεστή. Αν σε αυτές τις βασικές αρετές του Παπαλουκά προσθέσουμε τη θερμή ευλαβικότητα του χεριού του, θα καταλάβουμε γιατί το έργο του όλο και θα κερδίζει όσο περνά ο καιρός. Και εμείς με ένα ταξίδι στις Σαντορίνες σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά σε φέρει, σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής Πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νιολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Εκθέση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νιολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα που συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών όταν είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος, και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Σπανούλη στον Άρη, καθώς ο 43χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση των κυτρινόμαυρων και έγινε ο άνθρωπος που θα τους οδηγήσει στη νέα σελίδα της ιστορίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας θα πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στο νέο Άρη με προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Βαγγέλη Καπετάνου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ και μπορεί νωρίτερα ο Θανάσης Βικόπλος να σας ανέλησε τη ζωή και τα έργα του Παπαλουκά. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε, ότι ο Παπαλουκάς, εκτός από συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα μπάσκετ, τόσο στο Χριστότου του Ευρωμπάσκετ του 2005 όσο και στο Αργυρό του Μουντομπάσκετ του 2006, αλλά και στον Ολυμπιακό, είναι και κουμπάρι με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως νέος προπονητής του Άρη. Είδατε, όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να σας μιλούσε για το ζωγράφο Παπαλουκά. Εμείς πήγαμε στον μπασκετμπολίστα Παπαλουκά και στη συνέχεια στην ανακοίνωση του Άρη ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο άνοιγμα από τους κιτρινόμαυρους. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο την πρόσληψη του Βασίλη Πανούλη, συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, και γράφει για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, για όσους δεν το ξέρουν: Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, NBA στους Houston Rockets, ξανά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό, και όσον αφορά την προπονητική του καριέρα, 2 χρόνια στο Περιστέρι, το οδήγησε στο Final Four του Basketball Champions League εκείνες τις χρονιές, κερδίζοντας μετά στη συνέχεια και τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν. Το 2024 πήγε στη Μονακό, πήγε μέχρι το Final Four που έφτασε στο τελικό, αποχώρησε το Μάρτιο του 2026, είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο μπάσκετ και από σήμερα είναι και προπονητής του Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε και εσάς στην παρέα. Ήδη η Αθηνά μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228 693-0078-228 και πάμε.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουμε την άλλη εβδομάδα τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, αλλά δεν αλλάζει όψη η Θεσσαλονίκη μόνο στη δυτική πλευρά της, αλλά και στο κέντρο της, καθώς μετά από την έναρξη των εργασιών στην ανάπλαση, για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας εκεί στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Νίκης με Ιωνος Δραγούμη, πλέον και η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας επέρασε στη δεύτερη φάση. Μετά από το κομμάτι Τσιμισκή ως τη Μητροπόλεως, τα έργα πλέον επεκτάθηκαν προς το παραλιακό μέτωπο από την οδό Προξένου Κορομιλάου στη Λεωφόρο Νίκης. Αποξυλώνεται όλο το παλιό πεζοδρόμιο εκεί, ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Όπως είναι γνωστό, μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά θα γίνει μια νέα πλατεία και όλη η Αγία Σοφίας θα είναι ένας πεζόδρομος. Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης να επανέλθει η οδός Δωδεκανήσου στο πρώτερο καθεστώς, προέργων μετρό δηλαδή, και να γίνει και αυτή αμφιδρομημένος δρόμος, όπως είναι αυτή τη στιγμή η 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, το βασικό ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται διπλάσια αυτοκίνητα από όσα τώρα, 1000 αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι διατρέχουν την οδό Δωδεκανήσου ανά μία ώρα καθημερινά, δηλαδή αυτά να γίνουν δύο, καθώς θα υπάρχει ρεύμα και στα κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ο Σπύρος Βούγιας εκτιμά πως η οδός έχει μεγάλο πλάτος και θα μπορούσε να φιλοξενεί 4 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 2 από κάθε πλευρά. Όπως είπε, ο σημερινός σχεδιασμός έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν εργοτάξια του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι δηλαδή, και ως εκ τούτου κρίθηκε καλύτερα ότι θα εξυπηρετούσε η μονοδρόμηση. Ωστόσο, πια εργοτάξια του μετρό δεν υπάρχουν. Το μετρό εξυπηρετεί κόσμος και θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη η σύνδεση των δύο βασικών αξώνων της πόλης, της Εγνατίας δηλαδή και της Τσιμισκή, αν υπάρχει αμφιδρόμηση και της οδού Δωδεκανήσου, όπως γίνεται και με την οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Μάλιστα, σκοπός είναι η αμφιδρόμηση αυτή να γίνει πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μες το καλοκαίρι δηλαδή, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα έχουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της έκθεσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, απορροφώντας ένα μέρος της κίνησης και ο συγκεκριμένος δρόμος.

Έλα, εντάξει, τέρμα με τα χρηστικά, ωραία είναι, αλλά κάτσε, καλοκαίρι έχει έρθει, δεν έρχεται και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και παραλίες, τι πιο αγαπημένο σημείο του καλοκαιριού. Οπότε θα σας πούμε 7 κατάφυτες παραλίες για να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σε καταγάλανε νερά και από δίπλα να έχει σκιά από δέντρα. Τι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, Σίβωτα, Μπέλα Βράκα είναι εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια μουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ριχά που μπορείτε να φτάσετε στο νησί με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει πλωτό μπαρ. Τι άλλο θέλετε. Σαλιάρα στη Θάσο. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Είναι, τα νερά είναι καταγάλανα και αντί για άμμο υπάρχει ένα ψηλό κάτασπρο βοτσαλάκι από τα λατομεία μαρμάρου που υπάρχουν γύρω σας, ενώ στις πλαγιές υπάρχει ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το λιμανάκι της αγάπης στον Μπόρο είναι μια μαγευτική παραλία επίσης γεμάτη πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά. Τα πεύκα όχι μόνο είναι πάνω στην άμμο, αλλά βουτούν στο νερό όπως γέρνουν από την ακτή. Κρύβεται εκεί και το πέτρινο ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Βουτούμι στους αντίπαξους, όποιος δεν έχει πάει θα το έχει δει σίγουρα. Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που φαίνεται ένα ιστιοπλοϊκό. Λες και επιπλέει στον αέρα, τόσο καθαρά τα νερά και γύρω γύρω καταπράσινα δέντρα. Κουκουναριές στη Σκιάθο, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικοί έχουν περάσει από εκεί. Είναι ίσως από τις πιο πράσινες παραλίες σε νησί της Ελλάδος. Σχήνος στην Ιθάκη, μια παραλία που μοιάζει με λίμνη, τυρκουάζ νερά, πεύκα και κυπαρίσια γύρω γύρω. Και Μιλιά στη Σκόπελο, καταπληκτικά βράχια που προσφέρονται για εξερεύνηση, βότσαλα γκρίζα στην ακτή και γύρω γύρω πράσινο. Εγώ ψήθηκα, εσείς δεν ξέρω, πάω να βουτήξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ νέα 4 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πειραιά λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό το καλοκαίρι, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Το πρώτο θέμα είναι στις διακοπές, η διαμονή. Και πού θα μείνετε? Σας εγγυώμαι ότι δεν μπορείτε να μείνετε στη Μύκονο. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορά το κόστος διαμονής για τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή όσον αφορά την ακριβότερη αγορά για τη μέση τιμή διανυκτέρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τη διανυκτέρευση είναι Μύκονος, μέση τιμή διανυκτέρευσης 758 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 758 ευρώ. Ακολουθεί το Ιντερλάκεν στην Ελβετία με 284, το Σάφολκ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 238, Γκλώστερ επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 226, Εδιμβούργο, Νήσος Άγγλεση, Λέικ Ντίστρικ, Ρέικιαβικ, Ντόρσετ και Λονδίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το ελληνικό νησί που είναι μια κατηγορία μόνο του, καθώς το αμέσως επόμενο θέρετρο που όσον αφορά τις τιμές είναι 500 ευρώ κάτω σχεδόν η μέση τιμή διανυκτέρευσης. Τώρα, Μύκονο δεν θα πάμε, ας δούμε που είναι φτηνά τουλάχιστον. Μέση τιμή διανυκτέρευσης λοιπόν όσον αφορά τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη. Τίρανα 42,73 ευρώ, το Κισινάου στη Μολδαβία με μέση τιμή διανυκτέρευσης 46 ευρώ, το Σεράγεβο με 52, Βελιγράδι με 55, Σόφια, Βαρσοβία, Βουδαπέστη και Κρακοβία με 84. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις λίγο πάνω από τα 40 ευρώ, 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που χάρη στην εποχικότητα ζουν και καθορίζεται αυτό τις τιμές όσον αφορά τις καλοκαιρινές διανυκτερεύσεις. Και όσο και φαίνεται περίεργο, δεν είναι εδώ η Μύκονο στην κορυφή, αλλά το περνά τη Μύκονο το Πορτιμάο της Πορτογαλίας, που αυξάνονται οι τιμές όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις κατά 71,6%, φυσικά χωρίς να πλησιάζουν τους αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς της Μυκόνου. Η Μύκονος είναι δεύτερη με αύξηση 65%, η Μαρμπέλα της Ισπανίας με 57%. Υπάρχουν βέβαια και πόλεις που οι τιμές μένουν σταθερές σχεδόν όλο το χρόνο. Στην Νάπολη, παραδείγματος χάρη, η τιμή διανυκτέρευσης το καλοκαίρι αυξάνεται μόλις κατά 2%, όσο και στο Αυγούργο και στην Πράγα. Οπότε, στην Νάπολη, αδερφές μου, στην Νάπολη.

Κάντιθ στην Δυτική Αυστραλία ανέλησαν πως οι διακοπές περιλαμβάνουν την υγεία μας. Η επιστημονική ομάδα δανείστηκε μια έννοια από τη φυσική για να εξηγήσει, λέει, πως κάποιες φορές το ταξίδι ευνοεί το σώμα και πως κάποιες άλλες το βλάπτει, χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι διακοπές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές εφόσον χαρακτηρίζονται από θετικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν την υγεία. Από την άλλη, αρνητικές εμπειρίες έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, λοιπόν, και ξεγυρνάτε κουρασμένοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να γυρνάτε ξεκούραστοι ή τουλάχιστον καλύτερα από τις διακοπές? Όταν οι διακοπές, λέει, περιλαμβάνουν νέες εμπειρίες, κίνηση, όπως περπάτημα ή κολύμπη, καλή παρέα, σωστό ύπνο, περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ηλιακό φως, αυθόρμητες συζητήσεις, λιγότερο άγχος μέσα σε οθόνες, βοηθούν το σώμα να λειτουργήσει με αρμονία και να λειτουργεί καλύτερα. Στον αντίποδα, διακοπές που πήγαν στραβά, μια καθυστερημένη πτήση, μια χαμένη αποσκευή, αδιαθεσία, ένα ατύχημα, κακή ποιότητα ύπνου, διάφορα, έγκαυμα ηλιακό, ένας πόνος από σακίδιο, μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διακοπές και να γυρνάμε, τέλος πάντων, κουρασμένοι. Τώρα, άμα είναι να πάω διακοπές, να κάνω γυμναστική, να περπατάω και να τρέχω, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά, άσε καλύτερα, κάθομαι εδώ και είμαι και ξεκούραστος.

Ξέρετε τι είναι η Telstar, η Tango και η Azteca? Μήπως η Κουέστρα, η Team Geist, η Τζαμπουλάνη, η Μπραζούκα έστω ή η Αλίχα, πώς το λέει, Αλρίλα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές είναι οι ονομασίες των ποδοσφαιρικών μπαλών στο Μουντιάλ. Κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του μπάλα και όλες αυτές ήταν οι ονομασίες που είχαν στα Μουντιάλ που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το καινούριο Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει και αυτό τη δική του μπάλα, η οποία είναι η Τριόντα. Είναι, πρόκειται για πρώτη φορά που μια μπάλα δεν είναι απλώς μπάλα, αλλά είναι ένα τεχνολογικό παιχνίδι. Καταρχάς, το όνομά της προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία κύματα, και είναι μια αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Το σχέδιό της συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ τα τέσσερα πάνελ της ενώνονται σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο κέντρο, συμβολίζοντας τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ. Στην επιφάνειά της εμφανίζονται στοιχεία από τις τρεις χώρες, το φύλλος Φενδάμου του Καναδά, ο αετός του Μεξικού και τον αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το εξωτερικό της, αλλά το εσωτερικό της. Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που λειτουργεί στα 500 Hz, καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε επαφή της μπάλας, ταχύτητα, επιτάχυνση, περιστροφή και ακριβή πορεία στο χώρο, και τα δεδομένα φτάνουν απευθείας στα συστήματα του VAR και επιτρέπουν στους διαιτητές που βρίσκονται μπροστά στις οθόνες να γνωρίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη στιγμή που ένας παίκτης άγγιξε την μπάλα σε μια αμφισβητούμενη φάση. Αυτό σημαίνει ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις. Η Τριόντα παράγει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε θα το μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να συλλεγεί. Δεν πρόκειται μόνο για τα στατιστικά που θα εμφανίζονται αυτά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι προπονητές θα μπορούν να αναλύουν με λεπτομέρεια την ποιότητα πάσας, τη δύναμη ενός σουτ, το χρόνο αντίδρασης παίκτη, τα πάντα. Η λογική θυμίζει πια εργαστήριο αθλητικής επιστήμης παρά γήπεδο, κάτι που ήδη γίνεται σε άλλους αγώνες, όπως ας πούμε στη Φόρμουλα 1. Οπότε δεν μιλάμε πλέον για απλό ποδόσφαιρο, αλλά για επιστήμη ακόμα και στο τόπι που κλωτσάν οι ποδοσφαιριστές.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν

0: να έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Πάντως, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στο Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του ήδη ανακοινοθέντος χρονοδιαγράμματος. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Και ο καιρός. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο για τη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο. Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out και μαζί με νυχτερινή βάρδια.
1: Μαζί, για ιερό σκοπό.
0: Έχω καλεσμένο εδώ και ο καλεσμένος ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Αντί να είναι στις 10, είναι στις 9. Για πες, χαμογελάνε και τα μουστάκια του που τα έχει και πολλά.
1: Τα έχεις αναφέρει, τα έχεις πει.
0: Τι, εννοείται, με το που μπήκα.
1: Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Φανούλης υπέγραψε, το ξέραμε βέβαια, αλλά μέχρι να μπει και η τελευταία υπογραφή, κρατούσαμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί σαν Αριανοί έχουμε δει πολλά.
0: Τώρα εσείς ονειρεύεστε Νίκος Γκάλης και τέτοια, ε.
1: Δεν ονειρευόμαστε, έχει μπει το τρένο στις γραμμές και περιμένουμε να φτάσει στον τερματισμό τον επόμενο Μάιο.
0: Έχει και άλλες ωραίες παροιμίες, στο νερό, στα βλάγια και τέτοια.
1: Όχι, όχι, είναι ένα τρένο, έχει ξεκινήσει, επιβιβαζόμαστε σιγά σιγά και σιγά σιγά θα φτάσουμε το Μάιο εκεί που πρέπει. Έναν τίτλο για αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Με τα ελληνικά τρένα δεν είναι βέβαιο αυτό πάντα.
1: Έχεις ένα απόλυτο δίκιο, έχουμε πάρει το αεροπλάνο γιατί θα πετάξουμε ψηλά.
0: Μακάρι, είναι καιρός να δούμε και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανταγωνίζονται επιτέλους σε αυτούς τους δύο γη κάτω, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι το θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι θέμα για το άθλημα. Το άθλημα σταματήσα να τον βλέπει ο κόσμος και να ασχολείται με αυτό επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τα τελευταία 15 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν έβγαζε κάτι αξιόλογο. Τώρα που σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως είναι το Περιστέρι, όπως ήταν φέτος ο Πανιώνιος, θα δούμε νέα παιδιά να γυρνάνε στα γήπεδα. Κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει στην κοινωνία.
0: Συγγνώμη λίγο, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί όταν ήταν ΠΑΟΚάρι στο δίπτυχο, πάλι δεν υπήρχε. Δεν το βλέπανε οι άνθρωποι το.
1: Το βλέπανε άθλημα. Κάποιοι φανατικοί, οι οποίοι θέλαν να κάνουν καζούρα ο ένας τον άλλον, ή επειδή έχουν μίσος ο απέναντι στον άλλον. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να πρωταγωνιστούν, ακόμα και αν δεν καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να έχουν προοπτική. Η προοπτική είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Από το άθλημα και από την πόλη μας.
0: Αυτός είναι φίλαθλος, εγώ με λέω θα πάω να σκίσουμε τους Αθηναίους, αυτό μας διαφέρει. Πάμε κάτω και τέλος, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι χουλιγκάνος.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό, αλλά... μπράβο, εκεί
1: το λέμε λέει ωραίο περιτύλιγμα.
0: Δεν έχω κανένα περιτύλιγμα, εμείς θα λέμε ίσα. Ετοιμαζόμαστε, ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Σε δύο χρόνια πάλι εδώ θα είναι το πρωτάθλημα.
1: Εσύ είσαι ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο από το να δούμε και την ΑΕΚ σε έναν τελικό. Να υπάρχει κάτι
0: διαφορετικό.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εμείς εδώ πάνω, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζουμε, μεγαλώσαμε κάθε Πέμπτη ακριβώς με τον Άρη στην ακριβώς Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Είναι... Οπότε μας λείπει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Το DNA του αριανού φιλάθλου έχει περάσει και στο υπόλοιπο κόσμο, τον αθλητικό. Δυστυχώς όμως οι 20άριδες αυτή τη στιγμή, 25άριδες, δεν το έχουν ζήσει. Και θα το ξαναζήσουν τώρα, γιατί σίγουρα θα διαφερθούν και τα site και τα κανάλια και οι εφημερίδες και θα δείξουμε ξανά τι θα πει μπασκετικός Άρης.
0: Και για έναν το κούπο θέλουμε.

Λοιπόν, εξαιτίας της εισβολής του Γιάννη Παπαδόπουλου στο στούντιο, δεν είπαμε καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε το μήνυμά της και στην Έφη, η οποία εξ αφορμής της μπάλας του Μουντιάλ μας έστειλε την πιο διάσημη μπάλα που υπάρχει, τον Wilson από την ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Tom Hanks, που λέει και λέει σαν τον Wilson την πιο συντροφική μπάλα που υπήρξε ποτέ σε οθόνη, καμία, και έχει απόλυτο δίκιο.

Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου αυτή την ώρα. Και αφού μιλάμε για μπάλες, όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ ξεκινά 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου, είναι φίλε, 11 μέρες από τώρα. Στις 10 το βράδυ η πρεμιέρα, στάδιο Αζτέκα, όλοι οι αγώνες από ΕΡΤ. Μεξικό, διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται Νότια Αφρική. 48 ομάδες, πάνω από ένα μήνα ποδόσφαιρο. Χορταστικός μήνας αυτός. Και 12 όμιλοι, πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή. 12 όμιλοι των τεσσάρων, η πρώτη και η δεύτερη απευθείας πρόκριση και 8 ομάδες οι καλύτερες τρίτες που θα κριθούν από βαθμούς, καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση και βαθμούς fair play παρακαλώ, λιγότερες κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Και μια αντίθεση, ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά. Στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Γκρέκ Γκόρντον με τη Σκωτία, τερματοφύλακας 43 ετών, είναι ο γυρεότερος ποδοσφαιριστής της φετινής διοργάνωσης και μάλιστα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, τα 43 του χρόνια. Στον αντίποδα, ο 17χρονος μέσος της κλουμπ Τιχουάνα Χιλμπέρτο Μωρά από το Μεξικό και αυτός για πρώτη φορά όπως είναι φυσικό σε Μουντιάλ θα είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Άντε να δούμε και ποιος θα το σηκώσει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στις 26 Μαΐου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Και αυτό γιατί ήθελε να μετρήσει κατά πόσο οι συναυλίες των δύο μεγάλων συγκροτημάτων στην Αθήνα, των Metallica και των Iron Maiden, θα προκαλούσαν τις όποιες μετρήσιμες σεισμικές δονήσεις. Μετά από αυτές βέβαια ακολούθησε και το Final Four, οπότε είχε και εκεί κόσμο που θα μπορούσε να προκαλέσει έστω μικρές δονήσεις. Τις μέτρησαν λοιπόν αυτές τις δονήσεις οι επιστήμονες και ποια λέτε ήταν η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση? Maiden, Metallica ή τελικό Final Four? Το Final Four ήταν τέσσερις οι ομάδες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι συναυλίες των Metallica που έγιναν στις 9 Μαΐου και των Iron Maiden έδειξαν σαφή διαφορά στην ένταση των δονήσεων. Η Metallica λοιπόν με μεγάλη διαφορά, είχε και 90.000 ανθρώπους, είναι η αλήθεια, παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερη σεισμική δόνηση. Η μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden. Οι θεατές, υπενθυμίζω, στη δεύτερη συναυλία ήταν 50.000 άνθρωποι. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος συναυλίας των Metallica ήταν περίπου 1,5 ml του Iron Maiden στο 0,9. Δεν είναι τίποτα. Δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς αριθμούς αυτές οι μετρήσεις, ωστόσο καταγράφουν μια ένταση που γίνεται από άνθρωπο, μια δόνηση που οφείλεται σε άνθρωπο. Ποια ήταν τα τραγούδια που έκαναν τις δονήσεις αυτές που προκάλεσαν? Λοιπόν, στη συναυλία των Metallica η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «Moth into Flame», το οποίο προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εδαφική επιτάχυνση. Επίσης, πολύ έντονες σεισμικές δονήσεις στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam, One. Στους Iron Maidens, το Killers ήταν το τραγούδι που κίνησε περισσότερο τη γη, που έσυσε τη γη, και ακολουθούν Two Minutes to Midnight, Seventh Son of the Seventh Son. Το Final Four τώρα, εκεί είχαμε αρκετά λιγότερο κόσμο, περίπου 20.000 οι θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι και τις κρίσιμες στιγμές του τελικού υπήρχαν και εκεί σεισμικές επιταχύνσεις, ωστόσο σε σχέση με τις δύο συναυλίες ήταν κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε κάντε καμιά συναυλία με 300.000 κόσμο, να τρέχουμε να μαζεύουμε κόσμους από πεσμένα κτίρια εδώ στη χώρα. Καθίστε ήσυχα, ρε.
5: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος

0: Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ναι. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

35-24 είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Θα δούμε ποιος θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έχουμε και καταιγιστικές εξελίξεις, εφόσον δεν είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουμε, η πρώτη μετά Σπανούλη κίνηση στον Άρη φαίνεται ότι είναι ο MVP των τελικών του EuroCup, ο Άνταμ Μοκόκα, 28-96, Γάλλος Στουτγκάρτ, με τη φανέλα της Μπούργκ, είχε κατά μέσο όρο πέρσι 12,3 πόντους και 5 rebound. Φαίνεται ότι κλείνει στον Άρη και θα είναι η πρώτη κίνηση μετά τον Σπανούλη. Μάλιστα, μπαίνει δυναμικά πολύ ο Άρης στο πρωτάθλημα και γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ έτσι και ακόμα καλύτερα. Να δούμε λίγο ανταγωνισμό σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Λοιπόν, πριν από λίγο, εδώ δίπλα στην Αγγελάκη που είμαστε, έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και πριν από λίγο, 9 παρά 10, λίγο πριν κλείσουν οι άνθρωποι εκεί, μπήκε ένας μέσα να ψωνίσει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής και αυτό, σύμφωνα με έρευνα, είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ. Είναι για αυτόν που μπαίνει, είναι αυτός που μπαίνει 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Οι άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, περιμένουν να φύγουν και θα πάμε εμείς τελευταία στιγμή να σταματήσουμε το χρόνο, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε για να μην τους αφήσουν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν, περιμένουν μετρώντας λεπτό το λεπτό. Ποια άλλα είναι τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σούπερ μάρκετ? Αυτός που καθυστερεί να πληρώσει, που δεν έχει δηλαδή την ώρα που φτάνει στο ταμείο την κάρτα ή τα μετρητά στο χέρι, αλλά λέει περίμενε να ανοίξω την τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι, να βγάλω την κάρτα, όχι αυτή δεν έχει χρήματα, κάτσε να βγάλω την άλλη, περίμενε, όχι έχω μετρητά, να δώσω πόσο είναι, ξανά πες το ποσό και κάνει μια ώρα μέχρι να πληρώσει. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στικάκι, και όμως αυτό εκνευρίζει τους υπαλλήλους γιατί δυσκολεύονται όσον αφορά τα ψώνια και την καταμέτρηση να περάσουν από το μηχάνημα έτσι ώστε να βγει ο λογαριασμός. Γιατί δεν ξέρουν πού τελειώνουν τα ψώνια του ενός και πού του άλλου. Ακόμα και αυτός που δεν τους χαιρετά. Πες μια καλημέρα, αδερφέ, άνθρωποι είναι. Πες μια καλημέρα, ένα γεια, κάτι. Μην είσαι κολλημένος στο κινητό γιατί αυτό συνήθως γίνεται και δεν μιλάμε. Και αυτός που παραπονιέται στον ταμεία για τις τιμές. Ξέρετε, δεν δικό του το μαγαζί. Εργάζεται και αυτός εκεί.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι είναι μαζί μας και ας μην μιλάμε από νωρίς. Στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από την Καβάλα και στην Νατάσα που λέει πες τα Χρυσόστομε. Προφανώς θα αναφέρεται στους πελάτες των σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθεί έτσι και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα διαβάσει αυτός αν δεν προλάβετε στο επόμενο 15 λεπτό. Λοιπόν, το 2020

Μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση διπλής βλεφαροπλαστικής πληρώνοντας περίπου 2020 μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση διπλής βλεφαροπλαστικής πληρώνοντας περίπου 1.800 δολάρια

τελείως στραβά. Παρότι υποβλήθηκε αργότερα σε διορθωτική επέμβαση, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε πλήρως και η γυναίκα ακόμη δεν μπορεί να κλείσει εντελώς τα μάτια της, ακόμη και όταν κοιμάται. Η βλάβη της θεωρήθηκε αναπηρία επίπεδου 9, με το 10 να θεωρείται ως το σοβαρότερο με αυτή την κλίμακα, και η καθημερινότητά της, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα καταστροφικές. Απομονώθηκε κοινωνικά, κατάθλιψη, αϊλυπνίες κτλ. Διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια. Οι δύο πλευρές, η γυναίκα και η κλινική, τα βρήκαν τελικά εξοδικαστικά με αποζημίωση $125,000. Η γυναίκα δεσμεύτηκε να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για την υπόθεση και να μην ξαναμιλήσει δημόσια για αυτήν. Ωστόσο, όταν αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στα social media για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν βγήκε όμως νωρίτερα η χειρουργός που της έκανε την επέμβαση και την κατηγορούσε, το δικαστήριο, καθώς μηνύθηκε, αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει τα μισά λεφτά που πήρε γιατί παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, έχουμε δει ρομπότ να παίζει μπάσκετ, ρομπότ σε πασαρέλα, ρομπότ βοηθός σε σπίτι, ό,τι ρομπότ μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε και προϊόν AI που είναι καλλιτέχνης και μάλιστα έχει βγάλει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας έργα σε εκθέσεις. Το Μπότο λοιπόν είναι ένας αυτόνομος καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και 5 χρόνια από έναν γερμανό εικαστικό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα που μαθαίνει από τις αντιδράσεις του κοινού, εξελίσσει την αισθητική του και παράγει έργα τέχνης που πωλούνται ακριβά. Στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Ασίας έστησε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. 2 κάμερες παρακολουθούσαν σιωπηλά τους επισκέπτες και κάθε 2-3 λεπτά το AI επέλεγε ένα πρόσωπο, ανέλυε το συνέστημα και μετέτρεπε αυτή την αντίληψη σε σουρεαλιστικό ψηφιακό έργο που άλλαζε ζωντανά σε μεγάλη οθόνη. Τα 20 αυτά βίντεο που προέκυψαν από αυτές τις 2 ώρες διαδικασίες διατίθενται τώρα σε συλλέκτες με ελάχιστη τιμή τα 12.000 δολάρια το καθένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε εβδομάδα δημιουργεί περίπου 350 νέα ψηφιακά έργα γύρω από ένα θέμα, παρουσιάζονται σε μια online κοινότητα με 28.000 μέλη. Οι συμμετέχοντες συζητούν, ψηφίζουν και επιλέγουν το καλύτερο, το οποίο στη συνέχεια δημοπρατείται. Έχει, λέει, προσφορές από 2.000 έως 208.000 δολάρια ένα έργο. Τον Οκτώβριο του 2024 οίκος πούλησε 6 έργα του για 351.000 δολάρια και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, έχει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τι άλλο θα δούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου και Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία τις δύο αυτές ώρες. Έρχεται ο Χρήστος Χατζημής με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια που σήμερα έχει και συνέντευξη με την Εφέλη Φασούλη. Ραντεβού αύριο στις 8 των 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Η Κομισιόν πάντως καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος από το Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση 2 οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιούσεφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους στο ραδιόφωνο έχω πει ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σήμερα έχω την τύχη να συνομιλώ μαζί της, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε μαζί μας την Εφέλη Φασούλη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Θέλω να σου πω ότι με έχεις κερδίσει σε μια συναυλία που είχες δώσει 3 χρόνια πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πιάσει μια απρόσμενη αλλά πάρα πολύ δυνατή βροχή και κάτσαμε 50 άτομα και εσύ συνέχισες να τραγουδάς και βρεχόμασταν, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση.
1: Το θυμάμαι, πώς θα το θυμάμαι, που βγήκαμε μετά τη βροχή ξανά.
0: Ακριβώς. Είχαμε προλάβει βέβαια να γίνουμε μουσκεμα. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, Πάμε, κυκλοφόρησες καινούριο τραγούδι, το Πύργη, Νή και Θάλασσα. Ένα δυναμικό, ηλεκτρικό, λίγο ροκ τσιφτετέλη, καλοτάξιδο για αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που το έχεις γράψει και εσύ.
1: Το έχω γράψει εγώ ακριβώς. Το κομμάτι αυτό έτσι είναι λίγο concept, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί το έγραψα για μια ταινία που δεν έχει βέβαια κυκλοφορήσει ακόμα η ταινία, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν. Μου βγήκε το κομμάτι αυτό και λέω πρέπει να το βγάλω πριν το καλοκαίρι. Και έτσι είναι ένα φεμινιστικό τύπου, λαϊκό τραγούδι, αλλά με σύγχρονες προεκτάσεις. Έχει και πιο σύγχρονο ήχο και σύγχρονο στίχο σίγουρα.
0: Επειδή έχω την απορία πάντα, ξέρεις το σενάριο και γράφεις τραγούδι για ταινία?
1: Την είδα την ταινία. Είδα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο μοντάζ και υπήρχε η σκηνή που είναι μια κοπέλα που έχει απειβδίσει τρομερά με το σύντροφό της, ας πούμε, που δεν της φέρεται καλά. Και τον διώχνει από το σπίτι, του πετάει και τα πράγματα του στο κεφάλι και γενικά είναι έτσι μια πολύ καλή στιγμή και κάθε καλή στιγμή θέλει και ένα καλό τραγούδι και γι' αυτό και το έγραψα. Είναι έτσι πολύ χιουμοριστικό όλο και η ταινία και το τραγούδι. Αλλά που λέει πολύ αλήθινα.
0: Και το βίντεο κλιπ είναι χιουμοριστικό.
1: Είναι και το βίντεο κλιπ ακριβώς γιατί δεν κρατήθηκα.
0: Και μου γέννησε τη διάθεση να σε δω και σαν ηθοποιό. Εντάξει, δεν λέω να μπεις, να πας να κάνεις, να ακολουθήσεις υποκριτική καριέρα, αλλά θα μπορούσα άνετα να σε δω από ένα πέρασμα, από ένα σύριαλ. Έχεις κάτι πολύ εκφραστικό.
1: Ευχαριστώ πολύ που το λες. Να είμαι ειλικρινής, παλιά έλεγα ότι δεν έχω σχέση με αυτά και ότι αυτά τα κάνουν ηθοποιοί με ταπεινότητα, αλλά θα παραδεχτώ απλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή περνάω φανταστικά όταν πρέπει να υποδηθώ κάτι.
0: Ωραία. Οπότε, νιώθεις πιο άνετα όταν τραγουδάς κομμάτια άλλων ή δικά σου?
1: Νομίζω προς το παρόν νιώθω το ίδιο. Νόμιζα και εγώ ότι θα με διακατέχει μια τρομερή περηφάνεια όταν θα τραγουδάω τα δικά μου. Αλλά πια ό,τι έχω πει αλλουνού, δηλαδή και του Φίβου και του Αντώνια Πέργη, τα έχω κάνει δικά μου, έτσι νιώθω. Πάντα ανήκουν στο δημιουργό τους, αλλά έχω βρει ακριβώς τον τρόπο μου να εκφραστώ μέσα από αυτά και έτσι δεν τα νιώθω ξένο σώμα, αντιθέτως.
0: Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες έχουν το αντίστροφο, δηλαδή στα δικά τους τραγούδια νιώθουν ανασφάλεια, γιατί κουβαλάνε ένα επιπλέον βάρος, αυτό της σύνθεσης και του, ή των στίχων.
1: Βέβαια, και είναι και αρκετά αγχωτικό, θα πω, να δεις αν θα αρέσει το δικό σου κομμάτι ή όχι.
0: Έχεις μπει στον πειρασμό να γράψεις ένα τραγούδι τύπου σλόγγαν από αυτά που συνήθως έχουν ένα πιασάρικο ρεφρέν και γίνονται viral μέσω TikTok, όπως θα έχεις δει αφού είσαι κορίτσι σύγχρονο της εποχής σου?
1: Κοίταξε, μακάρι να μπορούσα, θα πω. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει κάποιος θέλει σκέψη, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ένα single, ακόμα και ένα jingle που λέμε μάλλον, και όλα αυτά τα κομμάτια με τα ρεφρέν, τα πιασάρικα, δεν είναι εύκολο να γράψεις πιασάρικα τραγούδια. Οπότε θα πω ότι μακάρι να μπορούσα, γιατί έτσι θα είχα κάνει μεγάλη καριέρα, αλλά νομίζω ότι τίνω να κάνω αρκετά πιο σύνθετη σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολη στην κατανάλωση. Δηλαδή το Πύργη, Νή και Θάλασσα το θεωρώ από τα πιο απλά πράγματα που έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου.
0: Ακριβώς. Είσαι νεότατη, αλλά στο καλλιτεχνικό κόσμο τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα. Έχεις προλάβει να περάσεις καλλιτεχνική κρίση?
1: Θα πω καλλιτεχνική κρίση όχι ακόμα, με την έννοια ότι ακόμα έχω φρέσκο υλικό. Νομίζω δηλαδή αν κάποια στιγμή κολλήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, τι project θα κάνω μετά, θα ανησυχήσω. Αλλά σίγουρα παθαίνω κρίση με διάφορα στάδια του πώς βλέπω αυτό που κάνω ή μάλλον πόσο με καθορίζει. Έχω δηλαδή περάσει πολλές φάσεις που δεν περνάω καλά, ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη ζωή μου, γιατί έχω αγωνία. Αν θα πάει το live μου καλά, αν δεν θα πάει. Που το φέρνω πολύ στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να, ας πούμε, να κλείνω λίγο την πόρτα. Λέω ότι ό,τι έγινε έγινε και στο σπίτι δεν έχει τίποτα από αυτά σημασία.
0: Χωρίς ίχνος κουτσομπολιού, η προσωπική σου ζωή, αν είναι κακή ή έχει κακές στιγμές, το μεταφέρεις στη σκηνή?
1: Θα πω ναι, αναπόφευκτα, αλλά το μεταφέρω σαν εμπειρία που θέλω να τη λυτρώσω, όχι σαν εμπειρία που με καταστέλει. Δηλαδή είναι που συνήθως, ακόμα και αν δεν το κάνω αυτούσια με λέξεις, αλλά το μοιράζομαι εκείνη την ώρα. Βγαίνω έξω και θέλω να πω σε όλο το στάδιο, ας πούμε, ότι σήμερα μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Δεν θα το κάνω αυτολεξία, αλλά θα το κάνω μέσα στα τραγούδια μου σίγουρα και μετά θα νιώσω πολύ καλύτερα.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί εμείς οι κοινοί θνητοί, όταν είμαστε δυστυχισμένοι, έχουμε χωρίσει, ή το αντίστροφο, όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και ακούμε τα τραγούδια σας, ξεσπάμε, μεγενθύνουμε καταστάσεις. Εσένα σου συμβαίνει αυτό? Ή είσαι καθαρά επαγγελματίας πάνω στο πάλκο?
1: Υπάρχουν μέρες και μέρες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει και πολύ επαγγελματίας με την προοπτική ότι απλά συμβαίνει κάτι εκεί στο χώρο που δεν με έχει βάλει εντελώς μέσα στο συναισθημά μου. Π.χ. μπορεί ο κόσμος να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος, να μιλάνε και εγώ, ας πούμε, να μην συνδεθώ. Αλλά υπάρχουν και φορές που είναι πια όλα τόσο μυσταγωγικά που φτάνω αρκετά βαθιά, ας πούμε, σε αυτά που αισθάνομαι και έχω και συγκινηθεί και κλάψει πάνω στη σκηνή και απ' όλα. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι διάφορα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για να συμβεί αυτό το πολύ μαγικό πράγμα.
0: Και σου εύχομαι να μην το χάσεις ποτέ αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εμείς οι από κάτω εκτιμούμε πάρα πολύ την αλήθεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έρθει, να έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας ή το ποτό μας για να έρθουμε να σας δούμε, αλλά αν είστε στεναχωρημένοι και το δούμε, θα σας αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο, να ξέρεις.
1: Είμαι κι εγώ υπέρ αυτού και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, εγώ έτσι την ξεκίνησα αυτή την τέχνη, όντας απόλυτα ειλικρινής πάνω στη σκηνή για αυτό που είμαι. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν πήρα ποτέ κάποιο ρόλο ή κι αν πήγα να τον πάρω τον αφαίρεσα γρήγορα από τότε που ξεκίνησα να παίζω μόνη μου. Το μόνο που κάνω είναι απλά να ανεβαίνω στη σκηνή και να είμαι το ίδιο άτομο που είμαι και κάτω. Και νομίζω ότι αυτό δεν χωράει υποκρισία. Αν υπάρχει συνέστημα θα είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: 100%.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τις χειμερινές εμφανίσεις ή τις καλοκαιρινές συναυλίες?
1: Θα πω ότι έχουν άλλη χάρη. Απολαμβάνω πολύ τις καλοκαιρινές. Καταρχάς γιατί είναι πολύ πιο μαζικές και έχουν πρόσβαση, είναι πολύ πιο προσβάσιμες. Παίζουμε νωρίς, έχει άπλα. Νομίζω δηλαδή ότι για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ πιο άνετο. Και όταν κάποιος είναι άνετος και κάτω το παίρνω κι εγώ, ας πούμε, οπότε νιώθω έτσι πολύ ευχάριστα που είναι όλοι πιο άνετοι. Και είμαι αναγκαστικά και πολύ εξωστρεφής και πολύ πιο ενεργητική πάνω στη σκηνή. Τα πατάρια είναι μεγάλα, οι εντάσεις είναι άλλες, γενικά πολύ άλλη ενέργεια, την οποία την απολαμβάνω και αυτή. Έχω έτσι όμως μέσα μου ένα πολύ κρυφό εαυτό που αγαπάει λίγο πιο πολύ την οικειότητα, τη ζεστασιά, την εσωστρέφεια, που μου δίνει καμιά φορά η χειμερινή εμφάνιση. Τα κάνει όλα λίγο πιο κοντά.
0: Πιο ζεστά.
1: Ναι, πιο ζεστά, πιο οικεία. Νομίζω το κάθε τι έχει τη χάρη του και καλό είναι να, είμαστε εντός εισαγωγικών προσαρμοστικοί. Με την έννοια, φυσικά χωρίς να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αυτό και από τα δύο. Δηλαδή, έχω και τρομερή εξωστρέφεια και μπορώ να κάνω και 2,5 ώρες live χοροπηδώντας, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κάποιον να βάλει τα κλάματα. Όμως νομίζω ότι τα live, τα δικά μου, γενικά έχουν από όλα. Δεν θα μείνει κανείς απογοητευμένος.
0: Ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
1: Έρχομαι Θεσσαλονίκη την άλλη Πέμπτη, 11 του μήνα, 11 Ιούνιου. Στη Μονή Λαζαριστών, πρώτη φορά.
0: Ένας καταπληκτικός χώρος, πολύ ζεστός, δηλαδή θα είσαι σαν προέκταση του κοινού, να το φαντάζεσαι. Νιώθεις την ενέργεια από τον κόσμο και είναι, βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της πόλης, ένας καταπληκτικός χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία αύρα. Ξαναπες μου λίγο την ημερομηνία.
1: 11
0: Ιούνιου. 11 Ιούνιου, την άλλη Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα, ναι, ναι.
0: Και 18 Ιουλίου, εκεί γύρω στις 3-4, πού θα βρίσκεσαι?
1: 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στα Λουτρά Πόζαρ, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε, στο φεστιβάλ,
1: ναι.
0: Πόζαρ θα είσαι, στη,
1: ναι,
0: σκηνή,
1: ναι,
0: Β'.
1: Θα βρίσκομαι εκεί, ακριβώς, ακριβώς, έτσι, για τη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάω. Φέτος θα κάνω πάνω αρκετά και θα είμαι και στα Λουτρά, πρώτη φορά και εκεί, με πολύ πολύ χαρά.
0: Θα περάσεις φανταστικά, το λέμε μικρή σκηνή, δεν έχει καμία, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα ώρας. Επειδή ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει από πολύ πρωί που ξυπνάει και αργούν οι συναυλίες, ξεκινά μετά τις 9, στη μικρή σκηνή θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν, να ξέρεις.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έχω μάθει ότι είναι εξωτικά, πάντως, και ότι όλοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και ότι είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι, σε...
0: Να έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα για να βουτήξεις πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Τι ωραία. Σχεδόν συγκινούμαι όπως ακούω. Ανυπομονώ, δεν κρατιέμαι.
0: Θα είμαι και εγώ εκεί, να ξέρεις.
1: Τέλεια. Ελπίζω και τώρα την άλλη εβδομάδα να σε δω και το...
0: Θα είμαι. Θα προσπαθήσω να βάλω και άδεια για να μην χρειαστεί να φύγω νωρίτερα. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα ήθελες δαιμονισμένα όμως να το έχεις πει εσύ πρώτη. Να το έχεις ηχογραφήσει εσύ. Έχεις σκεφτεί ποτέ?
1: Λοιπόν, εγώ έτσι από μικρή είχα μια... Όχι μονή, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ ό,τι ρεπερτόριο είχε πει Μελίνα Κανά του Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή νομίζω ότι, όχι με καθόλου αρνητισμό βέβαια, γιατί την εκτιμώ φοβερά και δεν νομίζω, δηλαδή πιο πολύ από θαυμασμό είναι παρά από ζήλια, αλλά κομμάτια όπως την Αλεξάνδρα ή το Αέρημα Κορμιά θα τα ήθελα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ, επειδή συνήθως έχω στο μυαλό μου να χαμογελάς, πώς θα έλεγες αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά.
1: Bright είναι και αυτά πάντως.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι τόσο σκοτεινή. Δηλαδή δεν σου διάλεξα τα σκοτεινά της. Σου διάλεξα τα πιο εξωστρεπή.
0: Θέλω ένα καλλιτέχνη που θα ήθελες να κάνεις ένα ανατρεπτικό ντουέτο όμως.
1: Λοιπόν, τελευταία έχω. Συνήθως που μου λένε αυτά τα πράγματα. Τις αυτές τις ερωτήσεις πάντα κολλάω, γιατί λέω, όχι τώρα ποιο να πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπω συνεχώς την συνέντευξη της Ματούλα Ζαμάνη, η οποία έκανε τώρα και ένα φεστιβάλ και γενικά έχει έτσι αυτή την πάρα πολύ έντονη, θα πω, αυθεντικότητα. Είναι συνεχώς αποκλειστικά ειλικρινή σε όλα της και νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάθε στιγμή να κάνουμε ένα ντουέτο.
0: Υπάρχει κάποιο είδος που φοβάσαι να τραγουδήσεις? Που δηλαδή να έρθει ο παραγωγός σου και να σου πει πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ να είσαι απόλυτη, όχι δεν μπορώ.
1: Πιστεύω υπάρχουν πολλά που φοβάμαι να τραγουδήσω, αλλά δεν θα έλεγα όχι δεν μπορώ, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα το έπαιρνα την ευθύνη να το φέρω εις πέρας μέχρι τέλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι προσαρμοστή και τελικά κάτι, ας πούμε, όλα μπορεί να τα βολέψω κάπως. Νομίζω πάντως ότι... Ό,τι έχει να κάνει με λυρικό τραγούδι, έτσι και τα πιο παλιά του Θοδωράκη και τα λοιπά, λίγο απλώς φοβάμαι το βάρος που κουβαλάνε.
0: Ίσως επειδή δηλαδή, τα σέβεσαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ και οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με πιάνει ένα άγχος ότι θα πούνε δεν το λέει σαν τη Φαραντούρη, θα πούνε ότι δεν το... Και νομίζω ότι όσες συναυλίες έχω κάνει τέτοιες που έτσι με καλεσμένοι, φέρω πάντα ένα βάρος μέσα στο στήθος ότι το performance θα το κάνω καλά.
0: Και πριν σε αφήσω να συνεχίσεις τη νύχτα σου, παραμένεις το ίδιο αισιόδοξη με την αρχή που ξεκινούσες την καριέρα σου? Δηλαδή αυτά που ονειρεύτηκες σαν κοριτσάκι και έλεγες θέλω να γίνω τραγουδίστρια, τα έχεις ζήσει ή τα είδες αλλιώς στην πορεία?
1: Όχι, νομίζω ότι κρατούσα πολύ μικρό καλάθι. Όταν ονειρευόμουν, αυτό το έχω το κακό, κρατάω γενικά μικρό καλάθι και αυτή τη στιγμή το καλάθι μου είναι γεμάτο κεράσια. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι κάτι έχω ονειρευτεί και δεν μου έχει έρθει. Γι' αυτό και αφού το πέτυχα, ας πούμε, αυτό που ήθελα να έχω ένα ρεπερτόριό μου και να πορεύομαι με αυτό, προς το παρόν απλώς απολαμβάνω και ονειρεύομαι απλά να κρατήσει, αν γίνεται, για πάντα. Να μην, δηλαδή, χάσω εγώ την όρεξή μου γι' αυτό και σταματήσω να παράγω υλικό. Δηλαδή το όνειρό μου είναι να παράγω συνέχεια υλικό.
0: Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν δεν ερχόταν η αναγνώριση και δεν έκανες την καριέρα που έχεις κάνει ως τώρα, θα συνέχιζες να ασχολείσαι με το τραγούδι?
1: Εντελώς, 100%. Βγαίνει πολύ φυσικά από το σώμα μου, ας πούμε. Το νιώθω, δηλαδή, πολύ σωματική εμπειρία. Και το έκανα ούτως ή άλλως πολλά χρόνια πριν έρθει η αναγνώριση και θα το έκανα και ούτως ή άλλως, ίσως στο σπίτι μου, σε διδακτικό επίπεδο, μπορεί δηλαδή να έκανα μαθήματα, αλλά θα το σπούδαζα μέχρι τέλους και σίγουρα θα ήταν κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή νομίζω ότι η αναγνώριση ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα, δεν ήταν σίγουρα ο στόχος.
0: Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη, να ξέρεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που...
1: Ευχαριστώ που το λες.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών, Νεφέλη Φασούλη, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, τρέξτε να προλάβετε. Δεν θα μείνετε απ' έξω. Βέβαια και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω, να ξέρεις. Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν. Αποκλείεται να μην δε γεμίσει. Θα σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχουμε κανένα καινούριο τραγούδι αυτή τη στιγμή, σε κανένα παρατημένο σημείωμα, έχεις κάποια μελωδία στο κεφάλι σου? Περιμένουμε κάτι.
1: Εγώ τώρα το πύργινι που έβγαλα είναι κομμάτι δουλειάς που θα τη βγάλω απλά μάλλον μετά το καλοκαίρι. Γιατί έχει, τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν την ίδια χαρά και εξωστρέφεια. Πάει λίγο πιο κόσμο σου.
0: Να μας κάνεις χάλια το χειμώνα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό, μωρέ, λέω να περάσει το καλοκαίρι πρώτα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε συνεργάτες?
1: Οι συνεργάτες μου είναι η ομάδα μου, είναι η μπάντα μου, είναι σταθερά. Είναι κομμάτια που τα έχω γράψει εγώ και τα έχω κάνα δυο, τα έχω διασκευάσει εγώ. Και τα έχουμε κάνει έτσι μαζί με την μπάντα μου, που όποιοι έρθετε την Πέμπτη θα τους δείτε. Είναι παιχταράδες όλοι και φοβερά παιδιά και έτσι είναι η καινούργια μου οικογένεια.
0: Ωραία. Ραντεβού την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, που βγήκες στην
1: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τόσες ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Γεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθενάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους στη Θεσσαλονίκη. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, λίγο μετά τις 10.30. Όσοι είστε στο σπίτι, βάλτε να δείτε στο R2 το πρώτο τελικό για φέτος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μένουν λίγα λεπτά και το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα το απολαύσετε. Να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς καν να σας πω το τηλέφωνο, έτσι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα λέει, είμαι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη φαν της Νεφέλης Φασούλη και της άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξή μας. Το ίδιο λέει και η Μαρία, υπέροχη συνέντευξη λέει με την Νεφέλη Φασούλη, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης μας λέει, τέλεια εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια. Να ξαναπούμε, δεν έχει σημασία που δεν είναι πια μαζί μας η Νεφέλη. Την άλλη Πέμπτη, κορίτσια, αφού σας άρεσε η συνέντευξη, σας αρέσει και η Νεφέλη, την άλλη Πέμπτη στη Μολύνα Ζαριστών μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά. Φυσικά, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μοναδικό θέμα που απασχόλησε σήμερα το απόγευμα τον κόσμο της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλο από την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στο συμβόλαιο με τον Μπασκετικό Άρη. Θα κάθεται για τα επόμενα 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στον πάγκο του Άρη. Και με ένα πλάνο αρκετά σοβαρό, δηλαδή μιλάνε για 30 εκατομμύρια budget στο βάθος τριετίας, ήδη από την πρώτη χρονιά θα διατεθούν 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι σχεδόν σίγουρη η πρώτη μεταγραφή στον Μπασκετικό Άρη και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι ένα βήμα μακριά από, από τον Άριο Άνταμ Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Έπαιζε στην Μπουρκ. Είναι ένα διαρροτριάρι, αρκετά σύγχρονο. Έχει θητεία φυσικά στη G League, έχει εμπειρία από το περσινό EuroCup, είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ, είναι απρόβλεπτο σκόρερ, στην καλή του μέρα δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους γνωστούς συνεργάτες του και από την Εθνική αλλά και από τη Μονακό, με τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας ικανότατος βοηθός προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε και βασικό προπονητή σε πάγκο. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Αγαπάει την ομάδα και πολύ θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Αν υπομονούμε, δηλαδή το μόνο που μας απομένει είναι να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι με το γήπεδο, θα βλέπετε 5.500 κόσμο μέσα και άλλους 5.500 κόσμους απ' έξω. Οπότε καλύτερα φτιάξε μας μια ακόμη κερκίδα να χωρέσουμε όλοι, να είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη, και όχι μόνο, αυξάνεται και ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Έρχεται όλη η οικογένεια Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Να τους υποδεχτούμε και να είναι καλά και ευτυχισμένοι.

Χρήστο Σιδερίδη τον ήχο σήμερα. Το είπα, το ανέφερα, δεν το ανέφερα. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Billy Clark, το Party. Billy Clark, το Party. Μέχρι να βρει λοιπόν ο Χρήστο το τραγούδι που μας το ζητήσατε, πάμε να μοιράσω λεφτά. Όχι εγώ, το κράτος δηλαδή. Καθώς στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που μπαίνει στην τελική ευθεία, έχουν δημοσιευθεί ήδη οι όροι επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνησης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 36.000 ευρώ. Σεβαστότατο ποσό για τις μέρες που ζούμε. 36.000 ευρώ ανακατοικία. Υπάρχουν όροι, εισοδηματικά κριτήρια και φυσικά μια πενταετή δέσμευση χρήσης. Πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση. Απαγορεύεται ρητά αυτά τα 5 χρόνια, αν πάρετε το πρόγραμμα, να το κάνετε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή, ή επαγγελματική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αυξηθούν τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς τον κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ενοικίων ή να μπει τουλάχιστον ένα ταβάνι σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στις δύο μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τι επιδοτείτε? Η επιχορήγηση καλύπτει εργασίες ανακαίνησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης, αγορά υλικών και προϊόντων που συνδέονται με αυτές. Το πρόγραμμα καλύπτει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με συνολικό ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Όσοι λοιπόν έχετε σπίτια τα οποία, τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε γιατί ως τώρα δεν είχατε την ευκολία να τα ανακαινήσετε, ήταν δηλαδή μη κατοικήσιμα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια, είτε για να μείνετε εσείς, για να φύγετε από νίκη αν δεν σας συμφέρει πια, ή για να το νοικιάσετε και να έχετε ένα κάποιο εισόδημα. Το

Αλλάζουν τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει ήδη το καινούργιο πρόστιμο. Ως τώρα ήταν 36 ευρώ για κάποιον που έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο και δεν είχε κόψει και τον έπιανε ο ελεγκτής. Και 18 ευρώ αν ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτήριου. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ για αυτόν που κόβει κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ για αυτόν που δικαιούται μειωμένο. Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%, αν δηλαδή σας πιάσουν και σας γράψουν ένα πρόστιμο, υπό μία προϋπόθεση, λέει. Να εκδώσετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, αν σας πιάσουν, σας κόψουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάτε, βγάζετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για ένα μήνα και πληρώνετε το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες και μειώνετε στο μισό. 50 ευρώ θα πληρώσετε. Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50% λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να σταματήσει να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουμε. Ο ΟΑΣΤ έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει κάνει καμπάνιες που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό γυρνάει εις βάρος

0: Θα ξαναδώσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και είπαμε ότι τα πρόστιμα αλλάζουν, αλλά κάποιες συνήθειες από ό,τι βλέπω και μιλάω για τον κύριο Αταμάν, όπως τον αγκρινιάζει για τη διατησία μετά το τέλος ενός αγώνα, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο τελικό 82-76, το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, του εγχώριου τίτλου έγινε. Η σειρά με τον αγώνα μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, μένει να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε οριακή ισορροπία για κεχηρία, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δέχομαι μπούλινγκ για τις μουσικές επιλογές μου σήμερα, αλλά είναι καλοκαίρι, δηλαδή τι να παίξουμε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να είσαι σε μια παραλία, να έχεις ανάψει μια φωτιά, να έχεις μαζί σου αλκοόλ, το κορίτσι, το αγόρι που, που είσαι ερωτευμένος και να απολαμβάνεις τέτοια τραγούδια. Δηλαδή τι πρέπει να βάλουμε, τραπ, τι πρέπει να παίξουμε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψύχρεμα το πήρε ο λαός του Άρη την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, δευτερόλεπτα αμέσως μετά την ανακοίνωση από την ΚΑΕ, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε στον Άρη, έπεσε το site του Άρη. Γιατί όλοι μπαίναμε να δούμε αν έχουν βγει ή πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τόσο μεγάλη είναι η δίψα του Άρη. Και διαβάζω εδώ ότι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο, ο οποίος τίνει να γίνει Θεσσαλονικιός, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση, έγραψε στο προσωπικά του social media να ξεκινήσει το show. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το show. Έχει αγαπήσει την πόλη, έχει αγαπήσει τους φιλάθλους του Άρη, ο κύριος Σιάο. Είναι ενθουσιασμένος κάθε φορά που έρχεται και επειδή είναι και πολύ αγνός άνθρωπος, του φαίνεται όλο αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είπαμε, τα καλύτερα έρχονται, υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης, να γίνουν οι αξιόλογες μεταγραφές τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, να ανέβει το μπάσκετ της πόλης. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και φέτος έκανε και μια μεταγραφή. Πήρε τον Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. Ήδη δηλαδή ξεκίνησαν οι μεταγραφές και στον Ηρακλή. Να δούμε ξανά τον μπασκετικό κόσμο της πόλης να ενδιαφέρεται για το άθλημα και να γεμίζει τα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα παίζουμε μπάσκετ, το οφείλουμε πρώτο στην Εθνική το 1987, αλλά και στον Άρη της τετραετίας 1986-1990. Αύριο έχουμε και το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Σουηδία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 15-16 Ιουνίου. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα φέτος. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά αμυντικά δέχεται πάρα πολλά γκολ. Μάλιστα σε ένα φιλικό που έδωσε τις προάλλες από την Νορβηγία πρέπει να μπήκαν 4 γκολ, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή από τα λεγόμενα φαβορί για μια καλή πορεία στο επερχόμενο Μουντιάλ. Είναι ένα δυνατό τεστ όμως για την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις ο προπονητής και να ξέρει με ποιους παίχτες θα πορευτεί στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε κάτι άλλο αθλητικό? Ναι, αύριο θα ξενυχτήσουμε, γιατί αύριο στις 3.30 ξεκινάνε και οι τελικοί του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs. Επανάληψη των τελικών του 1999 που είχαν στεφθεί οι πρωταθλητές, οι San Antonio Spurs, με τον καταπληκτικό Tim Duncan.

Μας έχει πιάσει η καλοκαιρινή μας διάθεση σήμερα. Βοήθησε η Νεφέλη Φασούλη σε αυτό. Λοιπόν, αύριο έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους που αξίζει να δείτε. Θα ξεκινήσω με μια ταινία που οι σημερινοί σαραντάριδες είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν να τη δουν. Μιλάω για το «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», από ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το γνωστό He-Man, αν θυμάστε. Τον υπότη που ήθελε να σώσει το σύμπαν από τους κακούς. Εγώ βέβαια σας λέω να πάτε να το δείτε. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάω κι εγώ έτσι ως φόρο τιμής στα νιάτα μου. Αλλά δώστε και μια ευκαιρία στο παλιό του 1987, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου παίζει, είναι cult ταινία πλέον, και παίζει ο Ντόλφ Λούντγκρεν, ο Ντράγκο από το Rocky 4, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι πραγματικά cult ταινία, δηλαδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε τώρα για να γυριστούν κάποιες σκηνές action δράσης σωστά. Και αυτό το έχει περάσει στη στρατόσφαιρα του μυθικού. Αξίζει να το δείτε. Ποιες άλλες ταινίες βγαίνουν αύριο? Το «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η Λένα είναι ένα κορίτσι 20 χρονών. Ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όλα αλλάζουν όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μια αξιόλογη ελληνική ταινία που πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Έχουμε Πέτρο Αλμοδοβάρ, το «Πικρές γιορτές». Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Έλσα, σκηνοθέτης διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρει τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Μια σκοτεινή ταινία για Πέδρο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι Πέδρο Αλμοδοβάρ και οι πιστοί, οι φανατικοί του Πέδρο πρέπει να τη δούνε. Έχουμε και μια ακόμη ταινία, «Η Ετοιμιγορία», των David Merriman και Jim Sheridan. Σε μια φανταστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Sophie Toscan το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των 12 ανθρώπων μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό με τις δίκες και τους ενόρκους, τους 12 ενόρκους, πάντα είναι 12, το έχουμε ξαναδεί, αλλά με πάντα μια καινούρια ταινία μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι. Να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, κλειστή αίθουσα, ό,τι προτιμάτε εσείς. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι εγώ προτιμώ την κλειστή αίθουσα το καλοκαίρι, γιατί έχει κλιματισμό φυσικά.

Λοιπόν, μιας και μιλάμε και ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, 3 Ιουνίου πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και το 1946 φοριέται το πρώτο μπικίνι. Κάνει την εμφάνισή του λοιπόν το μπικίνι, το μαγιό, στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1967 γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα. Ο οδηγός ήταν άντρας όπως φαντάζεστε και είχε πιει αρκετά. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ. Άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Κάρμεν. Το 1924 πεθαίνει ο Φρανς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στη Πράγα και το «Μεταμόρφωση και γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνική θησαυρή. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Βίο Αζαπάτα», αλλά είχε μυθική ερμηνεία στην ταινία «Βαραβάς», στα κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Και ακούστε τώρα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίζεται στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel. Οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε σίγουροι. Ξεσήκωσε τότε το νεανικό κοινό. Έγινε μια δημοσκόπηση μετά τις εκλογές. Αφού κέρδισε λοιπόν τις εκλογές ο Bill Clinton, ρώτησαν γιατί τον ψήφισαν. 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή του με το σαξόφωνο. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι.

0: έχει αδειάσει η πόλη.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές και οι γονείς τους από τους κολυμπητικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει υποκαθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο σεφ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πειράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο

Δείτε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν σας λέμε ειδήσεις στον αέρα. Απ' τη μία έχω μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου ένας γιατρός ακροτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει, λέει, μια σεξουαλική του φαντασίαση. Και απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που επιλέγω να σας πω και αφήνω τον γιατρό στην ησυχία του. Στην Αυστραλία θα σας πάω, όπου γινόταν μια συναυλία με τραγούδια από την πολύ γνωστή ταινία La La Land, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας, ένας νεαρός καθόταν στο κοινό, συγκεκριμένα ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα, και παρακολουθούσε την παράσταση. Ακριβοπλήρωσε και το εισιτήριο, ήταν πάνω από 100 λίρες. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο μαέστρος και συνθέτης της ταινίας, ο Τζάστιν Χόρουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν νιώθει πολύ καλά και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το κοινό και ζήτησε αν ξέρει κάποιος πιάνο και αν μπορεί να διαβάσει τις παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του ο 21χρονος φίλος μας, έκατσε στο πιάνο και για όλη την υπόλοιπη συναυλία έπαιζε μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε απλά να παρακολουθήσει μια συναυλία έζησε μια στιγμή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Δείτε πόσο ωραία είναι μερικές και απρόβλεπτη είναι η ζωή. Το κοινό κατενθουσιασμένο τον καταχειροκρότησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία που είχε ως τώρα στη ζωή του. Είναι και μικρός, 21 χρονών. Είπε ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν επιφυλακτικός, αλλά τον βοήθησαν οι υπόλοιποι μουσικοί να πάει με το ρέμα, όπως είπε. Ωραίες στιγμές, ωραίες και απρόβλεπτες που συνήθως κρύβει η ζωή.

Διαβάζω εδώ, λέει, 10 συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες, οι σφιχτοί θα πω εγώ, οι οικονόμοι, δεν μου αρέσει ο όρος τσιγκούνης, 10 συνήθειες που έχουν και το έχουν κάνει τρόπο ζωής και εξοικονομούν χρήματα. Πάμε να τις ζούμε μαζί. Διαγράφουν, λέει, από το κινητό τους τις εφαρμογές αγορών. Ξέρετε, αυτά που σας οδηγούν σε online shopping, τα βλέπετε φτηνές τιμές, αλλά μπαίνετε μέσα και εκεί που πάτε να αγοράσετε κάτι με 2,99, καταλήγετε στο καλάθι να έχετε πράγματα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι που εξοικονομούν χρήματα έχουν διαγράψει όλες αυτές τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους για να μην μπαίνουν στον πειρασμό. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Από προσωπική γνώση θα σας πω, ξάδερφός μου κυνηγούσε όλες τις προσφορές και τα κουπόνια και έτσι μεγάλωσε δύο παιδιά και τα κατάφερε μια χαρά. Δεν είναι, μην νιώθετε μειονεκτικά, δεν μας τα χαρίζουν τα λεφτά, απλά κυνηγάμε τις εκπτώσεις. Δεν κάνουν συνδρομές σε όλες τις πλατφόρμες για να βλέπουν ταινίες. Το είχαμε πει και σαν θέμα πριν περίπου από ένα μήνα, ότι οι Έλληνες είμαστε μέσα στους πιο ξεχασιάριδες συνδρομητές όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ενεργοποιούμε συνδρομές που δεν μπαίνουμε καν να δούμε κάποια ταινία και την κρατάμε για έναν ολόκληρο χρόνο, την πληρώνουμε 12 μήνες. Είμαστε βασιλιάδες, άρχοντες. Δεν μας ενδιαφέρει που κάθε μήνα τραβάνε 12 και 15 ευρώ από το λογαριασμό μας. Έτσι λοιπόν, λέει, πρέπει να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό, να επιλέξετε ποιες ταινίες ή ποια θεάματα σας ενδιαφέρουν και να βρείτε τη σωστή πλατφόρμα για να πληρώνετε μόνο μία. Και έχουν δίκιο, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι και αποφεύγουν το delivery. Φυσικά, έτσι μας μάθαν οι γονείς μας και είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος. Ακολουθούν, λέει, όταν πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα μία λίστα. Δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη λίστα. Τα σούπερ μάρκετ, αν παρακολουθήσετε, είναι έτσι φτιαγμένα που δίπλα σε βασικά πράγματα που χρειάζεται για το νοικοκυριό έχουν πράγματα τα οποία όλοι λιγουρευόμαστε, όλοι κατά βάθος θέλουμε να τα αγοράσουμε. Γιατί όταν έχουμε κουραστεί να κάνουμε ψώνια με εντός εισαγωγικών που πρέπει, πάντα το μάτι πέφτει σε αυτή την εξτρά πολυτέλεια. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό, δηλαδή βρίσκουν κάτι που το θέλουν και δεν το πάνε να το πάρουν κατευθείαν, δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο, αλλά κάθονται και το σκέφτονται 24 με 48 ώρες αν το χρειάζονται πραγματικά. Είναι ένας κανόνας, λέει, που τους έχει σώσει από περιττά έξοδα. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες, δηλαδή ένας καφές που θα πάρετε απ' έξω, ένα σνακ από το περίπτερο ή μια αυθόρμητη online αγορά. Δεν πετούν εύκολα πράγματα, που δηλαδή επιλέγουν να τα επισκευάσουν και όχι να τα πετάξουν και να αγοράσουν στη θέση τους κάτι καινούριο. Έχουν εφαρμογές, οι πιο παλιοί είχαν το Δευτέρι, έχουν εφαρμογές που παρακολουθούν τα έξοδά τους και τέλος βάζουν πάντα χρήματα, λέει, στην άκρη όταν παίρνουν το μισθό τους και όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα και αυτά που πρέπει να πληρώσουν, δηλαδή λογαριασμούς, καθημερινά έξοδα, υποχρεώσεις, βλέπουν τι ποσό έχει μείνει και ανάλογα πράττουν τον υπόλοιπο μήνα. Αυτά είναι, αν θέλετε να κάνετε οι συμβουλές τους, αν θέλετε να κάνετε αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Βέβαια, δεν είναι και απαραίτητο πλέον στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι ειδικά οι νέες γενιές θέλουν

ότι πρέπει να κάνει κάτι το κράτος να το ελέγξει, γιατί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα. Πράγματι, είδα και εγώ σήμερα, έχω δει 3 βίντεο από το πρωί, όπου αρκετοί άνθρωποι βγαίνουν από το αποχαιρετευτικό δίκτυο της πόλης, από τα φρεάτια, κουβαλώντας κάποια πράγματα. Πάντως οι αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο, λέγοντας ότι έχουν ερευνήσει το γεγονός και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, αλλά υπάρχει νόμος που απαγορεύει, λέει, τη διέλευση του κοινού στο υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό, πρώτα απ' όλα κυρίως γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά και επειδή μπορούν να προκαλέσουν ζημιές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια αν γίνουν. Έχουν αυξηθεί, λέει, η αστυνομική παρουσία σε φρεάτια. Αυτά γίνονται συνήθως τη νύχτα, τους έχουν πιάσει κάμερες ασφαλείας και προς το παρόν δεν έχουν μπει ακόμα αστυνομικοί να ελέγξουν όλο το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Μένει να δούμε αν είναι ακόμα ένα ευτράπελο που έχουμε ακούσει από την Αμερική από τη μέρα που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει έρευνα που από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί οι θεωρίες συνωμοσίες κατά 25%. Έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με αυτούς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τέλειωσε. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εφέλη Φασούλη που μας έκανε την τιμή και μας παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Στυνδερίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μαζί μας, τον Βαγγέλη Καπετάνου και τώρα έχει πάρει τη θέση του Κώστα Σαββίδη στον ήχο, στην κονσόλα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνέλθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε οριακή ισορροπία η ακεχηρία, το Ιράν να έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντα Ζολού, μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Και ο καιρός, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.